Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Με δυο

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: βρίζοντας σε νυφαντά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και υπάρχει μια πεσημιστική ατμόσφαιρα αντί της πανηγυρικής διαθέσεως που θα έπρεπε να καλύπτει σήμερα το πάντα εδώ μέσα στο στούντιο, γιατί ως γνωστόν σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και πρέπει εμείς να είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε να θα αποχωριστούμε σας, γι' αυτό και έχει πέσει μια θλίψη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Γιάννη, δεν με βλέπεις.
0: Εγώ το βλέπω και σαν έναυσμα για δημιουργικότητα, για να προετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
1: Για μαύρισμα.
0: Να μπούμε. Μαύρισμα, ναι. Το έχω ξεπεράσει αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τότε να ανέβω κι εγώ και να σας πω μια μεγάλη καλημέρα. Είπαμε, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία, την τελευταία πρωινή περιπολία της σεζόν του Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, έτσι, για να μην χάνετε ούτε νότα ούτε λέξη. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρος, πάλι διαδικτυακά, όπου δεχόμαστε και τα δικά σας σχόλια, τις καλημέρες σας ή οποιαδήποτε θέματα θα θέλατε να αναδειχθούν. Είναι μια μέρα παράξενη σήμερα, καθώς χθες είχαμε και πολλές αθλητικές επιτυχίες και αρκετές αθλητικές αποτυχίες. Είχαμε ρίξει και έλευθα πολιτικά γεγονότα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας, του τόπου κτλ.
0: Είχαμε
1: ναι, την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ της ΕΒΟΠ.
0: Της ΕΒΟΠ?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και διάφορα τέτοια συναφή πολλά, ας πούμε, είχαμε την ήττα της εθνικής του που μπάσκετ
0: από την Ισπανία,
1: που κέρδισε με 27 πόντους και έκατσε και έχασε, γιατί αυτές τις περιπτώσεις λες έκατσε και έχασε. Είναι παιδιά, ας μάθουν από αυτό.
0: Ναι.
1: Μάθουν από αυτό, και τα άλλα παιδιά ήταν και έμαθαν και τους κέρδισαν. Λοιπόν, για πες πόσοι μας είπαν καλημέρα να τους πούμε κι εμείς.
0: Η Ξανθήπη και η Τζέννη από το Βελεστίνο.
1: Ω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και στις δύο.
1: Και στις δύο, να πούμε ότι σήμερα είναι...
0: Και σε όλους φυσικά.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, κάτι για το οποίο δεν σας πληροφορήσαμε, δηλαδή να μην ξέρετε τι μέρα ξημέρωσε. Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου, λέει το εορτολόγιο, και Αργίου Ιωσήφ του Αρημαθίας. Λοιπόν, λέει στα εγκόμια, ο Αρημαθίας εν τάφος εκυδεύει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν ο Αρημαθίας. Μυροφορήλθον. Λοιπόν, Ευδόκιμος, Ευδόκιμη, Ιωσήφ, Σύφης, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Τζέσικα. Και Τζέσικα με δύο σίγμα. Ποιο Τζέσικα, αυτή είναι λίγο πιο γεματούλα. Ο Φρεδερίκος και η Φρεδερίκη έχουν την τιμητική τους σήμερα και τη γιορτή τους. Χρόνια τους πολλά. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:27, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8:35 και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει, τι καιρό έκανε στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν, α, ναι.
1: Ναι, δεν έχουμε τα γεγονότα του παρελθόντος.
0: Ωραία, ναι. Να πούμε καλημέρα και στην Ιωάννα. Θερμοκρασιακά τώρα, θα, επειδή το έθεσες έτσι, θα το πάω ανάποδα σήμερα. Στα δίκαια έχει 16,3 βαθμούς. Έτσι, για να ανεβαίνει και
1: η ναι, διάθεση.
0: Λοιπόν, στην Ορεστιάδα έχει 15,7.
1: Α, ωραία, τα άρχισες.
0: Ναι, έχουμε πιο πολύ κρύο από τα δίκαια. Στην πόλη του Δημοτήχου έχει αυτή την ώρα 16 βαθμούς. Γενικότερα όμως έχει πολύ ωραία απολαυστική δροσιά αυτή την ώρα έξω. Ναι. 16 βαθμοί και στο Σουφλί. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 23,6.
1: Α, ο Εύρος είναι ενιαίος.
0: Ναι, ναι. Και στη Σαμοθράκη 23,9.
1: 8 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη από την Οριστιάδα διαφορά το πρωί.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Ναι. Αν έχει τόσο και το χειμώνα, είναι 200-300 ευρώ του πετρέλαιου στη σεζόν παραπάνω.
0: Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Δέσποινα, μας εύχεται καλές διακοπές. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει από την Λεμεσό. Από το κέντρο της πόλης, στο παλιό νοσοκομείο, λέει, σας ακούμε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στη Λεμεσό και σε όλους την παρέα.
1: Γιώργο, έξω από το παλιό νοσοκομείο, έτσι είναι.
0: Ελπίζω πως ναι, εκτός και αν εργάζεται.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ συνειδητός και σταθερός ακροατής μας και χαιρόμαστε γι' αυτό που θέλουν εκεί στη μεγαλώνισό μας να ακούνε ειδήσεις από τη χώρα και μάλιστα από την άλλη άκρη της χώρας.
0: Ακριβώς, και από την ιδιαίτερη, ας πούμε, αυτή γωνιά της χώρας. 31 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, είπαμε ποιος γιορτάζει. Τώρα από γεγονότα, το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
1: Η πρώτη φορά είναι δύσκολη, μετά το σώμα. Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν την ληστρική αυτή, τέλος πάντων, συνήθεια. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Το 1920, και από τις τελευταίες που το εφάρμοσαν.
1: Ναι, που δεν το εφάρμοσαν ακόμα.
0: Καλά. Εντάξει, τώρα νομίζω
1: έχει
0: ότι.
1: Δημόσιους χώρους, νομίζω ότι έχει περάσει.
0: Πλέον έχουμε έρθει σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, να μην είμαστε και.
1: Αργούμε λίγο, αλλά συνηθίζουμε.
0: Λοιπόν, το 1920 ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μιλάμε τώρα για χρόνια γκανγκστερικά, έτσι. Δηλαδή.
1: Φοβερό. Ναι. Τι μαφίες και υπόκοσμος και τα λοιπά, όρισε των πρωθυπουργών και των υψηλών πολιτικών προσώπων. Οι φρουρές δολοφονούσαν τους αντιπάλους. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουν ακόμα.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 1960. Ναι, ναι. Λοιπόν, το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Πάλι καλά που δεν το δέχτηκαν, δεν το πληρώνουν.
1: Όχι, εδώ κάνεις λάθος, γιατί θα,
0: εντάξει, θα υπήρχαν μόνιμες εγκαταστάσεις.
1: Ήταν μόνιμες, ναι, και συντηρούμενες και θα βάζαν το χέρι στο τσέπη και οι Ολυμπιακές Επιτροπές ανά την Ιφίλιο.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ήταν λίγο άδικο όμως για τους κάποιους αθλητές.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Τότε είχε χαρακτηριστεί η αγορά του αιώνα. Και πόσα στήματα μοιράζει, 2.000, μοιράζει 5.000,
1: Ναι, ναι, ιδανικά πολλά μοιράζει. Άμα πέσει το σύστημα, χαρούν πολύ και πάει λέγοντας. Αλλά μας έβγαλαν πολύ καιρό κι αυτά.
0: Ναι, 40.
1: Αλλά από ό,τι ακούστηκε, υπήρχε και πολύ παραχρήμα.
0: Ναι, πάντα όταν έχουμε τέτοια εξοπλιστικά, πάντα δυστυχώς ευτυχώς, τουλάχιστον στο μυαλό μας, συνοδεύονται από τέτοιες δραστηριότητες.
1: Άραγε τι φάγανε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα από γεννήσεις, το 1916, όπα, το 1919, γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιέται η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, η δημιουργός του Χάρι Πότερ.
1: Α, δεν είναι πολύ μεγάλη.
0: Όχι. Και το 1969 γεννιέται ο Μίλτος Πασχαλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Από θανάτους το 1818 πεθαίνει σαν σήμερα ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1944 πεθαίνει ο Αντουάν Ντε Σεν Εξιβερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Και το όλο στο 2020 σήμερα πεθαίνει ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο Μισισιπής καίγεται, το Εξπρές του Μεσονυχτίου, η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ.
1: Οι δύο πρώτες, τη ζωή του Ντέιβ δεν την είδα, αλλά οι άλλες δύο εξαιρετικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορετικά θέματα βέβαια ασχολούνται, αλλά φοβερές. Ειδικά ο Μισισιπής φλέγεται, μου έχει κάνει.
0: Γιατί δεν. Πίστευτη. Εγώ δεν ξέρω.
1: Το Εξπρές του Μεσονυχτίου
0: είχε
1: καταπληκτικές ερμηνείες, Γιον Βόιτ και τα λοιπά.
0: Και έχει και μία, πώς θα το πω, μία ταύτιση. Επειδή ξέρεις ότι γίνονται κάπου εδώ. δηλαδή που πέρασε στα ελληνικά σύνορα για να σωθεί.
1: Όχι. Α, το Express του Μεσονυχτίου, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι, σωστό, δίκιο έχεις. Μπερδεύτηκα με τις λευκές νύχτες, γι' αυτό,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: okay.
1: Όχι John Voight, λοιπόν, όχι, βασικά, κάτσε να δεις με ποιο μπερδεύτηκα, με το τρένο της Μεγάλης Φυγής μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν, εκεί έπαιζε ο John Voight, ήταν το Express του Μεσονυχτίου, έχει την ιστορία του νεαρού που συνελήφθη στην Τουρκία και ναι, όντως γινόταν εδώ κοντά όλα αυτά τα, ναι, πράγματα.
0: Έχει και επίσης συγκλονιστική ταινία, τέλος πάντων, αν και μπερδεύτηκες, μιλάμε για...
1: Ναι, ναι, καταπληκτική ταινία, εξυπακούεται αυτό. Έδειχνε έτσι πολλά πράγματα, δηλαδή το ότι επικρατεί στις τουρκικές φυλακές.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν... γιατί είχε γίνει και χαμός με την Τουρκία, τον είχαν persona non grata μέχρι που τον δέχτηκαν, μέχρι κανένα...
1: Ναι, είναι ένας άνθρωπος, είναι όμως ένα πραγματικό γεγονός, δηλαδή βασίζεται πάνω σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα. Τώρα να καλημερίσουμε και τον Οδυσσέα, να τον υποδεχτούμε στην παρέα.
1: Γύρισε.
0: Στην παρέα μας, ναι, δεν ξέρω αν γύρισε στον τόπο του. Και να πάμε να δούμε τι γράφει η αθλητική δισεογραφία μέσα από τον ειδικό τύπο, τον αθλητικό τύπο δηλαδή.
1: Έτσι λοιπόν, και ας αρχίσουμε από τη Live Sport, η οποία γράφει «Μαγικός Ντέλιας» και ήταν... Με δύο γκολάρες του αρχηγού, ο ΠΑΟΚ καθάρισε 2-0 τη Δυναμό Κιέβου και παίζει με Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa Link. Με απίθανο πλασέ στο 45-1 και εκπληκτικό σλάλουμ στο 48. Το ένα είναι στο πρώτο ημίχρονο, το άλλο είναι στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι να το ξέρετε. Στο τέλος του πρώτου, στις αρχές του δευτέρου. Ο ηγέτης του Δικεφάλου υπέγραψε τη δεύτερη νίκη επί των Ουκρανών, συνολικό 5-2. Δύο δοκάρια οι φιλοξενούμενοι στις ελάχιστες φάσεις τους. Λύση: έχουμε κενά διαστήματα, υπάρχουν πολλά για να διορθώσουμε. Ποια είναι η Άντερλεχτ? Ποια είναι η Άντερλεχτ? Α, δεν ρωτάει, λέω και εγώ, είναι δυνατόν να μην ξέρει την Άντερλεχτ. Ραστόντερ λυτρωτής πιο κάτω. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την άμυνά του, αλλά ο Σκοπιανός Φόρς σκόραρε 2-2 στο 85 και σφράγισε το ραντεβού με την CSKA 1948. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League μας έβγαλαν την ψυχή του Παναθηναϊκού, κατέστρεψαν πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες, γιατί επιθετικά ήταν καλή, αλλά μέχρι ένα σημείο δημιουργικά ήταν καλή. Φτάνανε εκεί απ' έξω και σκοτώνανε την μπάλα. Αλλά... πρέπει να έχει τραυματιστεί και ο Τετέι. Δεν τελείωνε τις φάσεις, κούτσενε γενικά και δεν ξέρω αν είχε συμπληρώσει τις αλλαγές σε εκείνη τη φάση ο προπονητής και δεν τον έβγαζε. Γενικά έδειξε αρκετά προβληματική, κυρίως στην άμυνα, όπως λέει η εφημερίδα. Οι πράσινοι βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ από τη μαχητική πάξη, αλλά βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις, πρώτα με τον Γιάκουσιτς και στο φινάλε με τον νέο του Στράικερ. Αμφισβητούμενα ελήψη VAR, τα δύο γκολ των Ούγγρων για φάουλ στον Τσάπρα και χέρι στο κλέψιμο πάνω στον Ντουμπά. Νίστροπ δεν μου άρεσε η εμφάνιση, αλλά κρατάμε την πρόκριση. Ποια είναι η CSKA 1948? Ναι, αυτήν ομολογώ ότι δεν την πολύ ξέρουμε. Καλά είναι που γράφει ποια είναι. Την Άντερλεχτ την ξέρουμε. Ένα ναι από Σαλάχ Εντίν. Επιμένουν στην Ιταλία για deal Ολυμπιακού Ρώμα. Στα 7
0: χάρη
1: συνένα...
0: Ρώμα. Χάρη Ρώμα.
1: Χάρη Ρώμα. Στα 7 συν 1 εκατομμύρια ευρώ. Ευρώς πίσω λέει. Όχι, δεν λέει έτσι. Δεν υπάρχει συμφωνία με τον Μαροκινό Μπακ. Το σωστό βήμα στην καριέρα μου, λέει. Μάλιστα, δυσκολεύει για ΕΣΕ με Ναϊμέγγεν και στόπερ ξανά στο τραπέζι. Επανέρχεται η κουβέντα για προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, αν και άμεση προτεραιότητα για την ΑΕΚ παραμένει η απόκτηση ενός ακόμα μέσου. Μάγερ, είδα και εγώ το χαμόγελο του Νίκολιτς. Μπράβο, χαίρομαι που είδε το χαμόγελο του Νίκολιτς. Τα χάλια της ομάδας, ίσως, που κάθισε να γίνει η ανατροπή. Παράκρουση με Φρανσίσκο. Ο επτάστερος ανακοίνωσε το Γάλλο Superstar και έβαλε φωτιά στα όνειρα των φίλων του. Ήρθα στο κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης. Χαμός στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Υπεργαλαξιακή ομάδα. Η πλάκα είναι ότι μας επηρέασαν τόσο πολύ αυτές οι ειδήσεις που εγώ έβλεπα Eurolink στον ύπνο μου. Δηλαδή τώρα. Ναι, φαντάσου.
0: Εντάξει, όμως όντως ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, έβλεπα συγκεκριμένα ότι είχαν φύγει περισσότεροι παίχτες του Ολυμπιακού και ότι δεν είχε σπουδαίο. Μα με αυτούς θα κατέβει στη Eurolink. Μια τέτοια απορία ξυπνήσα.
0: Ναι, εντωμεταξύ, εντάξει, τώρα μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που κατέκτησε την EuroLeague πριν δύο μήνες. Ναι, δηλαδή, αυτό. Δεν είναι ότι είναι αμεληταία και η ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Δεν έφυγαν παίκτες, δηλαδή, έτσι, δεν με αυτή την έννοια. Ναι. Λοιπόν, του να υπάρχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή, έφυγε ο Φάλ, ας πούμε, που.
1: Ναι. Έτσι, εντάξει, δεν έπαιζε τον τελευταίο καιρό, δεν τελευταίο καιρό, τη μισή σεζόν. Ναι. Είναι προς αποχώρηση ή δεν του δίνουν σημασία πια το walk-up.
0: Δεν θα αποχωρήσει, απλά δεν θα είναι ευχαριστημένος εκεί που βρίσκεται.
1: Δεν θα είναι ευχαριστημένος και θα παίζει με μισή καρδιά αν παίζει. Λοιπόν, δεν είχε σημαντικές αποχωρήσεις. Εμένα μου κόλλησε στον ύπνο μου. Δηλαδή έβλεπε και έλεγα, αμάν τώρα πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Μεγάλο ζόρι τώρα πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που λένε, δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά.
0: Αυτό.
1: Τώρα, Αντάρτικο κατά Ινφαντίνο, οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να απέχουν από κάθε διοργάνωση της FIFA. Όσο παρατείνεται η συζήτηση, παραμένει η συζήτηση, το σχεδόν λέει
0: το έκτρωμα.
1: Σχέδιο σχεδόν έκτρωμα. Σχέδιο έκτρωμα για πώληση του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Αυτό μιλάμε για τα επόμενα Μουντιάλ, το 20-30% των Μουντιάλ. Άρης, πιο κάτω. Ωραία μπάλα και 3-1 τη Μόντσα με Καντεβέρε, Ράσιτς και Μπασιρού. Ατρόμητος, φιλικός αντέρμπι 1-0 τον Άρη Λεμεσού. Ιστιοπλοεία, χρυσό παπά στο ευρωπαϊκό Optimist Polo. Φουλ για χρυσό τα κορίτσια στο παγκόσμιο K16 απόψε με Ισπανία.
0: Να στο προσέξουν.
1: Το κακό είναι ότι παίζουν με Ισπανία. Δεν ήθελα να το πω τώρα για να μην το γρουσουζέψω που λένε. Αλλά όταν λέμε έχουν κάνει πλάκα, έχουν κάνει πλάκα αυτά τα παιδιά στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζορίστηκαν με μια ομάδα την οποία κέρδισαν με 3-4 γκολ. Όλες οι υπόλοιπες με 10 γκολ διαφορά. Διπλάσιο σκορ και κάτι τέτοια. Και στον ημιτελικό νομίζω 14-8, 16-8. Μακάρι, ξέρω εγώ, να το πάρουν. Πέρα από αυτό όμως είναι το μέλλον του ελληνικού water polo και φαίνεται ότι το μέλλον πάει καλά. Θα πάει καλά. Αναταραχή από την ξαφνική μείωση budget βόλεϊ Άρης, έτσι, σε άντρες και γυναίκες μειώθηκε το budget και η εφημερίδα δεν κάνει καμία αναφορά στην ήττα που υπέστη η εθνική ομάδα, είναι K18, είναι K20, από τους Ισπανούς, ναι, για να μην χαλάσει το κλίμα της τελευταίας μας μέρας. Πάμε στη Sport Day.
0: Θα πάμε στη Sport Day, να καλημερίσω και τον φίλο του Στράτο. Του βγήκε η ψυχή, γράφει, του Παναθηναϊκού. Ο άνευρος και μπερδεμένος Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά επέστρεψε στο 85 και έλυσε τον γόρδιο δεσμό. 2-2 το σκορ. Προβληματισμένος ο Νίστρουπ με την εικόνα, αλλά και δικαιολογημένα παράπονα για το δεύτερο γκολ των Ούγγρων. Προηγήθηκε χέρι. Με την Τσέσκα 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference Πράσινη και την Τετάρτη το πρώτο μάτς στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάγκουσιτς, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βρήκε ξανά δίχτυα για το 1-1 για να μιλήσει στο φινάλε ο Ράστοντερ, που έδιωξε τα φαντάσματα και χάρισε την πρόκριση θρίλερ. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ήρθε έτοιμος ο ΣΑ. Ανακοινώθηκε επίσημα και έπιασε δουλειά ο Πορτογάλος Χαφ. Πήρε το 8, έπαιξε στο 10. Άγγλοι και Πορτογάλοι συμφωνούν ότι το κόστος της μεταγραφής έφτασε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι γεμάτο πάθος και υπερηφάνεια, δήλωσε ο πολυτάλαντος μέσος που άφησε καλές εντυπώσεις με το καλημέρα. Κρίσιμες ώρες για Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Ρώμα για τον Μαροκινό διεθνή μπακ, αλλά ο ίδιος δεν έχει πει ακόμη το ναι. Και ακολουθεί χαφ δυναμίτης, τα νούμερα που διάλεξαν οι Ερυθρόλευκοι και εκτός λίστας για Νέιμεγεν ο κίπερ Ορτέγκα. Ο ΠΑΟΚ 2-0 κέρδισε, τέλεια εσύ σούπερστάρ, με νέο σοου του μικρού μάγου που πέτυχε δύο γκολάρες. Ο κεφάτος ΠΑΟΚ καθάρισε τους Ουκρανούς και προκρίθηκε με δύο νίκες στην επόμενη φάση, όπου θα συναντήσει την Άντερλεχτ. ΑΕΚ ήρθα λόγω Νίκολιτς, Κροάτης μέσος, Μάγερ, έπλεξε το εγκόμιο του προπονητή της Ένωσης και αποκάλυψε σε ποιες θέσεις μπορεί να βοηθήσει. Μεταγραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός χαφ, σενάριο και για αριστερό μπακ και μπήκε ο καλός Κάμις, καμία ανησυχία για Ζήνη. Τώρα, Μόντσα Άρης, τώρα δεν μπορώ να... νέα νίκη με υποσχέσεις, νομίζω ότι γράφει. για την κίτρινα τα γράμματα σε άσπρο φόντο και λίγο δυσκολεύομαι.
1: Από εδώ δεν διαβάζονται ναι, πάντως.
0: Ναι. Ατρόμητος καθάρισε με Τσιγκάρα 1-0 τον Άρη Λεμεσού. Καλαμάτα ανακοίνωσε Λιατσικούρα και Λεβαδιακός παίρνει Ροδρίγες.
1: Επιτέλους ένα όνομα φυσιολογικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θλίψη για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έφυγε ο ιστορικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα. Και τώρα πάμε στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός, ο δικός του ο δρόμος. Ο Φρανσίσκο ανακοινώθηκε έως το 29 και δήλωσε ήρθα στους καλύτερους. Η εξέλιξή του, γιατί είναι υπερόπλος στην επίθεση, τι έκανε ως αντίπαλος. Κόντρα στα 60 εκατομμύρια, κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε το budget του Παναθηναϊκού που είναι κατά 50% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, πέρυσι και 40 εκατομμύρια.
1: Υπόψη ότι και πέρυσι είχαν μια ομάδα πολύ πολύ αξιόλογη. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 18, να το λοιπόν, έβγαλαν τα μάτια τους, οι έφηβοι έχασαν από το ΣΥΝ 29 στον ημιτελικό με την Ισπανία. Προημιτελικό με την Ισπανία. Και ο Ολυμπιακός, η μεταμόρφωση του Μίλερ Μακιντάιρ.
1: Λοιπόν, είναι κρίμα για τα παιδιά αυτά του μπάσκετ, γιατί φάνηκε ότι...
0: Το είπες πολύ σωστά. Ας είναι ευκαιρία να, μάθουν.
1: Περισσότερο αυτό θα μείνει για να μπορούν να διαχειριστούν αύριο, γιατί το να χάσεις από 30 πόντους διαφορά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Πρέπει να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Να είσαι τόσο αδιάφορος στο ότι εντάξει μωρέ το παίρνουμε. Καθυστέρηση να κάνεις κρατώντας την μπάλα δεν θα μπορέσουν να σε φτάσουν. Έβαλαν 15 πόντους σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, σε 2 δεκάλεπτα. 15 πόντους μόνο. Δηλαδή, όταν λέμε, να μην πω τη λέξη, άστα θα του πω. Λοιπόν, φως στο σπορ. Όρθιος με Ράστοντερ. Με πολλά αγωνιστικά προβλήματα, ειδικά στην άμυνα και κακές επιλογές στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε άμεσα με αποκλεισμό από την Ευρώπη, αλλά λυτρωθεί το Σκοπιανό το 85, πήρε την ισοπαλία του ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή από τη γείτονα χώρα. Πήρε την ισοπαλία 2-2 από την Πάξη και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αλαλούμ με Σαλάχ εντίν.
0: Αλαλούμ
1: με Σαλάχ, θα έρθει, δεν θα έρθει. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο σημάδι τον Μαροκινό μπακ, αλλά δεν τον πετυχαίνει. Και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Τι θέλει ο παίκτης, τι δίνουν οι Πειραιώτες, δεδομένη η συμφωνία με τη Ρώμα. Να και ο Γκουστάβο Σά, στα κόκκινα. Αυτός δεν είναι, αυτός είναι ο Πιτσιρίκος. Λοιπόν, στα κόκκινα ο Γκουστάβο Σά. Α, ναι, αυτός είναι, μπερδεύω το Σά τον τερματοφύλακα συνέχεια. Σήμερα είμαι του μπερδεψιού. Ο Γκουστάβο Σά λοιπόν είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού με τη μορφή του δανεισμού από την Νότιχαμ. Συγκινημένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω Champions League, δήλωσε ο Πορτογάλος που έπιασε αμέσως δουλειά στο Ρέντι. Πρόβλημα με τα χαφ, ο Έσε δύσκολα να προλάβει την Αϊμέγεν και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα να ζητεί λύσεις για τα χαφ του. Στην πόλη για να υπογράψει στη Χαλ ο Τσολάκης, τεράστια ζήτηση, έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια για το μάτς με την Αϊμέγεν. Απόσταση ακόμα και με τη River για Ορτέγκα. Έχουν μακριά ο ένας από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει. Ότι θα γράφει Μάκος Κωνσταντέλιας. Θα γράφει σε εκρηκτική κατάσταση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ στο 45 και στο 48. Στη δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου 2-0 και ο δικέφαλος του Βορρά πέταξε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa Link. Στα υπέρ των Θεσσαλονικαίων η βελτίωση στην αμυντική λειτουργία, καθώς κράτησαν το 0 στα μετόπισθεν. Νέα Τριάρα και Μυρ. Ο Άρης νίκησε 3-1 σε φιλικό τη Μόντσα και τελειώνει τη μεγάλη προσθήκη του Ράφα Μυρ από τη Βαλένθια. Για να δούμε αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλες ποδοσφαιρικές ειδήσεις εδώ. Έχει πιο κάτω. Ρωμαίος, η πρόκληση της Serie A για τον Κωνσταντίνο Κουλεράκη τα βρήκε η Ρώμα με την Wolfsburg για τη μεταγραφή του διεθνούς στόπερ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα για Παυλίδη, αλλά έβαλε και αυτός 4 τώρα, τι να πεις, θα ανεβαίνει το κασέτο.
0: Η Μπαρτσελώνα, άμα θέλει να τον πάρει, θα τον πάρει.
1: Τον πάρει, προφανώς. Ήρθα εκεί που ήθελα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς και τη σχέση του με τους Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε η απόκτησή του για 3 χρόνια. Δεδομένη η απάντηση, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μετά την απόκτηση του Φραντζίσκο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι εντυπωσιασμού, Φραντζίσκο, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, δεν είπε ότι είναι εντυπωσιασμού, είπε ότι θα κάνει μια μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού.
1: Ναι, μετά την απόκτηση του Φραντζίσκο, λέει.
0: Ναι, γιατί λέω ότι δεν χαρακτηρίζει την απόκτηση του Φραντζίσκο.
1: Έτσι συμπεραίνει κανείς από αυτό διαβάζοντάς το.
0: Ότι θα κάνει μια καλή μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Επειδή είσαι Ολυμπιακός, φαίνεται.
0: Καλά.
1: Συνεχίζει να ακούγεται ο Μπατούμ. Ο Μποθ Γκάτ σκοπεύει να την κάνει από τη Βιλερμπάν. Πιθανό να απασχολήσει τους ερυθρόλεκους. Η Ντουμπάι αφήνει τον ΟΚΑΠ. Πότε τον είχε, τέλος πάντων. Βασιλιά στη Σύρο, ο 22χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κινγκ Φαϊζάλ, που πέρυσι αγωνίστηκε με τη Λάρισα στη Σούπερ Λίγκα, θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάδας στη δεύτερη κατηγορία. Πήγε, είδε, απήλθε. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει προετοιμασία στον Αχαρναϊκό ο κόουτς Νίκος Παντέλης και παρατήθηκε. Μαζί του έφυγαν από το Μενίδη ο τεχνικός διευθυντής Δημήτρης Μητρογιάννης και ο γενικός αρχηγός Δημήτρης Τσιαμπουρής. Και αυτοκτονία η Εθνική Εφήβων, αν και προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, κατόρθωσε να χάσει με 66-69 και έμεινε εκτός τετράδας στο Eurobasket. Στόχος πλέον η πέμπτη θέση, ώστε να περάσει στο παγκόσμιο Under 19. Τι κατηγορία είναι αυτή πάλι?
0: Έλατε. Ξέρεις ότι έχει πάει 7,5.
1: Μόλις το πρόκειψα.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, την τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν.
1: Ακριβώς από το σημείο που είχαμε σταματήσει.
0: Ακριβώς από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Αλλά επειδή είναι και πανηγυρική η εκπομπή, λόγω και της
1: λήξης του Άρδα και τα λοιπά.
0: Α, όχι, εγώ δεν έλεγα λόγω της λήξης. Είπα να δώσουμε ένα δώρο στους φίλους μας, στους φίλους ακροατές της πρωινής περιπολίας. Που σχετίζεται με το φεστιβάλ του Άρδα, όπως είπες, Χάρη. Λοιπόν, λέμε να κληρώσουμε, όχι λέμε να είμαστε έτσι και ακριβείς. Ο φίλος μας ο Χριστόδουλος, ο φίλος της εκπομπής, διαθέτει ένα εισιτήριο μέσα από την εκπομπή μας για έναν τυχερό που θα μας ακούσει σήμερα να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη ζωντανά.
1: Ακριβώς. Οπότε, πώς θα το κάνουμε αυτό?
0: Θα στέλνετε ένα σχόλιο στο live με τη λέξη Άρδας.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξεχωρίσουμε τις καλημέρες από τις συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα έτσι.
1: Ωραία, τέλεια, τώρα τέλεια, τέλεια. Στείλτε στο live λοιπόν τη λέξη Άρδας για να κερδίσετε μία πρόσκληση.
0: Για απόψε, έτσι.
1: Πώς το λένε αυτό, ότι δωροθετεί ο φίλος μας, ο ακροατής, ο Χριστόδουλος, και τον ευχαριστούμε.
0: Να ευχαριστήσουμε όμως και το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το Πτσάρμ, που είναι και σήμερα μαζί μας.
1: Που μας έκανε τα πόδια για να βγάλουμε την βραδιά στην Άρα.
0: Το Top Charm λοιπόν, σε αναγεννήσεως 153 και Ορφέως 21 σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552025331 μετά τις 9.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη Fit Car Rental, η οποία μας νίκιασε το πολύ καλό αυτοκίνητο για να πάμε στο Νάρδα, και έφτιαξε το αυτοκίνητο του Γιάννη του Βαβαλικούδη για να πάει με το δικό του, γιατί έχει συνεργείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Fit Car Rental, νοικιάσεις οχημάτων, νοικιάσεις οχημάτων, αλλά και συνεργείο στην Λοχαγού Διαμάντη με την Καλλιπόλη ως γωνία, 2552-028-525 το τηλέφωνο. Να πούμε ότι αν θέλετε να προσφέρετε μία ανθοδέσμη στην Ελεονόρα της Ζουγανέλη, υπάρχουν τα ανθιφυτά μπελιάς.
0: Ακριβώς. Αφού θα κερδίσετε το εισιτήριο λοιπόν.
1: Ναι. Άρα, δώσε λίγα χρήματα, πάρεις και την Ελεονόρα μια ανθοδέσμη, να πει τι ευγενικοί άνθρωποι υπάρχουν εκεί στην Οριστιάδα. Γάμοι, βαφτίσεις, κάθε είδους δραστηριότητα που χρειάζεται στολίσμα, κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Οριστιάδα και Διδημότυχο, τα δύο καταστήματα των ανθέων φυτών μπελιάς, για να εκδηλώσετε, όπως είπαμε, την αγάπη σας. Ακόμα, Κασαπιάν ο Βανές ή Βάνης. Από το 1924 τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη μας περιμένουν εκεί καθημερινά, κάθε φορά που λειτουργεί η αγορά δηλαδή, και κάνουν και μία προσφορά τώρα μέσω των
0: ακούστε
1: εκπομπών
0: λίγο
1: μας.
0: Προσφορά, ακούστε λίγο προσφορά. 24% έκπτωση αν
1: πάτε στο κατάστημα για τις αγορές σας και πείτε τον αριθμό 1924,
0: ναι,
1: που αντιστοιχεί στο έτος που πρωτολειτουργήσε η επιχείρηση, κερδίζετε 24%. Δεν είναι μικρό το ποσό, είναι το 1/4 της συνολικής αξίας των προϊόντων που θα προμηθευτείτε. Να πούμε ότι και το Παντρόν είναι στην παρέα μας. Όταν τα κάνετε όλα αυτά και θα έχετε κουραστεί, πάτε μέχρι το Παντρόν, πιείτε ένα καφεδάκι, χαλαρώστε, απλώστε τα πόδια σας που λέει ο λόγος εκεί, έτσι αναπαυτείτε, και θα ακούσετε όμορφη μουσική, θα έχετε μπροστά σας την πλατεία, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Οριστιάδας, στην Πρόκου 1.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε ένα έκτακτο, το οποίο βέβαια δεν μας επηρεάζει άμεσα, αλλά έχει ενδιαφέρον για όλη τη χώρα. Δεμένα τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των θυελωδών ανέμων. Τώρα μιλάμε για 31 Ιουλίου στην Ελλάδα, που γίνεται ο χαμός. Βέβαια είναι και ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι φωτιές στην Κρήτη και έχουν ρημάξει εκεί μια περιοχή ολόκληρη. Αλλά ένας λόγος παραπάνω, σκέψου τώρα πόσος κόσμος έχει προγραμματίσει τις διακοπές του.
1: Πόσο έξω μπορεί να βγεις, γιατί πλέον και οι διακοπές δεν είναι, πήγαμε 15 και 20 μέρες. Και είναι, αυτό, ξεκλέψαμε ένα τετραήμερο με 1000 ζόρια.
0: Έτσι.
1: Και αν χάσεις μια-δυο μέρες με τις καιρικές συνθήκες, Τώρα που είπες καιρικές συνθήκες, το πιο άσχημο της υπόθεσης, εκεί στο Ρέθυμνο, στη φωτιά, στο νομό Ρεθύμνης, έβλεπα από πού ξεκίνησε.
0: Από πού ξεκίνησε,
1: μπροστά από κάποιο εκκλησάκι, σε ένα σημείο που δεν ξέρω, είναι οροπέδιο, είναι χαμηλά, δεν είμαι σίγουρος, πάντως είναι flat. Okay. Είναι επίπεδο. Ναι. Είναι επίπεδο και είναι πολύ αραιή η βλάστηση. Δηλαδή, αν πετούσε ένα αέριο, ναι, με δύο ρήψεις θα είχε περιοριστεί η φωτιά, αλλά θα είχε σβήσει. Το λέγανε και άλλοι. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί κανένα μέσο. Τι να πω.
0: Πάντως, αυτό που έμαθα εγώ έτσι από επικοινωνία που είχα εκεί με το νησί, είναι ότι είναι χαμηλή η βλάστηση. Δηλαδή, ότι δεν δημιουργεί μεγάλη καταστροφή με την έννοια αυτή που είδαμε εμείς εδώ στη Δαδιά, να καίγονται δάση ολόκληρα κτλ. Είναι πουρνάρια, είναι τέτοια τα οποία.
1: Ναι, αλλά το φοινικό δεν σου πάει. Ναι, το μέρος του.
0: Ναι. Τα οποία έτσι σε 2-3 χρόνια θα έχουν αποκατασταθεί, αλλά είναι ότι αυτοί οι άνεμοι δεν δίνουν τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν να την περιορίσουν και να την κατασβέσουν.
1: Όσο υπάρχουν ενεργές αιστείες, δημιουργείται και ένας φόβος πλησιάσει κατοικημένη σε
0: κάτι. Έχει πλησιάσει.
1: Ναι, λέω, ποιά άλλες, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε, ναι, τα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά. Κόκκινος πρωταθλητής, πρόκληση με τον Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός διαιτητής έχει μόνο ισοπαλίες τις τρεις φορές που διαιτήτευσε στο Καραϊσκάκι. Και τι να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Δαγκώνει, πανέτοιμος και αγριεμένος, λέει, δείχνει ο Σα. Έτσι γράφει η εφημερίδα και το ο δικό της ήταν. Με εξαιρετική πρώτη εικόνα στο Ρέντι, έστειλε μήνυμα στο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Μέντι άφησε εκτός της πρώτης λίστας τον Ορτέγκα. Αμάν κάνανε για να τον πάρουν. Γκουστάβο Σα, είμαι έξυπνος παίχτης, παίζω παντού στο κέντρο. Ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος Superstar. Υπάρχει μια φωτογραφία εδώ. Ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του θρύλου και έκανε τα πρώτα κόλπα του στο χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος. Πιο κάτω, χρήσμα σε Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ θα είναι βασικός στην Τρίτη με την Αϊμέγγεν. Κύριος Πρόεδρος, στην Τρίτη δεν παίζεται ένα μάτς. Παίζεται το ποιοι είναι άξιοι για να φορούν τη φανέλα. Σοπαρέ, κύριε Πρόεδρε. Μάχη για Σαλάχ Εντίν. Ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Ρώμα. Κερδίζει χρόνο ο Μαροκινός. Αφήστε με να φύγω. Ξεκάθαρος ο Νταβιντασβίλη στη Σεντετιέν. Παρακολουθήστε να ο θρύλος. Κληρώνει για χαφ. Μεγάλη στόχη και οι εναλλακτικές τύπου Ζοργκάν. Αμόκ. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύψει 29.000 θέσεις στο Καραϊσκάκης για τη μάχη της Τρίτης. Και τέλος, μπάσκετ. Το ντόμινο που επηρεάζει και τον walk-up, η στροφή της Ντουμπάι σε άλλο στόχο αλλάζει τα δεδομένα. Και να περάσουμε στην ώρα των σπορ, να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ. Η πιο σωστή επιλογή. Ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς, για τον Νίκολιτς, το ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του. Και χαφ και αριστερό μπακ. Για δύο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις φορτσάρει η ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλή ώρα χθες μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Ποδόσφαιρο γυναικών, στα κεντρινόμαυρα η Αμερικανίδα επιθετικός Χάνα Ανσέλμο. Και μπάσκετ σοκ στην ΑΕΚ με Μπιλιόνι που υπέστη ρήξη χιαστού με την εθνική. Κρίμα. Πάμε στη Sport Time τώρα.
0: Να πάμε στη Sport Time, η οποία στο σημερινό της πρώτο σέλιδο, τι έχει, για να δούμε, δεν πάει και γελάς εσύ. Έχει τον Κωνσταντέλια ως υπερήρωα, που όπου ένα σούπερ παίκτης γράφει.
1: Είναι ο προπονητής της Δυναμού.
0: Α, οκ. Okay. Να δούμε και την Metro Sport, τελευταία αθλητική.
1: Ναι, πάμε να δούμε λίγο ότι είναι Metro Sport τώρα, που, για να ολοκληρώσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να είχα χίλια μάτια, μήπως και σε χορτάσω. Μπορούμε να το τραγουδήσουμε αυτό, Γιάννη, άμα θες.
0: Όχι.
1: Σόου Κωνσταντέλια, με φοβερές ενέργειες και δύο γκολ, οδήγησε στην πρόκριση τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στον κόσμο του. Λοιπόν, και τον έχει φωτογραφία με το μικρούλι και λέει: δεν θα αργήσει να καταλάβει ποιον έχει μπαμπά. Μικρός, πολύ μικρός ακόμα. ΠΑΟΚ Δυναμό 2-0. Αμυντικά υπήρχαν πάλι προβλήματα, αλλά ευτυχώς έδρασαν δύο φορές τα δοκάρια. Λύση. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για ένα τέλειο παιχνίδι. Επόμενος αντίπαλος, η Άντερλεχτ άκου, έδρασαν τα δοκάρια έτσι. Έχει την εντύπωση ότι τα δοκάρια κινούνται και πάνε και σταματάνε τις μπάλες. Νίκος Περσίδης για 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε και επίσημα το συμβόλαιο του Διεθνή Forward. Conference Link προκρίθηκε έστω και δύσκολο ο Παναθηναϊκός 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ. Πιο κάτω έδειξε πρόοδο φιλικό Μόντσα Άρης 1-3. Μια νέα καλή εμφάνιση και νίκη για τον Άρη με γκολ Ράσιτς, Καντεβέρε και Μπασιρού. Γρηγορίου, θέλω να παίζουμε επιθετικά. Χρειαζόμαστε τα νέα παιδιά. Γιαννιώτας, έχουμε καλό μεντάλιτι, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτά λοιπόν από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και νομίζω ότι είναι ώρα σιγά σιγά να γυρίσουμε όπως λέμε το διακόπτη να πάμε να δούμε τα πολιτικά που θα έχουν περισσότερες ειδήσεις, τουλάχιστον μεγαλύτερης επίδρασης, δεν θα πω σοβαρότητας, επίδρασης πάνω στη ζωή μας.
0: Πάμε από τη Δημοκρατία.
1: Η Δημοκρατία λοιπόν έχει τον Μανώλη Κοτάκη πάντα δίπλα ακριβώς στο λογότυπο. Σπαρτιάτικη αναθεώρηση γράφει. Αφορά μάλλον, όχι μάλλον, αφορά στην αναθεώρηση, αφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Έτσι όπως πηγαίνει, όπως περνάει, λίγο-λίγο, δηλαδή θα είναι μια μίνι αναθεώρηση. Εξοργιστικό, παραβίασαν το νόμο. Δωρεάν ταφή για την τρανς Πάολα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δηλαδή αυτή δεν είναι άνθρωπος, δεν δικαιούται, άμα ήταν άπορη. Θα σας καταγράφω, με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης, κάποιος να τον μαζέψει. Αύξηση κερδών 29%, το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία της Optima Bank. Και προς κατά κάτω προς το κέντρο, ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις πάλι στο εξωτερικό. Μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλά τώρα μην το εκχυδαίζουμε. Ακόμα και η μεγαλύτερη μεταπολεμική πυρκαγιά στη Γαλλία είναι αναλογικά μικρότερη από το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στα χαρτιά το πολυδιαφημισμένο Αιγής, η φάρσα Μπένου και τα ψευδοκονδύλια. Κοστοβόρες, ναι, γι' αυτό είναι για μας
0: για
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κοστοβόρες ενοικιάσεις αντί αγοράς εναέριων μέσων, χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στις κηδείες των πυροσβεστών. Και πάμε από την. Μπορεί να μην ήταν όμως για μας και να ήταν για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας, μια και ναι. Το υπόλοιπο μιλάει για πυρκαγιές. Άρση ασυλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την, και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προοδευτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Προδοτικό λέει, όχι προοδευτικό, νόμιζα ότι το λέει ειρωνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επίθεση στην οικογένεια, ζητάει και τα ρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη. Δήμος Κερατσινίου τέλος στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, οι ελλείψεις πυροπροστασίας. Στο κάδρο των ποινικών ευθυνών, ο Δήμαρχος Χρήστος Βρετάκος.
0: Να δούμε και τον ελεύθερο τύπο. Τι έχει εδώ σήμερα, οι τιμές οικοπαίδων για εξοχικά και για σπίτια. Ναι, έρευνα του ένθετου ακίνητα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Από δίπλα, στα ITM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για ανταποδοτικά επανυπολογισμού. Στα 738 μάλλον η μέση επιστροφή.
1: Τα 1738 ευρώ.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Ώρα για δράση. Αναδείξτε το έργο μας. Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη και να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Προέτρεψε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμμάτων και καυγά συγγραφέων μεταφραστών για την Οδύσσια. Μπλόκο στην UEFA, στο χρυσό μουντιάλ του Ινφαντίνο και στη δεξιά στήλη μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα. Μείωση 11,6% στα θανατηφόρα τροχιά από νέο ΚΟΚ και ελέγχου στο, τι είναι αυτό, στο πρώτο εξάμεινο.
1: Πρώτο εξάμεινο του 26. Ναι.
0: Και γιατί δεν μπορεί να υπάρξει νικητή στον πόλεμο, είπα Ιράν, γράφει ο Δ. Αθανάσιος Δρούγος. Πάμε στα νέα.
1: Μάλιστα, πάμε και προς τα νέα μια βόλτα. Τα νέα τα οποία αναφέρουν τι καταγγέλουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, στα 3 δις τα χρέη του 25. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εδώ τώρα να πούμε ότι δεν είναι πάντα το θέμα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί, πώς το λέμε, ετωνίχηδες, τόσοι πολλοί μπαταξίδες στη χώρα. Είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δυσκολεύονται να το πληρώσουν και τα αφήνουν. Δεν είναι ότι το κάνουν συνείδητα.
0: Προφανώς.
1: Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Σχεδόν. Στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη. Απίστευτο, ε. Ενώ μένουν οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα, 10.000 νεκροί από τη ζέστη. Αυτό είναι γενοκτονία. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία. Η επίθεση της Ελλάς, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα. Εδώ μάλλον υπάρχει είναι η αναφορά σε αυτό που είπε ο κύριο Τσίπρας για το ότι χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πάνω από ένα δις, ναι, πλέον τα χρέη, ναι, τους. Ναι. Με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι, πρώτη φορά μετά το 2023, ντρόν ήταν μου φαίνεται, δεν ήταν τα F-15, F-16,
0: ναι, αλλά
1: κτλ.
0: Εκεί έχει πάει το πράγμα,
1: ναι,
0: πια.
1: Ναι. Στην Πολωνία αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες, είναι αυτό που έστειλα χθες, Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι τρομακτικό αυτό που έχει γίνει. Η Θέουτα και πώς τη λένε την άλλη, σε Ήγια πρέπει να τελειώνει, είναι δύο περιοχές, δύο θύλακες της Ισπανίας, στην αφρικανική πλευρά, το Μαρόκο. Και είναι ισπανικές, πώς θα το πω, διοικητικά, ισπανοί κατοικούν στις πόλεις. Λοιπόν, έχουν ένα φράχτη και οι δυο και...
0: Κατέρευσε.
1: Τον πέρασαν, τους άφησαν, τους κοιτούσαν. Τους κοιτούσαν απλώς και περάσαν όμως χιλιάδες. Όταν λέμε χιλιάδες, δηλαδή είναι αυτό που λες, ακόμα και αν ήθελαν την άκαναν, που λέει ο λόγος. Mm. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η πρακτική τους δεν ήταν η αποτροπή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάτησαν ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν οι άνθρωποι, φώναζαν Viva España κτλ. Για αυτό το πράγμα. Τώρα, διωγμένοι από πού, ποιο πόλεμο, ποια κατάσταση ανέχειας, δεν είμαστε σε θέση να το πούμε εμείς. Και στους Δήμους, πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες. Τι έρευνα η Ελλάς, εδώ είναι η αστυνομία Ελλάς, άγνωστες λεπτομέρειες σε 5 θρίλερ. Και στο ΟΤΟ ΝΕΑ, το ένθετο της εφημερίδας, αυτόνομη οδήγηση, επικίνδυνη ή σωτήρια.
0: Έλατε. Λοιπόν, έχει πάει 8. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Θα ακούσουμε και μουσική.
1: Επιστρέψουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση.
0: Άντε, φύγαμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή αφού σας πούμε για μια ακόμη φορά ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν σήμερα εδώ στο Ράδιο Εύρος από τους 31 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό. Οπότε είναι τελευταία εκπομπή καθώς θα ξανά είμαστε μαζί ακριβώς ένα μήνα στις 31 Αυγούστου, την 31 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά καθώς και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος. Να καλημερίσουμε και όλα στη Σταυρούλα που έστειλε εκεί την καλημέρα της. Και φυσικά να πούμε ότι κληρώνουμε σήμερα μία πρόσκληση την οποία δωροθέτησε ο φίλος της εκπομπής ο Χριστόδουλος. Αρκεί να γράψετε στο live μας τη λέξη Άρδας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, και να πούμε ότι στην παρέα μας πάντα είναι τα άνθη φυτά μπελιάς. Για γάμους, βαπτίσεις, κάθε είδους τελετές, αλλά κάθε ατομική εκδήλωση αγάπηση και συλλογική. Στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο, στην 25η Μαΐου. Είναι η τρίτη γενιά που πλέον διαχειρίζεται την επιχείρηση, που σημαίνει ότι έχει μια μακρά πορεία στο χρόνο και αυτό αποτελεί εγγύηση. Όπως αποτελεί και η τέταρτη γενιά για τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν είναι από το 1924 στο προσκήνιο το επαγγελματικό, το επιχειρηματικό, το εμπορικό της Ορεστιάδας στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και κάνουν μέσω του Ράδιο Εύρος μια τεράστια εξαιρετική προσφορά, καθώς αν πάτε για τις αγορές σας και πείτε τον αριθμό 1924 κερδίζετε έκπτωση 24% σε ό,τι και αν αγοράσετε. Μαζί μας ακόμα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, δυνατών αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων. Και πώς να μην είναι έτσι, αφού διαθέτει και συνεργείο οχημάτων η Fit Car Rental και για τα δικά μας οχήματα, ούτως ώστε να απολαύσουν, να τύχουν τις περιποίησεις του προγραμματισμένου σέρβις ή της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης μηχανικής. Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520 28525. Καφέ Μπαρ Παντρών στην κεντρική πλατεία, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, με θέα την κεντρική πλατεία. Εκεί καταλήγει η διασκέδαση, εκεί πάει η διασκέδαση, εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης. Να καθίσετε, να απολαύσετε τον καφέ σας, να φάτε το μπραντ σας, να περάσετε όμορφες στιγμές όλη τη μέρα και μέχρι να ξημερώσει σχεδόν η επόμενη. Λοιπόν, ακόμα τέλος να πούμε ότι την παρέα συμπληρώνει και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία εξυπηρέτησης πλέον και αυτό. Ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στη πιάτσα του ταξί, με τηλέφωνο το 2552-025-331, το οποίο λειτουργεί από τις 9 και μετά που αρχίζει τη λειτουργία της η επιχείρηση. Και το άλλο σημείο στο Διδημότυχο, μόνο για ποδολογία, στην Ορφέως 21. Έτσι είμαστε λοιπόν, και να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, καθώς παίρνει σειρά το μακελιό, το οποίο έχει μια καταστροφολογία πάντα και μια υπερβολή. Κυβέρνηση αλητών, λέει, γέμισαν την Ελλάδα κηδιόχαρτα, καίγεται η επικράτεια από άκρο εις άκρο, τα επικίνδυνα μέτωπα, δεν καίγεται η Ελλάδα από άκρο εις άκρο, ούτε γεμίσαμε πτώματα. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ, όμως έχουμε πολύ κακές στιγμές και αρκετές πυρκαγιές να μένονται. Λίγο εδώ η υπερβολή δημιουργεί μόνο έτσι συνθήκες περισσότερου τρόμου. Η πύρινα τραγωδία της πατρίδος από τους Τούρκους που έκαιγαν τα νησιά στο κλεμμένο ταμείο Μολυβιάτη και τους νεκρούς στο Μάτι. Όντως υποφέραμε πολλά από πυρκαγιές κατά καιρούς και... Κλειδωμένη η Κύπρος στο ραντάρ των φρουρών της Επανάστασης, το κλειδωμένο εντός εισαγωγικών για χτύπημα προφανώς, οι Ιρανοί απειλούν και δεν αστειεύονται. Πιο κάτω, στο κελί 33 ο Ατσαλάκωτος, τι Άκης, τι Δημητράκης, η κοινή διαδρομή της αμαρτίας και εννοεί τον Τζοχατζόπουλο και τον Αβραμόπουλο, παρέδωσε όπλα ο λερωμένος Αβραμόπουλος, εκτελείται το ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή στην Ιταλική μαφία του Κατάρ, αναμένεται προφυλάκηση. Από την αριστερή στήλη τώρα, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρίγκιπας των Σλάπς, έμεινε γυμνός στο δικαστήριο, όπου Σλάπς, ξέρετε, οι αγωγές κατά των δημοσιογράφων. Πιο κάτω όμως, Ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών, λέει, έξαλλοι συνάδελφοι του νεκρού, από εισπνοή καπνών στο μέτωπο δολοφονήθηκε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου και όχι από παθολογικά αίτια. Λοιπόν, το παθολογικά αίτια προφανώς είναι κάτι που δεν το σκέφτηκαν μόνοι τους όποιοι το είπανε. Μάλλον ήρθαν σε επικοινωνία με τον γιατρό που έκανε την νεκροψία, νεκροτομή. Δεν μπορεί να το βγάλαν μόνοι τους. Τι συμβαίνει με την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν? Γράφει, και ποιος γράφει, ο Παναγιώτης Τραϊανού, χειρουργική δολοφονία χαρακτήρα του Ομήρου. Wow. Ο Όμηρος ζούσε πριν από τον Όλαν και να ξέρετε, κύριε πώς λέγεται, Τραϊανός είπαμε, πώς τον είπαμε, ναι, για να το βρούμε λίγο, ναι, Παναγιώτης Τραϊανού, κύριε Τραϊανού λοιπόν, να ξέρετε ότι θα υπάρχει και μετά τον Όλαν, μην αγχώνεστε, μία ταινία δεν θα αλλάξει τίποτα στο κομμάτι του τι είναι η Οδύσσεια, τι είναι τα ομηρικά έπη για τον κόσμο. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος τα ενεργειακά συμφέροντα. Γράφει και το γράφει σε ένα εκτενές άρθρο. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να διαβάσουμε τι είδους πληροφορίες μπορεί να έχουν. Μιλάνε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στο στόχαστρο της Τεχεράνης, η οποία αναδιατάσσει τις δυνάμεις της μετά την εμπλοκή της Ουκρανίας, η οποία έπληξε ιρανικούς στόχους στην Κασπία. Δημοσιεύματα στην πρωτεύουσα του Ιράν αναφέρουν ότι μετά τις επιθέσεις αυτές, το θεοκρατικό καθεστώς θεωρεί νόμιμο στόχο τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα. Κατά τα δημοσιεύματα, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως πληρεξούσια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ. Και κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρει ότι εφόσον η ένταση συνεχιστεί, οι υποδομές τους θα περιληφθούν στον κατάλογο στόχων της Τεχεράνης. Μάλιστα. Σπαρτιατική αναθεώρηση είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και όπως σωστά είπαμε νωρίτερα, αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε λέει σχεδόν απαρατήρητη, αλλά όσα συνέβησαν στο κοινοβούλιο τόσο μετά την ψηφοφορία όσο και από τις πλειοψηφίες ή τις μειοψηφίες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της έχουν ευρύτερη πολιτική σημασία. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει και υβρίζει την οικογένεια και προκαλεί θρασίτατα. Μάλιστα, λέει για την Υπουργό Οικογένειας. Κυβερνήσεις με επιμέτρο εκλογικούς νόμους είναι το άρθρο του δόκτωρος Τάκη Φλωριά. Νέα επίθεση κατά ελληνικών δεξαμένων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Optima Bank, το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία της, η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Με τουρκικές σημαίες για την Παλαιστίνη», ό,τι και αν σημαίνει αυτό. «Η αρχαία αγορά κατέστη σύγχρονος με σειρά έργων αναδείξεως και ερμηνείας του χώρου». Και τέλος, μυριάδες μετανάστες εισβάλλουν στην Ισπανία μετά την απόφαση Σάντσεθ να τους νομιμοποιεί αδιακρίτως. Θέουτα, απίστευτες εικόνες. Θέουτα είναι η πόλη που λέμε, ο θύλακας και ο ισπανικός στην πλευρά του Μαρόκου, της Αφρικής. Απίστευτες εικόνες διαδραματίστηκαν χθες στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, με χιλιάδες μετανάστες να σπάνε το φράχτη και ανενόχλητοι να εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και έχει κάνει μια ανθρωπογεωγραφία εδώ πέρα ότι είναι νεαροί, κυρίως άντρες και ελάχιστες γυναίκες, ήθιστες στις μεταναστεύσεις, όταν γίνονται κατ' επιλογή τουλάχιστον, να φεύγουν πρώτα οι άντρες. Και δει νεότερια, γιατί αυτοί αντέχουν και τις κακουχίες παραπάνω. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. «Πλανήτης Μύκονος», λέει, «ηθοποιεί και αγγελάκια σε χαλαρές στιγμές». Ήταν να δεις τον πλανήτη Μύκονος. «Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι το δολοφόνο». Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό. Και πιο δίπλα. «Ο Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους σωσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγκνερ Μόουρα». Μάλιστα, καλό. Και έχει μια φωτογραφία με δύο ανθρώπους που όντως μοιάζουν, ειδικά του Εσκομπάρα από αυτή την οπτική εδώ πέρα είναι ολόιδιος. Σύννεφα ξανά για Νίνο και Ζόζεφιν. Η Ελλάδα θρηνεί τους ηρωές της, τέλος για τους πυροσβέστες, τους τρεις που χάσαν τη ζωή τους. Η εφημερίδα των συντακτών. «Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πένθος, οργή, καταστροφή». Και έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία με δέντρα που καίγονται και ένα τοπίο που έχει καεί, είπαμε, με τα αποκαλυπτικά τοπία. «Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς εντός εισαγωγικών έγιναν ήρωες», πάλι εντός εισαγωγικών. «Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν την ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύκτη αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης». Πιο κάτω, «Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι», στο ίδιο μήκος κύματος. «Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και θα γίνει περισσότερο. Αν κάτσει και αντιστραφεί το ρεύμα του κόλπου, θα δούμε τι ακόμα έχουν να δουν τα μάτια μας». Οδική ασφάλεια. Ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού στο φακό της εφημερίδας των συντακτών και επαγγελματικά ταμεία. Όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολυισοβήτες. Φωτογραφική διάταξη με Γιαγιωτόπουλο και 17 Νοέμβρη. Αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους δύο κόμενους εκπαιδευτικούς. Για να προχωρήσουμε και στην καθημερινή που έχει πάντα πλούσιο υλικό. Εργασία, οι αφίξεις φέρνουν υπερορίες, διαβάζουμε πάνω-πάνω. Τροάδες, οι δυσκολίες μιας ξεχωριστής προσπάθειας και υπερτουρισμός. Πόσο κόσμο αντέχουν οι ελληνικές παραλίες? Αρχίσαμε και συζητάμε τέτοια πια. Μέχρι τώρα κάναμε αμάν για να έρθουν οι τουρίστες μετά από κάποιο όριο. Είναι αυτό που δεν το βάζουμε, δεν το οριοθετούμε, δεν το λέμε ποτέ το ποιο είναι το όριο, έτσι ώστε να φροντίζουμε αναλόγως. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουν αυτό έτσι. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Ορολογιακή βόμβα ήταν τα τελευταία 5 χρόνια ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Παρότι είχε αναλάβει τη λειτουργία του νέος φορέας υπό την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η κατάσταση παρέμενε οριακή, ενώ πάγιες και μη ανάγκες καλύπτονταν με δεκάδες συμβάσεις των 30.000 ευρώ. Την προβληματική εικόνα επέτεινε το κλείσιμο της μοναδικής ιδιωτικής μονάδας για τα ανακυκλώσιμα στην Πάρο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να αποθηκεύει προσωρινά δίπλα στο Χιτά, σε σημείο από όπου σύμφωνα με τα στελέχη της πυροσβεστικής φαίνεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που έκαψε μεγάλες εκτάσεις στο νησί. Νύχτα αγωνίας, διαβάζουμε πιο κάτω στα πύρινα μέτωπα. Εθελοντές και μέλη της ομάδας εκτάκτων αναγκών Ρεθύμνου επιχειρούν, φαίνονται στη φωτογραφία εδώ με υδροφόρες, να σβήσουν τη φωτιά που καίει στο κουρταλιώτικο φαράγγι Για ακόμη μία νύχτα η μάχη ήταν δύσκολη, αφού οι έντονοι άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστών. Συνελήφθη αργά τη νύχτα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση των θυμάτων από τροχαία στη χώρα. Κατά το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 26, το διάστημα αυτό τα θανατηφόρα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους, στην επικράτεια, μειώθηκαν σε ποσοστό 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περισσινό διάστημα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχέα συνέβαλε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 26 πραγματοποιήθηκαν 720.258 περισσότεροι έλεγχοι αλκοτέστ σε σύγκριση με αυτό του 25. Επίσης, στη μάχη για την αποτροπή παραβάσεων έχουν μπει προς το παρόν περίπου 436 κάμερες στην Αττική. Οι 388 της περιφέρειας Αττικής τίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όταν τελεσφορήσουν διαγνωστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιο κάτω, στάση αναμονής από την Έξανς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου καθησυχάζει τους επενδυτές, διατηρεί τις εναλλακτικές της. Η διοίκηση της γαλλικής κατασκευάστριας του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι ο Great Sea Interconnector αποτελεί έργο προτεραιότητας. Διευκρινίζει όμως ότι ο χρόνος δημιουργεί από μόνος του δεδομένα για τις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας. Το έργο αντιπροσωπεύει για την Exxon συμβάσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ανεκτέλεστο. Πιο κάτω, παγκόσμιο φαινόμενο οι κλοπές χαλκού. Μπα, είδες πρωτοπόροι που είναι αυτή η συμπαθής κατηγορία. Το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική έως την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες επιδίδονται σε κλοπές χαλκού, ξυλώνοντας σωλήνες και καλώδια τα οποία εν συνεχεία πολλούν δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλήματα από τα κενά στα δίκτυα σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνιών, ενώ η τιμή του χαλκού ανεβαίνει. Σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Τρέχουν και ζητοκραυγάζουν καθώς περνούν με τα πόδια από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Τώρα πιο κάτω, ο κριτικός πόλεμος είναι το σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα και παραδίπλα στα παρασκήνια του Ταξιτζή. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο, είναι η ταινία έτσι, έβγαλε κανονικό δίπλωμα οδήγησης ταξί και έκανε διαδρομές στη Νέα Υόρκη για να μπει στο πετσί του ρόλου, αν και δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Μάρτιν Σκορτσέζε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία του Ταξιτζή, Taxi Drive ταινία, και την επανέκδοση του φιλμ, η καθημερινή θυμάται ιστορίες από τα παρασκήνια της θρυλικής ταινίας. Είναι από τις ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα του στον παγκόσμιο κινηματογράφο, όπως και να το κάνουμε. Ανατολικό Αιγαίο, τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι. Έπειτα από 3,5 χρόνια, χθες κατεγράφει η πρώτη τουρκική υπερπτήση ελληνικού εδάφους. Έγινε πάνω από το Αγαθονήσι από τουρκικά μη επανδρωμένο αερόχημα, τουρκικό, το οποίο και αναχαιτίστηκε. Μάλλον ήθελε να δει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προσέφερε ο Πρωθυπουργός. Πασόκ, Ελλάς, σε άγρια σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση του Πασόκ με την Ελλάς του Τσίπρα. Ανάρτηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ προκάλεσε οργισμένη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη με αναφορές σε ιδιωτικής χρήσης κόμμα με αρχηγό μπροστάρι συμφερόντων. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι φόβοι για μια γενικευμένη σύραξη ενισχύονται καθώς οι επιπτώσεις της Αμερικανο-Ιρανικής σύραξης ήταν χθες ορατές από το Σουέζ και τις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου έως το Ριάντ και τις νότιες πύλες της Ερυθράς Θάλασσας. Πιο κάτω, φιλοσοφική. Τα παιδιά προσανατολίζονται σε σχολές που δίνουν πτυχία που προσφέρουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και έχουν απόλυτο δίκιο, λέει στην καθημερινή Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης Αγγέλα Καστρινάκη, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η σχολή έχει καταστεί μη ελκυστική. Και τέλος, το κύριο άρθρο γράφει πώς σώζονται ζωές. Η σταθερή μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων δεν ήρθε τυχαία. Χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε όμως ούτε κάποια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να σωθούν ζωές. Αποδείχτηκε αρκετή η μεθοδική εφαρμογή των αυτονόητου, η πύκνωση των ελέγχων της τροχέας, η έξοδος της στους δρόμους. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εξαλειφθούν πολλές ακόμα ιδιαιτερότητες του ελληνικού βίου. Μάλιστα. Στάθηκε στο θετικό, ενώ δίπλα ο κόσμος καίγεται που λέτε. Εγώ λέω ότι προλαβαίνω την κόντρα νιούς. Για να δω. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να διεκδικήσει 67 εκατομμύρια ευρώ από το Φορέα Διαχείρισης της Ανακύκλωσης ΦΟΣΔΑ ανοίγει το δρόμο για ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων της εταιρείας Τεξάν, των περιφερειαρχών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, καθώς και των κυβερνητικών παραγόντων που έκαναν τον τροχονόμο στη μεγάλη απάτη. Σκηνικό. Τώρα να πω ότι είναι από την κόλαση. Δεν έχω πάει. Αλλά μοιάζει τουλάχιστον έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο και έχει την εικόνα. Το πύρινο μέτωπο, ένα κόκκινο ουρανό με τη φωτιά κάτω και ένα νεόκτιστο, θα πω, την άκρη. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο Τουρισμός για Όλους. Νομίζω στις 7 Αυγούστου γίνεται αυτό. Τι να προσέξουν, Γολγοθάς, η έβριση φοιτητικής στέγης για γονείς και φοιτητές. 31 δισεκατομμύρια σε 3 μήνες θησάβρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι πετρελαϊκές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι που δεν θα το έκαναν. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ ισχυρότερο από τις αναταράξεις που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Όμως οι ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2022. Μήπως οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αποφύγαμε τα χειρότερα, ή μήπως τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη. Και με αυτό το πολύ βασανιστικό ρητορικό ερώτημα θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ανάγνωση των υπόλοιπων εφημερίδων.
0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Και να είμαστε πάλι εδώ πίσω στο Ράδιο Εύρος και στη συνέχιση της πρωινής περιπολίας. Πάντα παρέα με τα ανθιφυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Οριστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο την 25η Μαΐου. Μαζί με το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης μας, δραστηριοποιείται εκεί και μας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο. Στην παρέα το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει δύο σημεία εξυπηρέτησης και αυτό, σε Οριστιάδα και Δημότυχο, αναγεννήσεως 150.

0: 3 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος και Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Μετά τις 9 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνήστε στο 2552025331. Να πούμε ότι στην παρέα είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη Γωνία, και τηλέφωνο το 2552028525. Και τέλος, άφησα τελευταία τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνι του Κασαπιάν. Αυτός είναι της τρίτης γενιάς, έρχεται τέταρτη τώρα, καθώς η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πόλη από το 1924. Σκεφτείτε ότι το 23 έγινε Ορεστιάδα, το 24 άνοιξαν τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Σίγουρα συνέβαλαν πάρα πολύ στην οικοδόμηση αυτού του αστικού ιστού της πόλης και όχι μόνο. Λοιπόν, μπορείτε πηγαίνοντας στο κατάστημα Κασαπιάν να πείτε τον αριθμό 1924 και τότε για τις αγορές σας θα κερδίσετε έκπτωση 24%. Μια πολύ πολύ σημαντική προσφορά που γίνεται μέσω του Ράδιο Εύρος και των εκπομπών μας. Για να συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, το λέω το πολιτικών κάπως έτσι διστακτικά, γιατί έρχεται η Star Press, η οποία γράφει μια πολιτική είδηση πάνω-πάνω. Έρεται η Ασυλία Αβραμόπουλου, τώρα δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τους κερατάδες εντό εισαγωγικών, όπως είχε αποκαλέσει. Και μετά πάμε εδώ στις διαγνώσεις Σαχάρου που λέμε με τον Γιάννη, καθώς ενώ γράφει πως οι Χέιλι, οι Μπίπερς βασικά απολαμβάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά και οι Χέιλι με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα, έχοντας φωτογραφία της συγκεκριμένης κοπέλας, μόνο το ηλιοβασίλεμα δεν φαίνεται, η στόχευση είναι στο πίσω μέρος του σώματός της. Αποκάλυψη σεισμός δίπλα για το φωνικό στη Σύρο, βρισκόταν σε διέγερση σαν να... Ποσιοποιητικά, η έρευνα για χρήση ουσιών από το Φωνιά και το Θύμα. Πιο κάτω, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την βαλίτσα. Στο φως, νέα στοιχεία για τον ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη, το γενετικό υλικό πάνω στη βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της. Ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό. Δίπλα, δραματικό καλοκαίρι για τη Ζωζό Σαπουντσάκη, έχει χάσει το 50% του μυαλού της, λέει, τι αποκαλύπτει η οικονόμος της. Νίνο Ζωζεφίν, unfollow εν μέσω θέρους, αντί για γάμο χωρισμός, η επέμβαση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Όλα αυτά μαζί εδώ, χτυπημένα στο Blender. Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, πώς τους τύφλωσε ο καπνός σε κλίμα συγκίνησης ή κηδείες. Προχωράμε για να πάμε στον Ριζοσπάστη, ο οποίος γράφει «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων, αντίπινα ετοιμάζει το Ιράν, η σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς συνεχίζει να τροφοδοτεί την κλιμάκωση του πολέμου, ιρανικές προειδοποιήσεις σε Κύπρο και Βουλγαρία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, αντιυπεριαλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Αυγούστου, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής». Απευθύνουν οι ADA και άλλοι φορείς στα 81 χρόνια από το αμερικανικό έγκλημα της ρήψης των ατομικών βομβών. Η πρώτη έπεσε στις 6, η άλλη έπεσε στις 9. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό, κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Πού φτάσαμε να θεωρούμε, να χρειάζονται αγώνες για να θεωρήσεις κοινωνικό αγαθό το νερό. Δηλαδή τι ακόμα, σε λίγο και τον αέρα. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Προκαλούν τα μυρολόγια και τα ευχολόγια στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Περιοδία κλιμακίου του ΚΚΕ στις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης. Αυτοί θα δώσουν λύση σίγουρα. Οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Πολλά ενεργά μέτωπα χθες. Δηλώσεις του Γκουτέρες για το Κυπριακό φωτογραφίζουν εντονότερη εμπλοκή της Κύπρου στα ευρωατλαντικά σχέδια. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρυθο, η διαμαρτυρία των σωματείων αποκάλυψε τη γύμνια των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό είναι ένα ζήτημα που προφανώς πρέπει να προσεχθεί. Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, νέο χτύπημα στην ασφάλιση για να τρέξει η ιδιωτικοποίηση. 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Συνεχίζεται το ταξίδι σε νησιά και πόλεις. Ισπανική κυβέρνηση, απειλές για άγρια καταστολή των προσφύγων στη Θέουτα. Ποια άγρια καταστολή, εδώ άνοιξαν τα σύνορα και τους υποδέχτηκαν. Δεν καταλαβαίνω το νόημα. Βιοπαλαιστές, ίσως θέλει να προλάβει κάτι τώρα, τι να πω. Βιοπαλαιστές, αγρότες, εδώ και τώρα 100% αποζημιώσεις για την κακοκαιρία. Και πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Πύρινη λέλαπα με τη σχετική φωτογραφία ενός, να πω, των καζανιών της Κολάσεως. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας, δύσκολος μήνας ο Αύγουστος, έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2.0, μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Τουρισμός για όλους, στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις, όπως είπαμε νωρίτερα. Και από την αριστερή στήλη που αποφεύγει να βάζει το χρηματιστήριο τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρουμε γιατί. Σκλαβενίτης, ρεκόρ τζίρου 6,13 δισεκατομμυρίων ευρώ και επενδύσεις 228 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Καλά πάνε οι αυξήσεις λοιπόν. Ντόμινα Μιχαηλίδου, νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό και πυρηνική ενέργεια. Γέφυρα Ηλισσού, αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του έργου ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σειρά της εφημερίδας Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγίες προς γαλάζιους ναυτιλωμένους, το έχει εντός εισαγωγικών βέβαια, αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς που νοιάζονται μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Political Incorrect, η στήλη του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της εφημερίδας, δήμαρχος Κονδύλης ή αλλιώς αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας και το δίνεις. Άγριο τηλεφωνικό κράξιμο στη Δόμνα, το νέο σενάριο Σαμαρά για τις κάλπες του 27, σφήνα του ΟΤΕ στην άμυνα με χρυσό συμβόλαιο με ΝΑΤΟ 45 εκατομμυρίων ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, 6 στοχευμένες παρεμβάσεις στο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ποιοι οι δύο βασικοί άξονες των μέτρων. Τώρα πιο κάτω, αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη στην Political. Πιστεύω σε ένα πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Υπουργός Πολιτισμού ξεκαθαρίζει το τοπίο για το νομοσχέδιο σχετικά με την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και κάνει λόγο για fake news σχετικά με τα περί ιδιωτικού φορέα διαχείρισης. Μάλιστα. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Eni και Total Energies βάζουν μπροστά γεωτρύπανα με στόχο την έναρξη παραγωγής το 28, το οποίο μέχρι το 28 θα αλλάξει 50 φορές. Κυπριακό, στη Λευκοσία σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο. Νέο παραλήρημα της Άγκυρας για το κοίτασμα Κρόνος υποστηρίζει ότι εμπίπτει στα όρια της δίθεν τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Πιο κάτω τώρα, σοβαρό ατόπιμα. Πιο πρότυπο οικογένειας θέλει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η δήλωση της Υπουργού σήκωσε σφοδρές αντιδράσεις. Άθλια προπαγάνδα μεταμουσικής γράφει εδώ. Νέα λυτρωτική πρόταση πρόκληση στη Φλόρινα. Μπάντες έπαιξαν ανενόχλητα ανθεληνικά τραγούδια σε εκδήλωση στον Άγιο Παντελεήμονα Αμιντέου. Για να πάμε πιο δίπλα από την αριστερή στήλη της εφημερίδας. Η Κρήτη σε πυρηνοκλειό. Μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τα μέτωπα που ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File γράφει ο Τσάφος, επικεφαλής για την πυρηνική ενέργεια, το Καλώδιο, η Νέξανς και ο Πάγος, γιατί το deal Σμπόκου Βασιλάκη μετακομίζει στο Νότο, πότε θα γίνει η ένωση Μπέιλις Ίντραλοτ με Εβοκέ. Αυτά έχει να πει η συγκεκριμένη εφημερίδα και νομίζω πως είναι ώρα να πάμε στην απογευματινή. η απογευματινή, η οποία πάνω-πάνω γράφει «Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης». Κόμμα Κάρι, διάλυση πριν από τις κάλπες, προβλέπει η απογευματινή. Και μια φωτογραφία με δύο δέντρα να έχουν γίνει παράνομα του πυρός. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα ήρυπες ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών. Από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Για εμπρισμό συνελήφθησαν 8 άτομα. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο στάχτη το 80% του φοινικόδασους στην Πρεβελή. Πιο δίπλα τώρα στο ίδιο θέμα, ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη και 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Τώρα δεν ξέρουμε από πότε, πάντως μπορεί και από την ίδρυση της πυροσβεστικής, πάντως είναι τραγικό. Παρακάτω, Ευτύχης Παλικάρης, κόκκινη κάρτα για το σχέδιο της FIFA, Γιώργος Κότσιρας, εποπτεία και υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, αφορά στο θέμα που είδαμε στις άλλες εφημερίδες, τη μείωση των τροχαίων και των θανατηφόρων από τα τροχαία, Μυρτό Κοροβέση από την αποχή στη συμμετοχή, το στοίχημα, και Γιώργος Κατσίγιανης, ο καθοσπρεπισμός του Σαμαρά και η οικογένεια. Τα άλλα είναι αθλητικά και μπορούμε να περάσουμε στην ελεύθερη ώρα. Πώς οι Τούρκοι έγιναν Τρώες, γράφει, και πώς ο Δήμαρχος Δούκας έγινε Περικλής. Τώρα αυτό αναφέρεται προφανώς στην Οδύσσεια του Νόλαν, γιατί έχει και φωτογραφία έναν δούριο ύπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, βλέποντας την ταινία δεν παρατήρησα κάτι που να παραπέμπει την Τουρκία. Τέλος πάντων, Κυριάκος Βελόπουλος, θα πούμε και το νερό νεράκι. Παρετήσω τώρα τουρνά, παραδίπλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, αντί να προστατεύσει τις ζωές των πυροσβεστών, τους απειλούσε πώς θα τους κόψει το μισθό αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό. Α, αυτό είναι το μεγάλο ζόρι λοιπόν, ο προσωπικός αριθμός. Εκεί είναι το πρόβλημα της εφημερίδας και πιθανότατα από εκεί προκύπτουν και φωτιές. Μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Πάλι καλά που αυτοί που λένε όχι δεν πηγαίνουν και έξω από τα αστυνομικά τμήματα να σβρώχνουν αυτούς που θέλουν να κάνουν ταυτότητα προς τα πίσω για να μην την κάνουν. Πατήρ Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Εδώ έπρεπε να μπει εκείνη η μουσική από το X-Files, τα διαβατήρια του Αντίχριστου ή από το ψυχό, ξέρω. Το προφητικό μήνυμα του Αγγελιοφόρου του Θεού για τα χαρακτηριστικά που θα φέρουν, ενώ στην Κύπρο αφαιρέθηκαν από τις ταυτότητες τα ονόματα πατέρα και μητέρας. Οι πολίτες απορρίπτουν τα ψηφιακά κλουβιά, αλλά τα κατατόπους αστυνομικά όργανα αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων δέχονται αιτήσεις μόνο με ταυτότητες του 2006. Του 2006? Καλά. Κάπως έτσι. Και εντωμεταξύ έχει προκύψει και μια νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα. Διαβάζω εδώ, νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις εξακολουθεί να δίνεται στην Πάρο και να συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, νέα πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα του 112 για απομάκρυσή τους προς την Άρλα. Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα μέτωπα των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο, όπου θυελώδεις άνεμοι που πνέουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ στην Πάρο οι αναζωπυρώσεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό, ενώ η εικόνα των μετώπων σε Άνδρο και Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη. Αυτά και με την Ελλάδα των πυρκαγιών. Βέβαια είπαμε και την είδηση που έδωσε ο Γιάννης νωρίτερα, για να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Από Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξακολουθούν τα πλοία να είναι δεμένα. Εκτελούνται κάποια δρομολόγια από Πειραιά, για να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων. Εντάξει, μπορεί να μην να λέμε ότι το περισσότερο μέρος του ακροαματικού μας σκηνού δεν ενδιαφέρει η είδηση, αλλά επειδή έχουμε ανθρώπους που μας στέλνουν μηνύματα από διάφορα σημεία της χώρας και του κόσμου, καλά είναι να λέγονται και κάποιες τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο απέχει 2 λεπτά. Βέβαια, γίνεται ένας χαμός για το χάος που επικρατεί στη Θέουτα. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ καλό για να βλέπουν ορισμένοι που έχουν συνεχώς μια λογική ότι κάνουν όλοι το γύρο της Αφρικής και έρχονται από την Ελλάδα να περάσουν και τα λοιπά. Όχι, δεν υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά κατά καιρούς από εκεί που θεωρείται πιο εύκολο και από εκεί που δίνεται η δυνατότητα να έρθει ο παράτυπος μετανάστης στην Ευρώπη, από εκεί θα επιλέξει να έρθει. Και φυσικά πάντα υπάρχει και η λογική όλων αυτών που μπορεί να τους κατευθύνουν. Έτσι λοιπόν, στη Θέουτα είναι χιλιάδες οι μετανάστες που πέρασαν, τουλάχιστον 18 νεκροί. Τι γίνεται εδώ, ποδοπατήθηκαν ή είχαμε άλλα πράγματα, για να δούμε. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν, κολυμπώντας στη Θέουτα από το Μαρόκο, σύμφωνα με την El País, που επικαλείται αστυνομικές πηγές. Τα πλάνα από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρούς άντρες και φίβους, να φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές. Πολλοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν στο ισπανικό έδαφος, φωντάζοντας αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία, ή ζήτω Ισπανία. Ενώ άλλοι αγκαλιάζονταν, πετούσαν τις σαγιονάρες στον αέρα ή γονάτιζαν να φιλήσουν το έδαφος. Τραγικές συνθήκες, γιατί για να προβαίνει σε τέτοιου είδους αντιδράσεις, καταλαβαίνει κανείς από τι μπορεί να έφυγαν. Όπως και να έχει, το θέμα είναι και αυτό ένα πολύπλοκο ζήτημα. Να πούμε πριν δώσω την πάσα για το διαφημιστικό διάλειμμα ότι μας ακούτε πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη. Δηλαδή να πάρουμε την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, να πάρουμε τη Σαμοθράκη νότια και δυτικά την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming στο Facebook του Radio Evros, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, καθώς και να αναγράφετε τη λέξη Άρδας, έτσι ώστε να πάρετε μέρος στην κλήρωση μιας πρόσκλησης για την απόψινή βραδιά, για τη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, που μας την προσέφερε εδώ στην εκπομπή ο Χριστόδουλος, ο ακροατής μας. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε όσο νουπο.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε ναι. στην πρωινή μας περιπολία εδώ ναι. στο Ράδιο Εύρος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα γίνουν όλα χάρη, μη βιάζεσαι.
1: Όχι, εγώ λέω ναι. Γιατί νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά.
0: Γιατί?
1: Να, εδώ δεξιά μου.
0: Γι' αυτό λέω σιγά σιγά. Ναι, περίμενε. Ας πούμε
1: λίγο.
0: Του συνοδοιπόρου.
1: Ωραία. Άνθη φυτά μπελιάς. Άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, ατομικές ή ομαδικές εκδηλώσεις αγάπης, ό,τι χρειάζεται να στολίσετε με λουλουδικό θα το βρείτε εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην πόλη της Οριστιάδας ή στο Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην Οδό 25ης Μαΐου. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντα τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνι του Κασαπιάν που κάνουν αυτή τη σπουδαία προσφορά. Καθώς ο Βάνις φεύγει σιγά-σιγά και έρχεται η επόμενη γενιά. Όταν λέμε φεύγει, εντάξει, φεύγει, θα καθίσει στην άκρη ο άνθρωπος.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, ένα, δεν μπορεί να φύγει. Βασικά γίνεται τρόπος ζωής. Δεν μπορείς εύκολα να φύγεις, να αποχωρήσεις. Έχω παραδείγματα. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι είναι ήδη στην τρίτη γενιά και πάει στην τέταρτη. Και από το 1924 που άρχισε την δραστηριότητά της η επιχείρηση μέχρι τώρα έχουν περάσει 102 συναπτά έτη. Έτσι λοιπόν κάνει μέσω του ραδιοφώνου μας μια σημαντική προσφορά. Αν πάτε στην επιχείρηση για τις αγορές σας και αναφέρετε τον αριθμό 1924, κερδίζετε έκπτωση 24% σε κάθε αγορά σας. Οπότε μην το παραλείψετε, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Mm-hmm. Ακόμα, αν θέλετε τώρα να μετακινηθείτε, ήρθατε στην πόλη αυτή την περίοδο, δεν έχετε όχημα να πάτε στις εκδηλώσεις του Άρδα ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, υπάρχει Fit Car Rental.
0: Έχουμε και ένα εισιτήριο, είπαμε έτσι.
1: Ναι, το έχουμε
0: λοιπόν,
1: και αυτό.
0: Έχουμε ένα εισιτήριο, όποιος στείλει μήνυμα στο live...
1: Γράφοντας τη λέξη Άρδας,
0: το κερδίζει. Αν είναι παραπάνω από ένας, θα κάνουμε μια κλήρωση.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η Fit Car Rental προσφέρει αυτά τα αυτοκίνητα που λέγαμε πιο πριν, προκειμένου να κάνετε τις μετακινήσεις σας και διατηρεί παράλληλα και συνεργείο οχημάτων, συνεργείο αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητά μας. Τηλέφωνο 2552-028-525 στην Καλλιπόλεως 73 με τη Λοχαγούδια Μάντη γωνία. Ακόμα. Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο άνοιξε μετά τις 9 ανοίγει το τηλεφωνικό του
0: να
1: κέντρο.
0: Να πούμε κιόλας έτσι ότι το Top Charm όλο το χρόνο ήταν μαζί μας, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν και να το ευχαριστήσουμε.
1: Και όχι μόνο αυτή τη σεζόν, των προηγούμενων.
0: Έτσι.
1: Να το ευχαριστήσουμε γι' αυτό, όντως. Από δύο σημεία μπορεί κανείς να εξυπηρετηθεί. Καθώς υπάρχει το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα του Νταξί εδώ στην πόλη της Νέας Οριστιάδας αλλά και στο Διδημότυχο τμήμα μόνο ποδολογίας στην Ορφέως 21. Θυμηθείτε ότι για τα ραντεβού σας στην Οριστιάδα ή τις πληροφορίες ισχύει το 2552-025-331. Και τέλος, αφού κάνετε όλα αυτά, αφού κουραστήκατε να ακούτε, θα πάτε στο Παντρόν να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τον καφέ σας, να φάτε το δεκατιανό σας που λέμε, στα ελληνικά brunch και φυσικά να απολαύσετε τη μέρα σας ατινίζοντας την πλατεία. Καλά θα ήταν να είχαμε και θάλασσα, δεν έχουμε. Απέναντι από την κεντρική πλατεία είναι αυτό. Περιμένουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία. Είναι στην Πρόκου 1 ή με το τριπλό σύστημα εντοπισμού που έχει υιοθετήσει ο Γιάννης εδώ πέρα. Είναι και στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Πόλεως, ενώ από την άλλη άκρη είναι η Πρόκου 1.
0: Ωραία, λοιπόν, τώρα να βάλουμε, έτσι είναι και ειδική εκπομπή η σημερινή, να βάλουμε στην παρέα μας την Σταυρούλα την Αγελαδαράκη, μιας και την έχουμε εδώ. Καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Νωρίς σήμερα.
0: Φαντάζομαι ότι εδώ γράφω εγώ τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, ναι. Εδώ την έχουμε.
2: Είμαστε διαζώσεις σήμερα. Εντάξει, είναι για το κλείσιμο τη σεζόν. Ναι. Επαιτειακός. Και γι' αυτό και νωρίτερα. Θα έχω σήμερα χρόνο να πω πράγματα. Λοιπόν, να δούμε όμως λίγο τι γίνεται. Αρχικά να σας ξεκινήσω, γιατί έχουμε σήμερα, τι έχουμε σήμερα στον Εύρο. Διχρωμία.
0: Διχρωμία.
2: Διχρωμία.
1: Διχρωμία.
2: Διχρωμία.
0: Α, εννοείς και το χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
2: Εντάξει, μακάρι να μην είχαμε. Μακάρι να είχαμε κανένα μπλε, κανένα πρασινάκι, αλλά δεν έχουμε από αυτά που είναι τα ωραία για το χάρτη. Ναι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχουμε πορτοκαλί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα θα σας πω ότι έχουμε την περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και είμαστε κι εμείς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συγκεκριμένα ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη, το έχουμε αγκαζάρει. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι για το τι γίνεται, το νότιο τμήμα του νομού μαζί και η Σαμοθράκη είναι στο πορτοκαλί, που είναι η κατηγορία κινδύνου 4. Αυτό που λέμε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Αλλά ο υπόλοιπος νομός, το βόρειο τμήμα, είναι στο κίτρινο, που είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και τα δύο δεν είναι καλά. Αλλά το πορτοκαλί είναι λίγο πιο δύσκολο, να το θέσουμε και έτσι. Έχουμε και την ανακοίνωση από την πυροσβεστική, μάλιστα, επειδή είμαστε σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουμε μην βάλουμε κάποια φωτιά από αμέλεια, από σπινθήρες, από εργασίες, από κάπνισμα μελισσών, τέτοια πράγματα που καμιά φορά δεν τα προσέχουμε κιόλας. Φυσικά απαγορεύεται η καύση αγρών όσο κρατάει η αντιπυρική περίοδος και φυσικά αν αντιληφθούμε καπνό πυρκαγιά, ειδοποιούμε την πυροσβεστική 199.
1: Ποτέ. Και μην ρίχνετε φλογέρα σματιές.
2: Προκαλούν αυτά πυρκαγιές, χάρη. Προκαλούν αυτά.
0: Προκαλούν άλλου είδους πυρκαγιές, αλλά ναι, πρέπει να έχουμε το νου.
2: Εντάξει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να καεί η Ελλάδα από αυτά τα πράγματα. Από άλλα έχει πρόβλημα συνήθως να καεί. Οπότε αυτό έτσι για αρχή. Επίσης, πολύ σημαντικό για σήμερα, έχουμε το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που λύγει. Ό,τι θα προλάβετε, θα προλάβετε όσοι είστε φοιτητές και υπάρχει και μια αυξημένη χρηματοδότηση κατά 115%.
0: Ναι, σημαντική αύξηση.
2: Σημαντική αύξηση, βέβαια. Εντάξει, εμένα πάντα η ένστασή μου παραμένει ίδια ότι δυστυχώς επειδή ακριβαίνουν και τα πάντα και κυρίως ακριβαίνουν και τα ενοίκια, δεν φτάνει να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ενοικίων όπως θα έπρεπε. Παλιά, ας πούμε, θυμάμαι, επί δικής μου εποχής ήταν περίπου γύρω στα 1000 ευρώ. Πρόσφατα σχετικά άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Ήταν γύρω στα 1000 ευρώ τότε το φοιτητικό επίδομα.
0: 1000 ευρώ το χρόνο.
2: Ναι, το χρόνο ακριβώς. Και έφτανε να καλύψει περίπου 3-4.
1: Ναι, αν το ενοίκιο ήταν 250-300 ευρώ, μπορούσε να καλύψει. 4
0: δύσκολα.
1: Μέχρι και 4.
2: Τώρα με τα 1500, αντί και 2000, όταν άμα είναι σε μια περιοχή και όλα.
0: Ναι, αλλά έχουν ανέβει και τα νίκια.
2: Αυτό ακριβώς. 500 ευρώ, 400 ευρώ το φοιτητικό ενίκιο. Δεν, δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μέχρι σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος. Είχε και τότε, φαντάζομαι ότι ακόμα παραμένει αυτό, το κομμάτι το ότι πρέπει στον πρώτο χρόνο το έπαιρνε στο φοιτητικό επίδομα. Βέβαια, πάντα έχει εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Από το δεύτερο χρόνο και μετά πρέπει να περάσει μαθήματα.
0: Καλό αυτό.
2: Ναι, είχες κίνητρο, είχες κίνητρο να περνάς μαθήματα. Πάντως, επίσης γνωστοποιείται στην ανακοίνωση του Υπουργείου ότι έχουν και 8.600 νέες κλίνες από πανεπιστημιακές αιστείες σε όλη τη χώρα για να ενισχύσουν το κομμάτι για επιλογή στέγασης για φοιτητές. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και αυξημένη ζήτηση. Και υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση, πρέπει να το πράξουν εντός της ημέρας για να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οπότε μην το παραλείψετε, γιατί μετά τέλος. Κάτι που περιμένω τις επόμενες ημέρες, αν θέλετε τώρα να σας πω, για το τουρισμό για όλους. Γιατί υπάρχει.
1: Αυτό, ναι, στις 7 Αυγούστου ξεκινάει.
2: Ναι, έτσι
1: το
2: ακριβώς.
1: Διαβάσαμε στις εφημερίδες, αλλά όχι έτσι επισταμένα ως τίτλο.
2: Υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον και είναι φέτος, έχει αργήσει. Και πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί έχει αργήσει. Να σας θυμίσω ότι συνήθως, ας πούμε, το βλέπαμε γύρω στον Ιούνιο περίπου, λίγο νωρίτερα τέλος πάντων από την έναρξη της θερινής σεζόν.
1: Φαντάζομαι για να δώσει βάση στο χειμερινό τουρισμό.
2: Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Βέβαια τώρα, ειλικρινά.
1: Η επίσημη.
2: Εντάξει, αν ας πούμε έγινε κάτι άλλο και άργησε το πρόγραμμα, δεν θα τέριαζε να πούνε ότι θέλουν να δώσουν βάση στο χειμερινό τουρισμό. Εντάξει, όπως και να έχει, ανοίγει 7 Αυγούστου για όσοι ενδιαφέρονται. Δύο φάσεις υλοποίησης. Η πρώτη θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη ξεκινάει με τον καινούριο χρόνο, το 2027, και θα κρατήσει για όλο το 2027. Δηλαδή, όσοι μπουν στο δεύτερο κομμάτι θα έχουν την επιλογή να κάνουν διακοπές μέχρι το τέλος του 2027.
1: Και το σημαντικό της υπόθεσης, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
2: Αυτό, ναι, πού το βάζεις αυτό.
0: Γιατί ρε παιδιά, αφού οι εκλογές ξέρουμε θα γίνουν το 2027, την άνοιξη. Γιατί.
2: Θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις πλάκα-πλάκα για να πας να ψηφίσεις.
1: Έχω, για να πας για να ψηφίσεις με το pass.
2: Ναι, ναι, με το
1: pass. Έχω ένα ζήτημα, δηλαδή φοβάμαι ότι είναι δύσκολο να γίνουν την άνοιξη.
2: Γιατί.
1: Γιατί θα μπούμε σε ένα τρυπάκι του τύπου. Βασικά, έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Γιατί είναι σαν να μας ρίχνουν τον μπαλάκι. Βγάλτε οπωσδήποτε κάποιον, γιατί αλλιώς θα γίνουμε διεθνώς ρόμπαλες και θα είναι η πρώτη μας φορά. Λοιπόν, το άλλο, θα έρθει το σχέδιο του Γκουτέρες για το εθνικό ζήτημα. Δεν πρέπει να... Αυτά σχολιάζαμε προχθές με τον Γιάννη το Μίτσιο. Παρόμοιες ήταν και οι δικές του προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. Υπάρχει αυτό το κράτημα, αν θα φτάσουμε μέχρι τότε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή οφείλουμε να σταθούμε στα λεγόμενα και να τα πάρουμε ως ειλικρινή, τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27.
2: Ναι, ναι, το λέει, νομίζω, κάθε δημόσια φορά τοποθέτηση πλέον. Δηλαδή, σπάνια να βρούμε.
0: Πού το είδαμε τώρα χθες, στο Αγαθονήσι, το είπε πάλι.
2: Ναι, στο Αγαθονήσι ήταν που το είπε. Δεν πρόσεξαμε ότι το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε χθες. Μπορεί να το ανέφερε και εκεί.
0: Ναι.
2: Ίσως. Αλλά ναι, όντως, τελευταία το διατρανώνει. Εντάξει, νομίζω ότι άμα δεν ήταν τόσο σίγουρος, θα κράταγε και μια επιφύλαξη. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, δεν θα το έλεγε τόσο συχνά.
1: Ξέρεις, είναι ότι στην πολιτική μπορείς να επικαλεστείς ανά πάσα στιγμή ότι άλλαξαν ξαφνικά οι συνθήκες. Βλέπεις, μια μέρα στην άλλη έχουμε πολεμικές συγκρούσεις. Ξαφνικά ξυπνήσαμε ένα πρωί και γινόταν πόλεμος, ας πούμε. Εντάξει, θέλω να πω ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα που μπορεί εύκολα να προετοιμάσει ένα αφήγημα που να γίνει αποδεκτό. Αλλά στην παρούσα φάση δεν φαίνεται και τόσο
0: πάντως,
1: πιθανό.
0: Πάντως σήμερα στις 10 έχει ραντεβού.
1: Ποιος?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Πάει τον πίνατο στο γιατρό?
0: Όχι. Πάει να συναντήσει τον Χάρη Δούκα. Ναι, ναι, ναι.
2: Άτομος.
0: Σήμερα στις 10 έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τώρα και στο Πασό υπάρχει αυτό το... υποβόσκουσα τέλος πάντων κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη Δούκα.
1: Δεν κλείνει ο Δούκας όμως προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, αλλά ξέρεις.
2: Αλλά όπως και να έχει, νομίζω για τις εκλογές θα είναι ισχυρόχαρτη. Όπως και να έχει. Δεν ξέρω βέβαια άμα θα στοχεύσει. Δεν νομίζω βέβαια. Γιατί φάνηκε ξεκάθαρα ότι άλλη είναι η στοχεύσή του. Μάλλον θα το δούμε προς βουλευτική μεριά το Χάρη Δούκα.
0: Λες.
2: Το πιστεύω. Γιατί άλλος έβαλε και υποψηφιότητα για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, όμως τώρα δεν νομίζω να αφήσει το Δημαρχηλίκη για να πάει να γίνει βουλευτής.
2: Τώρα έρχεται και λίγο κόντρα όντως με το. Πρέπει να παραιτηθεί.
0: Ναι, τώρα είσαι δήμαρχος Αθηναίων
2: και για να παραιτηθεί.
1: Δύσκολα, γιατί η θέση είναι ισχυρότερη κατά τα φαινόμενα από την. Ως δήμαρχος έχεις τη δυνατότητα της υπογραφής που λέμε. Του να πάρεις απόφαση. Ενώ ως βουλευτής πας απλά, έτσι έλεγε κάποιος βουλευτής παλιός εδώ τοπικός, ότι τι κάνω, πάω στη Βουλή και απλά φωνάζω.
2: Είναι και αυτή
0: που αν φωνάζει. Αν είναι από αυτούς που φωνάζουν. Γιατί είναι και κάποια άλλη
1: που απλά
0: σηκώνουν το χέρι.
1: Αλλά εντάξει, θέλω να πω.
2: Είναι και αυτή η παροιμία που λέει καλύτερα πρώτος.
0: Στο χωριό παρά τελευταίος.
2: Βέβαια εδώ θα ταιριάζει καλύτερα πρώτος, ξέρω εγώ, στην πόλη παρά τελευταίος στη Βουλή, κάπως έτσι ίσως.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να σε επιστρέψω λίγο στο θέμα με το. Βέβαια, ωραία συζήτηση ανοίξαμε. Για το τουρισμός για όλους που έχουμε το κομμάτι που περιμένουμε. Να σας πω ότι είναι ενισχυμένο το πρόγραμμα φέτος.
0: Το τουρισμός για όλους, έτσι για το Ευρωσπάς.
2: Όχι, το τουρισμός για... αυτό είναι άλλο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από όσο έχω δει. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει.
0: Το Ευρωσπάς.
2: Ναι, το
0: έγινε προχθές στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης.
2: Ξέρουμε ότι θα γίνει. Ημερομηνίες δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Άρα ακόμα είναι Εύρος θα πας.
0: Ναι, εντάξει. Θα ανοίξει, νομίζω, είπαν τέλη Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Συνήθως εκείνη την ημερομηνία.
0: Και έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Και θα ακούσετε έτσι και ωραία πράγματα σήμερα εδώ στο Ραδιο Εύρος. Καθώς στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν και η ιδιοκτήτρια, πάνω, διαχειρίστρια του ξενοδοχείου στη Δαδιά.
2: Στη Δαδιά, ναι, σωστά.
0: Η οποία η γυναίκα έχει επενδύσει.
1: Μια εκατομμύριο τουλάχιστον λέει και όλη τη ζωή. Στο τέλος βούρκωσε.
0: Και έλεγε η γυναίκα ότι. Μιλάμε για την ανασυγκρότηση του Εύρου και έχουμε ξεχάσει το λόγο που ξεκίνησε όλο αυτό και όλο αυτό ήταν η φωτιά στη Δαδιά. Τώρα μιλάμε έτσι για μια τουριστική επιχείρηση η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει υποφοληθεί από το Ευρωσπάς, αλλά όταν οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και όλα αυτά δεν έχουν έρθει στην προτέρα κατάσταση, ποιος θα επιλέξει να πάει να μείνει εκεί? Το παρατηρητήριο του δάσους της Δαδιάς που πήγαινε ο τουρίστας, ας πούμε, για να δει και τα άγρια πουλιά της Δαδιάς και τα λοιπά, πότε άνοιξε. Έχει, ούτε χρόνο δεν έχει.
2: Όχι, χρόνο δεν πρέπει να έχει.
0: Αλλά... από τότε που ξέσπασε η φωτιά.
2: Ναι, από τότε που ξέσπασε η φωτιά, όπως και να έχει, σίγουρα επλήγει αρκετά το δάσος. Επίσης, είναι και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το τόνισε βέβαια το ρεπορτάζ του Νίκου Πατούνα και το τονίζουμε κι εμείς με κάθε ευκαιρία. Και νομίζω ότι πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν το έχουν καταλάβει εκεί που πρέπει να το καταλάβουν, ότι η ανασυγκρότηση και όλη αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να έχει στόχο κατά βάση τους ανθρώπους του Εύρου. Δηλαδή αυτό που λέμε. Καλώς να γίνει ένα πρόγραμμα να έρθει εδώ ο κόσμος, είτε σαν τουρίστες είτε και να μείνουν. Όπως ας πούμε, γιατί το περίφημο πρόγραμμα το οποίο φαίνεται αποτυχημένο.
0: Το όχι φαίνεται.
2: Με την κατάσταση.
0: Επίσημη παραδοχή ότι απέτυχε.
2: Ναι, και το βλέπεις και από τους αριθμούς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Αλλά είναι το πολύ σημαντικό, την κραυγή που ακούμε πολλές φορές από τους ανθρώπους, ότι κάντε κάτι να μείνουμε εμείς εδώ. Οι άνθρωποι του νομού. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Γι' αυτό είναι το βασικό. Το πρώτο κομμάτι πρέπει να είναι της ανάσχεσης, δηλαδή το να μην.
1: Καλά, και τώρα το αντεπιχείρημα είναι ότι σου φέρνουμε τουρίστες για να υπάρχει κόσμο που θα εργαστεί στην εστίαση, να αυξηθούν οι παράγοντες που σε κάνουν να μείνει. Γενικά την εστίαση, την εξυπηρέτηση οποιοδήποτε τουριστικού. Και έτσι εγκαινιάσουμε στην Ελλάδα με τόσες καταστροφές τον μετακαταστροφικό τουρισμό. Δηλαδή μια νέα κατηγορία που θα πηγαίνει στα καμένα, στα σεισμόφωτα.
0: Πώς πηγαίνουμε στο Τσέρνομπιλ, ας πούμε.
1: Έτσι, στο Τσέρνομπιλ μπορεί να μην πηγαίνουμε, να πάμε στην Πομπία, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά είναι τουριστικός προορισμός του Τσέρνομπιλ, η Πομπία.
2: Τέτοια λες, γιατί είχαμε και το. Μην ξεχνάμε ότι πόσο καιρό πέρασε. Κανένα χρόνο δεν πρέπει να πέρασε με το ηφαίστειο. Μην λες τέτοια με, το... με την Πομπία. Που είχαμε ξανά εκεί αναταραχές με το ηφαίστειο. Αυτό μόνο μας έλειψε.
1: Λες να μ' ακούει ο Εγκέλαδο.
0: Διαβάζω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, λέει, χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Νότιο Ρέθυμνο. Καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν πτήσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουν οι άνθρωποι.
1: Να ρωτήσουμε μετά το Χρυσόστομο, Άγγελε. Να ρωτήσουμε μετά το Χρυσόστομο. Γιατί σκεφτόμουν κάτι. Μήπως το μικροκλίμα που δημιουργείται από τις πυρκαγιές. Βοηθάει στην διατήρηση των ισχυρών ανέμων, καθώς δηλαδή οι αέριες μάζες θερμές φεύγουν προς τα πάνω, πρέπει να καλυφθούν από άλλες. Μήπως ενισχύεται η ένταση. Σε πολλές πυρκαγιές το βλέπουμε γι' αυτό.
0: Αυτή η πυρκαγιά εξελίσσεται στο νότιο τμήμα του νησιού. Που σημαίνει ότι έρχονται οι βοριάδες, ανεβαίνουν την οροσειρά, πώς λέγεται, ξέρω, της Κρήτης.
1: Ήδη.
2: Ψιλωρίτης.
0: Όχι, είναι η κορυφή του
2: βουνού. Ναι, είναι η κορυφή, okay.
1: Όχι, η άλλη οροσειρά, δύο είναι.
0: Okay, ανεβαίνει λοιπόν ο βόρειος άνεμος και στην κατεβασιά είναι που αναπτύσσονται.
1: Ναι, εγώ λέω όταν δημιουργηθεί το πύρινο μέτωπο που θερμαίνεται ο αέρας γύρω από την φωτιά και τη φωτιά. Και ανεβαίνει πάνω κοινός ο θερμός αέρας. Το θερμό ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Κανονικά πρέπει να καλυφθεί από κάτι. Άρα αέρες μάζες θα σπεύσουν να πάνε προς τα εκεί. Αφού φεύγει μέρος του αέρα πάνω, άλλες θα έρθουν. Ναι. Μήπως παίζει το ρόλο του στην ένταση των ανέμων, γιατί τώρα είναι διτό αυτό. Από τη μία, οι ισχυροί άνεμοι είναι αυτοί που σίγουρα έκαναν τη φωτιά να γιγαντωθεί. Από την άλλη, η συντήρησή τους μπορεί να έχει ρόλο, μπορεί στη συντήρησή τους να παίζει ρόλο το θερμικό φορτίο που προκαλείται από την πυρκαγιά. Θα το ρωτήσουμε μετά.
0: 45 περίπου χιλιάδες στρέμματα, γράφει το ΜΕΤΕΟ, κάηκαν από τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο.
1: Πάει πολλά.
2: Είχαμε και ενημέρωση εχθές από την πυροσβεστική, γιατί ήταν αρκετά τα μέτωπα τα χθεσινά. Τα λέγαμε κιόλας, αν θυμάστε χθες. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Τώρα και σήμερα που είμαστε στο πορτοκαλί, ας ελπίσουμε να μην πάνε έτσι τα πράγματα. Να προχωρήσουμε λίγο. Θέλετε να δούμε. Λοιπόν, να δούμε ό,τι προλαβαίνουμε ακόμα.
0: Ακόμη ένα θέμα που προλαβαίνουμε.
2: Ωραία, θα σας πάω τότε. Ορεινό όγκο. Θα σας πάω μέχρι εκεί.
0: Α, έχουμε σήμερα, ε!
2: Ναι, σήμερα. Παρασκευή 31 Ιουλίου ξεκινάνε επισήμως. Είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων, λοιπόν. Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης λέγονται προς τιμήν του Σεγί Ταλί Σουλτάν. Στον τεκέ της Ρούσας και όχι μόνο, και στο πλάτωμα Χίλια. Έτσι, χώρος ο οποίος έχει συνδεθεί κιόλας με την κορυφαία διοργάνωση.
0: Τι όμορφα μέρη. Πήγαμε πρόσφατα με τον Νίκο τον Πατούνα. Πανέμορφα, εντάξει. Για πες.
1: Πήγα πριν 20 χρόνια.
0: Ακόμα όμορφα είναι.
2: Λοιπόν, θα γίνει παραδοσιακή γιορτή πάλι, είναι η κεντρική εκδήλωση. Είναι το παραδοσιακό πάλεμα με το λάδι στο πλάτο Μαχίλια εκεί. Έχει και γνωστοποιηθεί και ο Αγάς, ήδη και από το ρεπορτάζ το είχαμε
0: εμείς
2: γνωστοποιήσει. Ναι, είναι ο Ζακί Τσολάκαλη θα είναι για την εκδήλωση. Και φυσικά όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν από σήμερα. Θα είναι στον ιστορικό Τακέ στη Ρούσα και στο πλάτο Μαχίλια. Είναι συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Σουφλίου, την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Το ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε με πνεύμα ειρήνης, ας θυμίσουμε όλοι μαζί τον Πύρ Σεγίτ Αλή Σουλτάν. Είναι, να θυμίσουμε, οι Αλεβίτες Μπεχταξίδες.
0: Που αναγνωρίστηκαν εδώ και ένα χρόνο.
2: Ακριβώς.
0: Από το ελληνικό κράτος.
2: Ακριβώς. Και έχουν πλούσια παράδοση. Έτσι. Γενικότερα είναι από τα λαογραφικά στοιχεία τα οποία αξίζει κανείς να γνωρίσει από κοντά. Να και κάτι ακόμα που
0: και είναι ένας άλλος εύρος. Τον οποίον πραγματικά τον.
1: Περισσότεροι τον αγνοούν.
0: Τον αγνοούν, ναι, ναι.
2: Και όμως θα πρέπει να το αναδεικνύουμε. Μέχρι 2 Αυγούστου να πούμε ότι θα κρατήσουν οι εκδηλώσεις. 2 Αυγούστου είναι και οι αγώνες πάλι σε αυτή η εκδήλωση στο πλάτωμα 1000. Υπάρχουν και συναυλίες που γίνονται και 1 Αυγούστου, ας πούμε, έχουν τους αγώνες πάλι, έχουν και συναυλίες. Έχει αναρτηθεί αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο radioevros.gr για να το δείτε και οι αφίσες που έχουν βγει. Οπότε εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε όσοι ενδιαφέρεστε για να παραστείτε στις εκδηλώσεις. Αξίζει.
0: Και να ξεφύγετε λίγο και από την πολύ ζέστη. Έτσι,
2: ναι, ναι,
0: δροσιά.
2: Και η δροσιά έχει πάντα.
1: Το 1000 έχει πάντα δροσιά. Ναι.
0: Ωραία. Φύγαμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής τη σεζόν και να δούμε και τον καιρό στη συνέχεια και με τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Φύγαμε.
3: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο.

0: Σύγχρονο.
1: Πολυδύναμο.
0: Μοντέρνο.
1: Ευέλικτο.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
0: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
1: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
0: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
1: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
0: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
0: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 28525 και email.

0: email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή, την τελευταία της σεζόν, και επειδή έτσι είναι ιδιαίτερη σήμερα, είπαμε να βάλουμε όλη την ομάδα μέσα. Οπότε έχουμε Σταυρούλα Γιαλαδαράκη στο στούντιο, που μπορούμε να την έχουμε. Έχουμε και Χρυσόστομο Παρανό τηλεφωνικά. Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στις σας.
0: Είμαστε σήμερα τετράδα. Τετράδα φωτιά.
3: Τετράδα, έτσι και το κλείσιμο. Να βρεθείτε επιτέλους όλοι μαζί. Ο Νίκος λείπει μόνο. Πατούνα.
0: Ναι, ο Νίκος ακολουθεί. Κάποιος πρέπει να συνεχίσει.
3: Κάποιος πρέπει να συνεχίσει.
1: Μετά από εμάς. Είναι αποκλεισμένο στο διπλανό γραφείο.
0: Ανάτος, ήρθε.
1: Νάτος. Έλα.
0: Πάρε και
4: θα νομίζω ότι είμαστε. Καλημέρα και από μένα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα συμπληρώθηκε, εντάξει. Ομαδάρα που κερδίζει.
0: Έτσι. Ομαδάρα που κερδίζει δεν χάνει. Οπότε θα συνεχίσει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ναι, δεν χάνει και δεν αλλάζει. Οπότε θα συνεχίσει και από Σεπτέμβριο κανονικά.
1: Μέχρι τότε θα έχουν σβήσει φωτιές.
0: Αυτό έλειπε. Χάρη να κυγόμαστε ένα μήνα.
1: Τον κατάλληλο άνθρωπο.
3: Κάποιες θα έχουν σβήσει, κάποιες θα έχουν ανάψει. Ξέρεις, οι μεγαλύτερες φωτιές είναι τον Αύγουστο. Μου το έχει πει πριν αυτό. Ναι. Αυτές οι μέγα φωτιές που λένε Mega Fires είναι τον Αύγουστο.
2: Το έχουμε βιώσει εμείς αυτό εδώ. Αύγουστο ήταν και μεγάλη πυρκαγιά για το Εύρο.
3: Βέβαια, στη Ζαδιά, ναι. Ένας δραματικός Αύγουστος πριν από 3 χρόνια.
1: Πριν μας πεις τον καιρό, ναι. Είχαμε μία απορία εδώ που πρέπει να τη λύσουμε.
0: Δημιουργεί
1: ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες η φωτιά, δηλαδή. Όλο αυτό όλη αυτή η θερμότητα που προκαλείται από την καύση των όποιων υλικών και που φεύγει στην ατμόσφαιρα εντείνει στο μικροκλίμα, μεσοκλίμα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, την ένταση των ανέμων, καθώς φεύγει πάνω ένα θερμικό φορτίο και ο αέρας προς τα πάνω, ο ζεστός έρχεται να τον καλύψει κρύος, με αποτέλεσμα να γίνει πιο έντονη η ροή του
0: και να τροφοδοτεί
1: τη φωτιά που λέμε.
3: Μπράβο, ναι. Επειδή έχουμε θέρμανση στη φωτιά, νομίζω στη φωτιά μπορούμε να φτάσουμε και τους 1000 βαθμούς Κελσίου. Ο αέρας θερμαίνεται, ο ζεστός αέρας, ως γνωστόν από τη φυσική, πηγαίνει προς τα πάνω, είναι ελαφρύτερος και πηγαίνει προς τα πάνω. Οπότε έρχεται άλλος από το παρακείμενο περιβάλλον να συμπληρώσει αυτό το κενό του αέρα που φεύγει ανωδικά και δημιουργούνται έτσι αλλαγές τόσο στην ένταση όσο και στην κατεύθυνση του ανέμου. Βέβαια, όλο αυτό είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, τώρα στο Ρέθινο, όπου έχουμε πολύ ισχυρούς συνοπικούς ανέμους, δηλαδή πνέει η βοριά στα 8-9 από χώρες, σταθερός άνεμος, έτσι δεν μιλάμε για τις ρηπές. Αυτός ο αέρας ο οποίος θερμαίνεται φεύγει και αυτός οριζόντια, δηλαδή δεν προλαβαίνει να ανέβει, δεν μπορεί να ανέβει πάνω, γιατί τον σπρώχνει στην ουσία ο οριζόντιος άνεμος. Είναι πολύ ισχυρός. Σε φωτιές όμως, όπου έχουμε πιο ήπιους ανέμους, εξάρια για παράδειγμα, 5-6 μποφόρ, εκεί μπορεί ο θερμός αέρας να ανέβει προς τα πάνω και να δημιουργήσει έτσι, όπως λέμε, το δικό της μικροκλίμα η φωτιά, το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν ξέρω αν έχετε δει και εικόνες στο YouTube, για παράδειγμα, με κάποιους ανεμοστρόβιλους φωτιάς. Αυτοί δημιουργούνται λόγω αυτού ακριβώς του θέματος, δηλαδή λόγω της μεγάλης θέρμανσης δημιουργείται στρόβιλος. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή, αυτός ο στρόβιλος μπορεί να εκτοξεύσει από καΐδια ή κουκουνάρες, αναμένες κτλ. Σε πολύ μεγάλη απόσταση και έχουμε έτσι ταχύ εξάπλωση της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
3: Και δημιουργεί και μικροκλίμα και μετά, θα έλεγα, χάρη. Δηλαδή, μετά τη φωτιά, ξέρεις, αυτή η περιοχή το είδατε και εσείς στη Ζαδιά, αναγεννάται μεν, αλλά έχει και ένα άλλο μικροκλίμα. Το έδαφος πλέον είναι μαύρο, οι επιφάνειες είναι μαύρες από πράσινες που ήταν. Έχουμε τη μεγαλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, τουλάχιστον για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Μετά αλλάζει.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, αυτή την κουβέντα είχαμε νωρίτερα. Μου έλεγαν και από την περιοχή του Ρεθύμνου, που είχα έτσι κάποια επικοινωνία, ότι γενικότερα η βλάστηση που καίγεται εκεί είναι
1: χαμηλή,
0: είναι θάμνη, είναι. Τέτοια, τέλος πάντων, βλάστηση.
3: Φρίγανα, ναι.
0: Η οποία γρήγορα θα έρθει στην πρώτερη κατάσταση. Δεν είναι όπως το δάσος της Δαδιάς που ένα δέντρο για να έρθει στην κατάσταση που ήταν θέλει να περάσουν 20 χρόνια.
1: Ναι, αλλά εγώ συμπλήρωσα ότι κάηκε και το 80% του δάσους του Φινικόδασος. Είναι
0: του Μπρέβελη, ναι.
1: Μπρέβελη.
0: Ναι,
3: είναι. Ναι, το Φινικόδασος έπαθε, λογικά έπαθε μεγάλη ζημιά, μόνιμη ζημιά. Τώρα, όσον αφορά τα φρήκανα, πράγματι αναγεννώνται και μάλιστα λένε ότι τους κάνουν και καλό. Οι δασολόγοι, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω διαβάσει ότι οι φωτιές αυτές τους κάνουν και καλό σε αυτά τα φυτά. Πάντως, να μιλήσω και λίγο μελισσοκομικά με την άλλη ιδιότητα. Παρακολουθώντας κάποιους μελισσοκόμους επάνω στον Εύρο, οι οποίοι ήταν εννοείται πολύ απογοητευμένοι τότε με τη φωτιά, την επόμενη άνοιξη από την φωτιά ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί τα δέντρα κάηκαν βέβαια, αλλά η φύση από κάτω από τα δέντρα ανανεώθηκε. Βγήκανε καινούργια φυτά, νέα φυτά, τα οποία μάλιστα, ξέρετε, δεν τα εμπόδιζε και η ηλιακή ακτινοβολία λόγω των δέντρων που πλέον είχε καεί το φύλλωμα, έφτανε ο ήλιος κάτω στο έδαφος, οπότε βγήκαν και πολλά νέα φυτά και ήταν μια καταπληκτική άνοιξη για την μελισσοκομεία εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Έτσι, για να δώσουμε και μια άλλη πιο θετική άποψη.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Όσο γίνεται.
0: Λοιπόν, ναι. Πότε υποχωρούν οι άνεμοι, πότε θα αλλάξει αυτό το... αυτή η κατάσταση?
3: Παιδιά, οι άνεμοι στην ουσία δεν υποχωρούν ποτέ. Θα κρατήσουν οι άνεμοι, ωστόσο θα έχουμε μια εξασθένιση. Μιλώντας για μέσα στο Αιγαίο, θα φτάσει και όλο το Σάββατο πολύ. Την Κρήτη βέβαια το Σάββατο θα αρχίσει να πέφτει. Την Κυριακή θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση. Θα έλεγα ότι από Δευτέρα πλέον θα πέσουν κάπως, αλλά και πάλι θα έχουμε μελτέμια στα 5-6. Ενίοτε θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή δεν θα έχουμε πλήρη εξασθένιση ή στροφή τους ενωτιάδες. Θα πάμε με μελτέμια, αλλά λίγο πιο ήπιες εντάσεις. Τώρα οι εντάσεις που έχουμε είναι ακραίες. Δηλαδή είχαμε χθες 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθινο, Μαριού Ρεθίμου. Σήμερα 133 χιλιόμετρα έπιασε στην Κάριστο.
1: Αυτά είναι τυφώνες.
3: Είναι τυφώνας. Είναι τυφώνας κατηγορίας 1. Σε τυφώνες συναντούμε τέτοιες εντάσεις. Βέβαια, εκεί πέρα είναι σταθερές εντάσεις, 130 χιλιόμετρα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι στιγμιαίες εντάσεις. Αλλά και πάλι για να καταλάβουμε περίπου πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο αυτό που συμβαίνει. Το βλέπει κιόλας κανείς από τα πλάνα μαζί, θα καταλάβει ότι πισάει μανιωδώς, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Τώρα βλέπω στην Μπρέβελη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει 7 μποφόρ. Mm-hmm. Τώρα, από ναι, αυτό που, ναι, που βλέπω από το μετέο, και προβλέπονται 7 μποφόρ όλη την ημέρα.
3: Όλη την ημέρα, ναι. Ναι. Όλη η μέρα αρχίζει και πέφτει από αύριο τα ξημερώματα χοντρικά στην Νότια Κρήτη.
0: Ναι, στα 6. Έχουμε ανέμους... από τα 7 στα 6 μποφόρ.
3: Ναι, θα πέσει στα 6, ναι. Τίποτα, νομίζω αυτές οι φωτιές, παιδιά, δεν σβήνουν. Δηλαδή με τέτοιο τρελό αέρα που δεν πετάνε και ένα αέρια μέσα λόγω του αέρα, είναι στο έλεος. Είναι μέχρι να φτάσουν θάλασσα, μέχρι να μην έχουν κάτι να κάψουν. Mm-hmm. Φαντάζομαι. Έχουμε ανέμους όμως και στη Θράκη, φυσάει και στη Θράκη. Ναι. Αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος.
0: Όχι τόσο πολύ, εδώ δεν γίνεται, ας πούμε, ακόμα ενοχλητικός, να το πω έτσι.
3: Είναι δροσερός ακόμα, είναι δηλαδή ευχάριστος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όσον αφορά τη θερμοκρασία, βασικά όσον αφορά τον καιρό για τις επόμενες ημέρες, να πούμε ότι δεν έχουμε βροχές. Δεν φαίνονται βροχές, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Αυγούστου. Μπορούν οι αγρότες να προχωρήσουν σε εργασίες που επιθυμούν. Δεν θα έχουμε βροχές μέχρι τις 10 Αυγούστου τουλάχιστον. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε προγνωστικά, είναι 12 μέρες μπροστά. Μέχρι τότε δεν έχουμε βροχές, οπότε είμαστε καλά από αυτή την άποψη. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, οι ελάχιστες τιμές είναι καλές. Δηλαδή, μέσα στη νύχτα έχουμε δροσιά, πέφτει στους 17-18 βαθμούς και έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες με μια άνοδο των ελάχιστων τιμών από εβδομάδα, από Δευτέρα Τρίτη. Δηλαδή θα πάμε στους 19 με 20 βαθμούς ορεστιάδα στο δημότυπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια στα παραθαλάσσια είναι λίγο πιο υψηλές αυτές τις τιμές λόγω της θάλασσας. Είμαστε στους 22 με 23 στην Αλεξανδρούπολη τη νύχτα. Το μεσημέρι είμαστε στους 32 βαθμούς και εκεί θα παραμείνουμε. Δηλαδή και σήμερα θα έχουμε 32 και αύριο 32, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω του βοριά. Δεν βγαίνει θαλάσσια αύριο, οπότε έχουμε ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Την Κυριακή θα πάμε ένα βαθμό επάνω, 33, και από Δευτέρα πάμε 34 με 35, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη φαίνεται μέχρι και την Τρίτη να έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους. Αρχικά σήμερα, αύριο την Κυριακή θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, οι στιγμιαίες εντάσεις του ανέμου, κυρίως προς τα δυτικά τμήματα του Εύρου και στα έτσι λίγο πιο υψώματα. Μέχρι 6 μποφόρ τη Δευτέρα και μέχρι 5 μποφόρ την Τρίτη. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, φαίνεται και στη Θράκη, ότι θα έχουμε εξασθένιση σταδιακά των ανέμων, αλλά χωρίς να πάψουν, χωρίς να έχουμε άπνοιες. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει έτσι και η επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μια άκρος καλοκαιρινή, θα έλεγα. Ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι με βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 6, το πολύ 7 μποφόρ. Και θερμοκρασίες που δείχνουν να ανεβαίνουν από την Τρίτη στα ηπειρωτικά. Δηλαδή φαίνεται να φτάνουμε και τους 37-38 βαθμούς. Δεν φαίνεται να είναι καύσωνας. Ωστόσο θα περάσουμε μια περίοδο με πιο ζεστές θερμοκρασίες.
0: Εντάξει, είναι ο καιρός.
3: Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα... Είναι καιρός τους. Εντάξει, βγάλαμε πολύ καλά το καλοκαίρι φέτος. Είχαμε στην ουσία μία περίοδο τριών ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, η οποία μάλιστα έληξε με πολύ βίαιο τρόπο. Θυμάστε και την ψύχρα που είχαμε. Παραμένει ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, επομένως λόγω των ανέμων, μέχρι και την Κυριακή στη Θράκη. Και η θερμοκρασία της θάλασσας, μιας που το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι είναι στους 26 βαθμούς στο Θρακικό Πέλαγος. Δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο λόγω των βοριάδων, οι οποίοι ανακατεύουν τη θάλασσα, έτσι κάνουν αυτό το upwelling που λέμε, δηλαδή που έρχεται νερό από βαθιά νερά προς τα πάνω, δροσερότερο νερό. Οπότε, εντάξει, και το 26 νομίζω είναι ευχάριστο. Ο Χάρης βουτάει με 20 βαθμούς. Δεν έχει ανάγκη.
1: 19,5.
0: Το έχει μετρημένο. Ωραία, Χρυσόστομε.
3: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για να προλάβει και η Σταυρούλα και η Λαδαράκη να μας δώσει κάτι τελευταία που έχουν προκύψει.
1: Να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Να
0: ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο, ε.
3: Βεβαίως.
1: Είναι
3: με χαρά, με χαρά.
1: Α, ωραία. Υπέροχε Χρυσόστομε.
0: Ναι, υπέροχε Χρυσόστομε.
1: Λοιπόν. Τέλεια.
3: Λοιπόν, παιδιά, να περάσετε κι εσείς καλά. Με υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα, να έρθουμε όλοι πλήρεις πίσω, γεμάτοι, αναζωογονημένοι, γιατί η περίοδος που διανύουμε τα χρόνια αυτά είναι δύσκολα, οπότε όσο μπορούμε λιγάκι να ξεφεύγουμε, να περνάμε καλά, όσο γίνεται.
1: Λοιπόν, πολλές ευχές, μια καλό και όμορφο καλοκαίρι. Να γυρίσουμε μαυρισμένοι, όχι από τις φωτιές, από δική μας επιλογή.
2: Και καλή ξεκούραση κυρίως.
3: Έτσι σε όλους μας, να περάσετε καλά.
0: Έγινε, για χαρά.
3: Σας φιλώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε μια καινούρια, πώς θα το πούμε, έλα, δώστε μου.
1: Εξέλιξη,
0: όχι, εξαγγελία είναι η πιο σωστή η λέξη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν από κανένα τέταρτο την έδωσε. Να προλάβουμε να την πούμε και εμείς στην εκπομπή μας. Πριν αποχαιρετήσουμε, Σταυρούλα, θα σου φάει λίγο χρόνο ο Κυριάκος.
2: Εντάξει.
0: Του το δίνεις?
2: Το δίνω.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει.
5: Μείνει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, χάνατε. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Αυτά μας είπε.
1: Τώρα πρέπει να βρούμε αυτούς που θα δίνουν φιλοδορήματα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ποιος κατάφερε να κάνει τόσο χάλια βίντεο στο Μητσοτάκη με τόσο χάλια ήχο.
2: Ναι, όντως. Δηλαδή, δεν ακούγονταν καλά.
0: Δεν ακούγονταν καθόλου.
1: Ακούγονται από πίσω τα ποτήρια και τα μαχαιροπύρουνα που θα προκαλέσουν το φιλοδόρημα.
2: Είναι...
1: Ήταν συγκεκριμένο το ηχητικό του.
2: Ήταν τα εφέ. Λοιπόν, να πάμε στα πολύ γρήγορα να δούμε.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Θέουτα. Στα πολύ γρήγορα, για να κάνουμε την επισκόπηση, χιλιάδες μετανάστες πέρασαν μαζικά στη Θέουτα μέσω θαλάσσης και συνοριακού φράχτη. Είναι μια κρίση που ουσιαστικά έχει προκληθεί ένα χάος εκεί πέρα. Κατάρρευση των συνόρων. Οι μαροκινές αρχές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τους διαλύσουν με δακρυγόνα και κανόνια νερού. 18 είναι οι νεκροί. 10 σωροί τουλάχιστον ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, να πούμε. Ο πρόεδρος της ΘΕΟΤΑ ζήτησε την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Και η ισπανική κυβέρνηση απαντά στην κρίση με την αποστολή 60 στρατιωτών και 30 επιπλέον συνοριοφυλάκων. Οπότε έχουμε αυτό το κομμάτι. Στα παγκόσμια επίσης είχαμε τον Τραμπ που ευνηδίασε και τον Νετανιάχου και το Ισραήλ ευνηδίασε ο Τραμπ με αυτή την απόφαση. Ανακοίνωσε ένα πλαίσιο συμφωνία για τον εφοπλισμό της Χαμάς. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει και 10 όρους του σχεδίου. Αυτό βέβαια δεν βρίσκει καθόλου σύμφωνο τον Νετανιάχου. Το τελείως ξαπίνης τον έπιασε. Παρά το γεγονός ότι είχαν συναντηθεί από πριν, δεν τα ήξερε αυτά. Οπότε το Ισραήλ δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Και τέλος.
1: Συγγνώμη, συμφωνεί η Χαμάς.
2: Δεν νομίζω ότι θα το
1: κάνει. Μόνο ο Τραμπ συμφωνεί λοιπόν με το σχέδιο του. Ωραία.
2: Είναι κλασικό σχέδιο ο Τραμπ. Λοιπόν, και για να κλείσουμε μετά εντός, έχουμε αρκετά μέτωπα δυστυχώς αυτή την ώρα. Έχουμε φωτιά στην Ξηρονόμη Βιωτίας. Έχει δοθεί και 112 για εκένωση. Τρίτη ημέρα μάχη στο Ρέθυμνο. Έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα. Και να σας πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις ουσιαστικά αφορούν την κινητοποίηση για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τώρα ένα αρκετά μεγάλο ζόρι, γιατί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι χωρίς αέρια μέσα η σημερινή μάχη με τις φλόγες.
0: Και η σημερινή.
2: Δυστυχώς, ναι, και η σημερινή. Καλύτερη εικόνα πάντως τουλάχιστον νωρίτερα από την περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα. Τουλάχιστον αυτό είναι λίγο πάει κάπως καλύτερα. Και στην Πάτρα εκδηλώθηκε φωτιά στο Θεριανό, στο κάτω μέρος της Βίπε. Αυτά είναι λίγο πολύ αυτά τα ενεργά μέτωπα που έχουμε αυτή την ώρα. Εντάξει, ελπίζουμε τουλάχιστον να κλείσουν μέσα στην ημέρα, μακάρι, και να μην δούμε άλλα. Και έχουμε αρκετά πορτοκαλί στο χάρτη. Προσεκτικοί να είμαστε, να μην δούμε περισσότερα. Αυτά γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας.
0: Όχι τίποτα, δεν θα είμαστε και εδώ για να σας τα λέμε.
1: Δηλαδή, γίνεται να μην παράγει την ενημέρωση.
0: Να μην παράγει ο Αύγουστος ειδήσεις για να μην σας λείψουμε.
2: Πάντως, να πούμε ότι οι ειδήσεις παραμένουν για όλους σας στο radioevros.gr, το οποίο δεν σταματάει ποτέ.
0: Ακριβώς, δεν σταματάει ποτέ, δεν κάνει διακοπές στο radioevros.gr. Εκεί, από εκεί θα τα λέμε εντός εισαγωγικών για τις επόμενες 30 μέρες. Τώρα, επειδή ο Νίκος Πατούνας έχει εξαγριωθεί και θέλει να εισβάλλει στο στούντιο και να μας διώξει.
1: Κατέβασε το όπλο, Νίκο.
0: Ναι, είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό μήνα, καλό Αύγουστο.
1: Καλοκαίρι υπόλοιπο.
0: Να πούμε ότι σήμερα.
6: Καλή περιπολία να ευχηθούμε, να περιπολούν το καλοκαίρι ευχάριστα, όχι με δυσάρεστες ειδήσεις. Θα ξαναπείτε το Σεπτέμβριο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα σε λίγο.
0: Τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο τον Πατούνα. Και να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε και μία εκπομπή ζωντανά. Ο Νίκος ο Πατούνας από το χώρο των εκδηλώσεων του Άρδα. Αυτά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3. Και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
7: Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ ΕΒΡΟΥ. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και από το Ευρωσκόπιο. Αφού σας χαιρετήσαμε, σας αποχαιρετήσαμε στην πρωινή περιπολία, πάμε να σας καλοδεχτούμε τώρα, να σας υποδεχτούμε στο Ευρωσκόπιο για το επόμενο τρίωρο. Συνεχίζουμε ζωντανά, δεν σταματάμε ποτέ. Ακόμη και αν παύσουμε για λίγο ραδιοφωνικά, έτσι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να πάρουμε μπαταρίες, να γεμίσουμε ενέργεια και να προετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και από το radioevros.gr. Συνεπώς η ενημέρωση παραμένει Radio Evros. Το λέω αυτό για όσους νομίζουν ότι τώρα σήμερα είναι η τελευταία μέρα ενημέρωσης. Όχι, είναι η τελευταία μέρα ραδιοφωνικών μεταδόσεων εκπομπών, ζωντανών εκπομπών. Αλλά η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, είναι πάντα Radio Evros και radioevros.gr και έτσι θα συνεχίσουμε και τον Αύγουστο. Για σήμερα μέχρι τη μία το Ευρωσκόπιο εδώ στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Με όλα τα νέα της ημέρας και σήμερα εδώ, με ό,τι έγινε από χτες που κλείσαμε μέχρι σήμερα, να το έχουμε καταγράψει, να το έχουμε ταξινομήσει, αξιολογήσει ανάλογα και να το δούμε παρέα. Με ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι μαθαίνουμε, να το μαθαίνετε. Με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο, με καλεσμένη, τελευταία καλεσμένη τη σεζόν αργότερα, για να επικεντρωθούμε στην ουσία επιτέλους. Και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν έρθει η ώρα. Και με όλους τους διάβλους της επικοινωνίας μας ανοιχτούς για να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όπως πάντα και σήμερα τις δικές σας παρεμβάσεις, τις σκέψεις, τις απόψεις, τα θέματα που σας απασχολούν, τις μαρτυρίες σας. Εκφραστείτε ελεύθερα. 2552-029-413. Εδώ είναι η δύναμη της δικής σας φωνής. Χρόνια τώρα, πάμπολα χρόνια. Ο βορειότερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον κόσμο. Για να ακούγεται η φωνή του Εύρου δυνατά παντού σε όλο τον πλανήτη. Από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, αλλά και στα FM κανονικότατα, παραδοσιακότατα, ραδιοφωνικά σε δύο συχνότητες. Στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις απόψεις σας, τις ευχές σας για καλό καλοκαίρι, για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τις αφιερώσεις σας, γιατί όχι. Τις δικές σας σκέψεις, το στίγμα σας, από εκεί που μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε. Στο 2552-029-413 τηλεφωνικά. 2552-029-413, εδώ ακούμε τη φωνή σας. Στο 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα. Το κινητό στη διάθεσή σας, 6977-549-975. Γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω WhatsApp, μέσω Viber, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Αλλά και στα social media παντού. Είμαστε σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι, Facebook, Instagram, X, TikTok. Αλλά και στο info@radioevros.gr για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, η διεύθυνσή μας. Πάλι για τα γραπτά σας μηνύματα, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και από κοντά. Στο χώρο μας, Αδριανουπόλος 170, ο χώρος μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Για όσους περνάει από ο δρόμος σας από εδώ κοντά, από τη γειτονιά μας, για μια καλημέρα από κοντά. Και μια καλημέρα μακριά να στείλουμε στην Δέσποινα, στο Πανετόλιο Αγρινίου, που μας στέλνει την καλημέρα το Δεσποινάκι με 31 κόκκινα, 30 άφυλα και καρδούλες και ευχές για καλημέρα και καλές διακοπές. Γεια σου Δεσποινάκι, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλη τη σεζόν και αυτή τη σεζόν που είναι εδώ καθημερινά και μας εμψύχωνες με τα μηνύματα και τις ευχές σου, όπως και η Λουλίτσα επίσης από το Μικρό Δέριο, σταθερές ακροάτριες στα κορίτσια μας. Γεια σου Λούλα στο Μικρό Δέριο, καλό καλοκαίρι και σε σένα κορίτσι, να περάσετε υπέροχα. Και με το καλό όλοι στις θέσεις μας από 31 Αυγούστου, έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Λούλα, γεια σου Δεσποινάκι. Είναι Παρασκευή, είναι η 31η ημέρα του Ιούλη, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας για κάποιους, για άλλους και το Σαββατοκύριακο μια χαρά εργάσιμες μέρες είναι. Τελευταία μέρα για τη σεζόν, την ραδιοφωνική σεζόν 2025-2026, τελευταία μέρα για το Ευρωσκόπιο αυτή τη σεζόν, ένα τέλος σήμερα αυτή την Παρασκευή και μια νέα αρχή όμως, όπως κάθε τέλος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε για τα καλύτερα που θα έρθουν πάντα. Τα καλύτερα θα έρθουν από 31 Αυγούστου, να το ξέρετε, εδώ στο Radio Evros με τη νέα σεζόν. 212η ημέρα του έτους η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε 25 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα δύσει 23 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, η καλύτερη. Σε ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ συνεχώς και προσφέρουν ο καθένας από τη μεριά του σε προϊόντα και υπηρεσίες μοναδικά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλων. Και είναι και στην παρέα μας ραδιοφωνικά καθημερινά εδώ αυτή τη σεζόν. Το λαχταριστό Χαγιάτη. Και ο άλλο είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα. Χαγιάτη ξέρουμε όλοι. Είναι ταυτισμένη πλέον ξεκάθαρα αυτή η έννοια με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Διότι είναι η κουζίνα του σπιτιού μας πια το Χαγιάτη. Όλοι από εκεί μαγειρεύουμε καθημερινά το φαγάκι μας. Στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας το λέω αυτό. Για αυτούς που κατοικούν στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και ξέρουν τι σημαίνει Χαγιάτη. Για τους υπόλοιπους δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να επεκτείνεται σε μια αλυσίδα καταστημάτων Χαγιατίου στον πλανήτη. Ελάτε στη Νέα Ορεστιάδα να έχουμε έναν λόγο ακόμη, μια αφορμή ακόμα να επισκεφτείτε την πόλη. Το Χαγιάτι μας, σημείο αναφοράς πια. Στην Κωνσταντινούπολης 179, για σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό στο τραπέζι μας. Μέχρι τις 8 Αυγούστου, μετά θα κάνει και εκείνο μια μικρή διακοπή, 2 εβδομάδων περίπου. 24 Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου λέω, αυτό δεν είναι εβδομάδων. Είναι μηνών. Όχι, 24 Αυγούστου θα είναι ξανά κοντά μας. 8 με 24 θα κλείσει μόνο. Το λέω από τώρα να κάνετε τα κουμάντα σας, να προετοιμαστείτε, να κάνετε προμήθειες, να βάλετε στην κατάψυξη, να μην ξεμείνετε. Χαγιάτη όμως και σήμερα, Χαγιάτη και την επόμενη εβδομάδα για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι. Α, κάτσε, κάτσε τώρα. Θα έχουμε και την τελευταία ηχητική παρέμβαση από το Χαγιάτη σήμερα. Για να δω τι μας στέλνουν σε ηχητικό μήνυμα τα κορίτσια μας από εκεί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από το Χαγιάτη Εστιατόριο. Τελευταία καλημέρα της σεζόν. Δεν πειράζει. Πάμε να ζήσουμε το καλοκαίρι, να ζήσουμε και όλα τα όμορφα που έρχονται από Σεπτέμβρη. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα, να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα Φόνη. Καλημέρα κορίτσια στο Χαγιάτη. Λοιπόν, κλείσαμε στήλη για το Σεπτέμβρη. Η Φόνη θα πάρει το δικό της χρόνο στην εκπομπή πια. Με δική της στήλη μαγειρικής. Α, γιατί όχι, το έχεις αφού. Το καταλάβαμε πια. Και φωνή ωραιότατη και εφράδια λόγου και πολύ καλή διάθεση, θετική ενέργεια, καλές ευχές για να πιάσουν και τόπο, ξέρουμε ότι σε λέτε και είναι ειλικρινείς, είναι αληθινές έτσι όπως τις εκφράζετε και στο Χαγιάτη και πιάνουν τόπο. Όπως πιάνει τόπο το καλό το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό όταν με αυτά τα βασικά συστατικά μαγειρεύεται καθημερινά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμότατα για ό,τι προσφέρατε όλη τη σεζόν και φέτος εδώ και ό,τι συνεχίζετε να κάνετε εκεί στο Χαγιάτι μας στην Κωνσταντινούπολης 179 καθημερινά. Θα δούμε το μενού της ημέρας αργότερα σίγουρα για να κάνουμε και τις επιλογές μας για σήμερα. Από το Χαγιάτι μας. Αν βιάζεστε να μάθετε τι θα φάτε βεβαίως τώρα, 2552-02-2525-25 εκεί μας περιμένουν τα καλύτερα. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα, καλή δύναμη. Κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτύρων 143, καραφιλίδης.gr. Από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών. Κουφώματα Καραφιλίδης και όχι μόνο κουφώματα, και κάγκελα και αυλόγυροι και αυλόπορτες και θωρακισμένες εσωτερικές εξωτερικές πόρτες και τέντες και περσίδες και ρόλερ για τη σκίασή μας και σίτες για να μην περνά κουνούπι και κανένα άλλο ενοχλητικό έντομο στο χώρο μας. Και νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με υνοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες σε υψηλή αισθητική. Πάντα οι νέες τεχνολογίες έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη και ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης εγγυημένα για μια ζωή, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Δυναμική παρουσία στον τομέα των κατασκευών και συνεχίζει. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Ήταν μαζί μας όλη τη σεζόν και φέτος ο Καραφιλίδης και έτσι δυνατά προχωράει πάντα, κλείνοντας και εκείνος μισόν αιώνα σε λίγο καιρό, αφού από το 1977 αφήνει δυνατό στίγμα στο χώρο των κατασκευών στην περιοχή. Κουφώματα Καραφιλίδης και προχωράμε. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ένας έχει τις λύσεις, το ποιματάκι ήρθε και έμεινε και βεβαίως η απάντηση σε αυτό είναι Δημοτίκαλης. Για μεταφορές και μετακομίσεις λοιπόν ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Από το 1976, εδώ συμπληρώσαμε τον μισό αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια η εταιρεία Δημοτίκαλης. που δραστηριοποιείται στον χώρο χερσαίων μεταφορών με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Έτσι αναλαμβάνει τις μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές και αποθήκευση και διανομή αγαθών. Είναι πολύχρονη, είναι πολύπλευρη η εμπειρία του. Δημοτή καλή σε ένα όνομα εγγύηση, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε, ξέρουμε, γνωρίζουμε, διαπιστώνουμε τόσα χρόνια πια στην περιοχή. Τον βλέπουμε παντού. Δημοτή καλή με όλα του τα οχήματα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, κάθε τύπου. Με φορτοεκφορτώσεις και δυνατότητα ανοίγματος οροφής μέχρι τον 6ο-7ο όροφο, τόσο ψηλά με το γερανό του. Και παντού στη χώρα και εκτός συνόρων ο Δημοτίκαλης για άμεση ανταπόκριση. Χαμηλές τιμές σε μεταφορές μετακομίσεις. Καλούμε στο 2552021420 και δημοτίκαλης.com. Βεβαίως υπάρχει και η διαδικτυακή του σελίδα. Και η ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα και τους δύο θα τους ευχαριστήσουμε. Σύνδεσμος ιδιωτικών φορτικών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως μέλος του συνδέσμου είναι και ο Δημοτίκαλης Αλίμων. Καθημερινά δρομολόγια, σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος. 2551-026-511 για την ΣΥΦΑ Εύρου. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Κεραμιτσής Bike στα social media, keramitsis.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές από απόσταση, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, άθληση, συμπληρώματα διατροφής. Από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, όλα αυτά. Και ακόμα και άλλα, και skateboard και rollers και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και το συνεργείο του, το αξιόπιστο εντός του χώρου για τα ποδήλατά μας. Ποδήλατο και Κεραμιτσής πάνε μαζί. Και όλα τα σπορ πια στο χώρο εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198, βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε από τον Κεραμιτσή, τον πολύ, τον οποίον πολύ ευχαριστούμε επίσης και φέτος για τη συνεργασία.

Και πάμε και για το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη να επιλέξουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα. Και όχι μόνο κρέατα, κρέατα αλφα ποιότητα εννοείται για να ξέρουμε τι τρώμε, αλλά και κρέο παρασκευάσματα παραγωγή του. Και λουκάνικα παντοστύπου, λουκάνικο Κώστα Αποστολίδη, παραδοσιακό από τη Νέα Ορεστιάδα. Να το στέλνει παντού και να θέλουν κι άλλα. Γιατί άμα φας μια φορά λουκάνικο Αποστολίδη, μετά δεν ακούς, δεν θέλεις, δεν βλέπεις, δεν γεύεσαι, δεν ξέρεις τίποτα άλλο. Δεν θέλεις τίποτα άλλο στο τραπέζι σου από οπουδήποτε αλλού. Μόνο Αποστολίδης, Κώστας Αποστολίδης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο, παραδοσιακά λουκάνικα, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όπως τα θέλετε με δικά σας υλικά, όλα είναι εκεί. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα κρεοπαρασκευάσματα και παραγωγής του και άλλα. Από παραδοσιακό καβρουμά θρακιώτικο από Βόλιο κρέας. Μέχρι μπιφτέκια, τηγανιές, μπριζόλες, σουβλάκια, κοιμάτα, πάντα όλα εκεί. Και όλα στο τραπέζι μας με διανομές κατοίκων που κάνει ο Κώστας Αποστολίδης και πολύ εξυπηρετεί αυτό. Στο 2552-025-432 έρχονται τα ψώνια το κρεοπόλιο στο χώρο μας. Ή πάμε εκεί στο χώρο του. Βασιλέας Κωνσταντίνου 196 σημαίνει απέναντι από το πρώην πίκο για τους αρχαιότερους, για να καταλαβαινόμαστε, να συνεννοούμαστε, αλλά και για τους νεότερους απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, Διαγωνίως απέναντι εκεί. Μετά τον Κόβο Ζαρίφη, ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά και όταν λέμε τοπική αγορά εννοούμε και Δημότυχο και Ορεστιάδα στον Βόρειο Εύρο και σε όλο τον Εύρο, αλλά τώρα θα σταθούμε ειδικότερα στον Βόρειο Εύρο, διότι έχουμε τα δύο καταστήματα Δοβρίδης στο Δημότυχο, το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86, στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Με προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε δύσκολη περίπτωση, για να καλυτερεύουν, να βελτιώνουν τις συνθήκες της καθημερινότητας όλων. Εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης, από προϊόντα άνοιας μέχρι ό,τι δεν φαντάζεστε για τη φροντίδα των δικών μας ανθρώπων και του εαυτού μας. Αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις οπουδήποτε με ασφάλεια, με το ειδικά διασκευασμένο όχημα, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Αλλά και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή και ξέρω ότι έχει αλλάξει τη ζωή σε πολλούς εκεί έξω. Και χαίρομαι που εμπιστευτήκατε εδώ Βρίδη και κάνατε αυτό το βήμα για την βελτίωση και της καθημερινότητας αλλά και την προστασία της καρδιαγγειακής σας υγείας. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό, από τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Κάνουμε μελέτη ύπνου στο σπίτι μας. Κατοίκον γίνεται αυτό από τον Δοβρίδη, παρακαλώ, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και χαρίζουμε στον εαυτό μας ένα δώρο ζωής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, 2552-024-027 για περισσότερα και προϊόντα παύλα anias.gr, ηλεκτρονική του σελίδα. Και καταλήγουμε στα top charm, διότι πρέπει να περιποιηθούμε και τα χέρια μας και τα πόδια μας, αλλά πώς θα το κάνουμε μόνοι, δεν ξέρουμε, ή ποιο να εμπιστευτούμε. Τα άκρα μας, έτσι, ελαφρά την καρδία. Όχι, πάμε στους ειδικούς, πάμε στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των ταξί. Στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο, από την πλάγια είσοδο του τμήματος ψυχολογίας στο Διδημότυχο. 2553-020202 το ραντεβού μας εκεί στο Διδημότυχο. 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα. Το Top Charm, που σημαίνει περιποίηση, πρόληψη, θεραπεία, ομορφιά, αισθητική και υγεία και φροντίδα και ανακούφιση και για τα χέρια και τα πόδια μας. Εκεί είναι η ειδική στο Top Charm. Τμήμα ποδολογίας, τμήμα ονιχοπλαστικής, εξειδικευμένες θεραπείες. 9 το πρωί με 9 το βράδυ ανοιχτά και τα Σάββατα 9 με 3. Και όλο θα βρέθηκε και χρόνος και για μας. Να κλείσουμε το ραντεβού μας πρέπει στο 2552-025-331. Στο Top Charm. Πολύ ωραία ολοκληρώθηκε το τραγούδι, έτσι που είχαμε στρώσει χαλάκι πίσω να ακούμε και να μας δίνει ρυθμό και ενέργεια για να πάμε στο επόμενο τώρα, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διαφημιστικό διάλειμμα και με πρώτο τραγούδι της ημέρας ελληνικό μετά το όσο διάστημα ακούγαμε το προηγούμενο, πάμε σε αυτό το οποίο έχει λόγο ύπαρξης, διότι σαν σήμερα το 1944 εξαφανίζεται με το αεροσκάφος που οδηγούσε τότε ο διάσημος συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα και πιλότος ο Άντου Άντερσεν Εξυπερί και καταγράφεται ως ο θάνατος του σε ηλικία 44 ετών. Λοιπόν, με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά από αυτό, τον Μικρό Πρίγκιπα με τον Μάριο Φραγκούλη σε μουσική δική του και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Να το εδώ, για να ταξιδέψουμε στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Να αγγίξουμε τις ευαίσθητες χορδές που όλοι έχουμε, όσο και αν θέλουμε να τις κρύψουμε πολλές φορές βαθιά μέσα μας. Κάποια στιγμή
με κάποια αφορμή εμφανίζονται. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 11 παρά 23 λεπτά. Με την ταυτότητα της ημέρας θα προχωρήσουμε. Να δούμε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της Παρασκευής, της τελευταίας ημέρας του Ιούλη, που γιορτάζει ο Ευδόκιμος σήμερα. Χρόνια πολλά, Ευδόκιμε. Είναι του Ευδοκίμου του Δικαίου, λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και του Αγίου του Ιωσήφ του Αποαρημαθέας και των Αγίων 12 Μαρτύρων των Ρωμαίων. Αυτά βλέπουμε στο ορτολόγιο. Ο Ευδόκιμος όμως προκύπτει να γιορτάζει μόνον και έχει την τιμητική του. Να χαίρεστε το όνομά σας. Όσοι Ευδόκιμοι μας ακούτε εκεί έξω.

Φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέας Joanne Rowling και σύμφωνα με την Rowling, ο Harry James Potter γεννήθηκε 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Θα τον κάνουμε και αυτόν ήρωα κάποια στιγμή, πραγματικό, και θα τιμούμε και τα γενέθλιά του, θα τα γιορτάζουμε, τον Harry Potter. Εντάξει, μεγάλωσε κάποιες γενιές και συνεχίζει τώρα με τη νέα εκδοχή του, όπως διαφημίζεται ήδη για τη νέα ταινία. Οι θαυμαστές του λοιπόν σήμερα τον γιορτάζουν. Πάμε να κάνουμε και ένα ταξιδάκι σύντομο στο χρόνο, να μάθουμε τι συνέβησαν σήμερα πριν έρθουμε στο σήμερα σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, με οδηγό την ημερομηνία αυτή, την 31η Ιουλίου, και με αφετηρία του ταξιδιού μας το 904. 904 μετά Χριστόν. Οι Σαρακίνοι καταλαμβάνουσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εχμαλωτίζονται και πολλούνται στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Αυτό το βλέπε και προχτές. Διαφωνούν οι ιστορικοί για την ακριβή ημερομηνία. Πριν 2-3 μέρες πάλι αναφερόταν αυτό ως γεγονός. Ίσως επειδή διήρκησε κάποιες μέρες, δεν ήταν μόνο μία μέρα που τους συνέλαβαν και τους έστειλαν στα σκλαβοπάζαρα, προφανώς υπήρξε μια διάρκεια χρόνου. Και το 1492, τώρα με ένα τεράστιο άλμα στον χρόνο, θα πάμε αρκετούς αιώνες μετά. Οι Εβραίοι το 1492, σαν σήμερα, εκδιώκονται από την Ισπανία, καθώς τίθεται σε ισχύ το διάταγμα της Αλάμπρα. 1801, ο Λόρδος Έλγιν, Τόμας Μπρους, μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Δεν μου αρέσει καθόλου να τα λέω μάρμαρα. Τι είναι τα μάρμαρα? Τα γλυπτά έχουν και την καλλιτεχνική τους αξία και υπόσταση. Αφού μετέφερε την πρώτη μετόπη, σαν σήμερα το 1801, ο Λόρδος Έλγιν στο Λονδίνο από τον Παρθενώνα. Πάμε και στο 1856. Με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς όμως τότε. Δεν είχε σχέση να κάνει με την υγεία των ανθρώπων. Για να προστατεύσουν τον χώρο από πυρκαγιά απαγορευόταν το κάπνισμα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Σαν σήμερα το 1856. Άλλωστε για ένα διάστημα, να θυμίσω, υπήρχαν και τα τσιγάρα. Σαν τε. Γιατί δεν θεωρεί το προβληματικό αυτό το να καπνίζει κανείς για την υγεία. Προβαλόταν ως lifestyle, τρόπο ζωής μόνο. Μετά καταλάβαμε τα δεινά που φέρνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Όσοι το καταλάβαμε. 1920 και σαν σήμερα ξεσπά κύμα μαζικής βίας στην Αθήνα, καθώς η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι την προηγούμενη φτάνει αρχικά παραποιημένη ως δολοφονία. Α, τα fake news από τότε ξεκινούσανε. Έγινε μια απόπειρα αποτυχημένη να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κάποιες φήμες ξεκίνησαν όμως να φτάνουν στην Αθήνα την επόμενη μέρα, γιατί τότε η ταχύτητα της πληροφορίας δεν ήταν η ίδια όπως σήμερα. Και έκαναν λόγο για δολοφονία. Ο Ιων Δραγούμης, ένας από τους πιο προοδευτικούς αντιβενιζελικούς πολιτικούς και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, δολοφονείται από βενιζελικούς αξιωματικούς στη διασταύρωση των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου. Είχαμε τα γνωστά λεγόμενα Ιουλιανά επεισόδια, σαν σήμερα τέτοιες μέρες το 1920. Πάμε στο 1938 και η Βουλγαρία υπογράφει το σύμφωνο μη επίθεσης με την Ελλάδα και άλλες χώρες των Βαλκανίων, Τουρκία, Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία. 1944. Εξαφανίζεται το αεροσκάφος που οδηγούσε ο διάσημος συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα και πιλότος Αντουάντες Εξυπερί σε ηλικία μόλις 44 ετών, και είχε προλάβει να αφήσει αυτό το αριστούργημα στην ανθρωπότητα, το έργο του, τον Μικρό Πρίγκιπα. Και τι τραγικό φινάλε για τον συγγραφέα. Μια ειρωνία της τύχης. Ένας μικρός πρίγκιπας που ήρθε από έναν άλλον πλανήτη και συναντήθηκε με έναν αεροπόρο, του οποίου το αεροπλάνο είχε πέσει κάπου στην έρημο Σαχάρα. Αυτό περιγράφει η ιστορία. Και αφού έγραψε αυτό το βιβλίο, ο Αντουάντε Σεντεξυπερί εξαφανίστηκε με το αεροσκάφος του κάπου. Και θεωρείται βεβαίως ότι σκοτώθηκε. Δεν ανακαλύψαμε τίποτα, κανένα ίχνος στο εξής. Ίσως να ταξίδεψε τροποντινά στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα. Ο δημιουργός του. Λίγο μεταφυσικό μοιάζει όλο τούτο. Και όμως είναι μια αλήθεια. Όχι ότι ταξίδεψε στο πλανήτη του μικρού πρίγκιπα. Ο τρόπος που έχασε τη ζωή του ο συγγραφέας ο Αντουάντε Σεντεξυπερί. Σαν σήμερα το 1944. Πάμε και στο 1960, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτάσα σήμερα το πρώτο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, νικώντας την ΑΕΚ τότε το 1960 με 2-1 σε έναν αγώνα μπαράζ. Οι δύο ομάδες είχαν ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση με 79 βαθμούς. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1960 στεκόμαστε επίσης, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Σαν σήμερα εκλέγονται οι 35 βουλευτές της Ελληνική

κοινότητας από το κόμμα Πατριωτικό Μέτωπο με 30 έδρες και το ΑΚΕΛ με 5 και οι 15 βουλευτές της Τουρκοκυπριακής κοινότητας σε μια ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων στη Μεγαλόνησο, να θυμίσουμε. Το 1960 λοιπόν πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου σε συνδιοίκηση. Το 1964 ο τεχνητός δορυφόρος Ranger 7 στέλνει στη Γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης. Χίλιες φορές καθαρότερες από ληφθήσεις προηγουμένως από οποιοδήποτε γήινο τηλεσκόπιο. Η τεχνολογία εξελίσσεται σημαντικά τότε. 1969 και αρχίζει στην Ελλάδα η συνταξιοδότηση από το κράτος διακεκριμένων λογοτεχνών και καλλιτεχνών επιτέλους, οι οποίοι δεν δικαιούνταν συνταξιοδότηση μέχρι τότε. 1971 και οι αστροναύτες του Apollo 15 David Scott και James Irwin πραγματοποιούν την πρώτη τους στην ιστορία της ανθρωπότητας πρώτη βόλτα στη Σελήνη οδηγώντας ειδικό τετράτροχο Jeep στην επιφάνειά της το 1971 σαν σήμερα. Δύο χρόνια μετά αφότου πάτησε το πόδι του άνθρωπου στη Σελήνη μετά έκανε και ένα περίπατο με Jeep. 1976 ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του στον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Κάτι που δεν εισακούστηκε βεβαίως. 1984 και η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Είχαμε την αγορά του αιώνα, όπως έμεινε στην ιστορία, από την κυβέρνηση Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1984 σαν σήμερα. Και τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, ο Michael Phelps σπάει το ρεκόρ του 1964 στη Λάρισα. Της Λαρίσα, τι λέω, στη Λάρισα, Χριστέ μου. Ήταν το ρεκόρ της Λαρίσα Λατινίνα. Από το 1964 το έσπασε ο Michael Phelps με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν σήμερα το 2012 ο κολυμβητής, υπεραθλητής. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Από γεννήσεις να ξεχωρίσουμε αυτήν του Μίλτου Πασχαλίδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής. Το 1969 γεννήθηκε και έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο Γιώργος Σιγάλας, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας, γεννήθηκε το 1971. Και ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει επίσης τα γενέθλιά του σήμερα. Ο δημοφιλής ηθοποιός και συγγραφέας, σιναριογράφος και παρουσιαστής. Το 1972 γεννήθηκε. Από θανάτους, είπαμε για την δολοφονία του Ιωάννα Δραγούμη. Σαν σήμερα ο Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας έχασε τη ζωή του το 1920. Για τον Αντουάν δε Σένεξη περίπου ήδη, επίσης είπαμε, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας πέθανε το 1944. Και η Ζαν Μωρό, η Γαλλίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή πριν 9 χρόνια, το 2017, σαν σήμερα. Αυτό ήταν το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, με μια τρέλα που είναι το ατού της, θα μας οδηγήσει στο σήμερα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη που σήμερα έρχεται στη σκηνή του Άρδα και το Ράδιο Εύρος θα είναι εκεί μετά από αρκετά χρόνια διαλύματος να μεταδώσει ζωντανά τον Παλμό του Φεστιβάλ. Να το πω από τώρα, να το θυμίσω μάλλον γιατί από χτες το ανακοινώνουμε και από τις προηγούμενες μέρες κάναμε κάποιες σχετικές αναφορές. Σήμερα 6 με 8 ζωντανή εκπομπή έκτακτη από τον χώρο, από την καρδιά του Φεστιβάλ της καρδιάς μας του Άρδα. Μόνο από το Ράδιο Εύρος, έτσι όπως παλιά, όπως κάποτε.

0: Επιστρέφοντα σε αυτό που έλεγα, για να το ολοκληρώσω, θα μεταδοθούμε live και από το ραδιόφωνο σα. Βεβαίω, μπορείτε να μα ακούτε από τι δύο συχνότητέ μα, 6 με 8 στην έκτακτη εκπομπή από την καρδιά του φεστιβάλ τη καρδιά μα, του Άρδα δηλαδή, στα 30 χρόνια την επαιτειακή αυτή διοργάνωση. 6 με 8 ζωντανά στα FM, 6 με 8 ζωντανά και από το live που θα γίνεται εκείνη την ώρα στο Facebook με τις κάμερες μας ανοιχτές και με εικόνα για να βλέπετε και τι συμβαίνει στο χώρο, με τους καλεσμένους μας εκεί και όλους όσοι θα περάσουν από το υπαίθριο στούντιο που θα στήσουμε στον Άρδα και από το live stream που γίνεται από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων παγκοσμίως. Έτσι, για να φτάσει η φωνή του Εύρου και η φωνή του Άρδα σήμερα παντού. Εκεί θα είμαστε λοιπόν, 6 με 8 το ραντεβού μας. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο, το κάναμε. Θα κάνουμε μια περιήγηση σύντομη στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Λίγο να συνέλθουμε, παρακαλώ, να συγκεντρωθούμε. Ευχαριστώ, ωραιότατα. Μια συζήτηση με τον εαυτό μου ήταν αυτή. Παρατηρητής της Θράκης. Από τον Ομό Ροδόπης, από την Κομωτινή, μας έρχεται καθημερινά η εφημερίδα με τον Δενδροπόταμο στα αμφιθέατρα του Δημοκρητίου. Από τον Δενδροπόταμο, η Γεωργία Καλπαζίδου ερευνά τη γλώσσα των Ρωμά και σπάει στερεότυπα. Είναι το κύριο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης σήμερα, με την υποψήφια διδάκτορα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης να μιλά για τις ποικιλίες της Ελληνορωμανής στη Μακεδονία και τη Θράκη, τη διατήρηση της γλώσσας και τον αγώνα για ορατότητα και αποδοχή. Ένα ξεχωριστό θέμα που προβάλλει, που παρουσιάζει, που αναδεικνύει η εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης για την γλώσσα των Ρωμά. Άλλα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Το βάουτσερ 4 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, δεν παίρνει κανείς 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι βάουτσερ 4 εκατομμυρίων ευρώ που θα διανεμηθούν σε δικαιούχους για βρεφονιπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά, ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, είναι η δήλωση του Χριστόδουλου Τοψίδη γι' αυτό. Τα είδαμε αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες. Δημήτρης Καρασταύρου, ρεσιτάλ ψεμάτων και δικαιολογιών από έναν δήμαρχο σε πανικό, λέει η εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, με αυτή τη φράση του κυρίου Καρασταύρου στο πρωτοσέλιδο. 19.420 μόρια, μπράβο, στη σχολή πυροσβεστών. Από το πρώτο ΕΠΑΛ Κομωτινής πέρασε ο Νίκος Καμπάνταης και εκφράζει ένα δημόσιο ευχαριστώ στους καθηγητές του. Και γίνεται θέμα στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης. Μειωμένη έως και 30% η τουριστική κίνηση από τη Θράκη, λέει ο Δημήτρης Δολιανίτης. Δεν μ' αρέσει που δεν γράφουν τις ιδιότητες των ανθρώπων αυτών. Πώς να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Δολιανίτης? Ο Αύγουστος δεν είναι ικανός να αναπληρώσει το κενό που έχει δημιουργηθεί, λέει. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο παρατηρητής της Θράκης μιλάει και ο Γιώργος Χρυσοχοΐδης. Καμιά συγγένεια με τον γνωστό? Δεν ξέρω, ούτε εδώ έχουμε ιδιότητα. Πολλά τα περιθώρια βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος στη Ροδόπη, λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, για την τουριστική κίνηση το καλοκαίρι στις παραλιακές περιοχές και την Κομωτινή. Μάλιστα. Το ιρανικό μέσο τώρα, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης από το Ιράν, που βλέπουμε ότι πολύ άρεσε σε πολλά μέσα και το αναδημοσιεύουν. Μέσα, τοπικά μέσα και όχι μόνο, και πανελλαδικά, διότι βάζει, λέει, στο κάδρο ενεργειακές υποδομές Ελλάδας και Κύπρου. Καθόλου τρομολαγνικό δεν μοιάζει αυτό το άρθρο. Είναι πραγματικά τρομολαγνικό. Παραμένει εκτός πλάνων η ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Αμοθράκης, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Και μέσω ΔΥΠΑ 8.000 νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν από το πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Διαβάζουμε επίσης τους τίτλους της εφημερίδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από τον Ομό Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, μερικές φορές και πιο συγκεκριμένα στον Εύρο. Ο κύριος Γκαράνης, εδώ ο δήμαρχος της Κομωτινής, είναι στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Λέει πως θα αλλάξει όλη η φυσιογνωμία της πόλης. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πάντα έτσι γίνεται. Κανένα δύο χρόνια πριν τις εκλογές αλλάζει η φυσιογνωμία κάθε πόλης και κάνουν υπομονή οι πολίτες με τα έργα που αναπτύσσονται παντού και γίνονται εργοτάξια απέραντα οι πόλεις στα προεκλογικά έργα εκείνων των περιόδων. Ροδόπη, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, και όχι μόνο στη Ροδόπη, θα δούμε και την ανακοίνωση για τον Εύρο, γιατί είναι πραγματικά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στο πορτοκαλί ο μισός Εύρος σήμερα. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και θα δούμε ακριβώς και την ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολιτικές συνενέσεις, λέει ο Νίκος Παυλίδης, είναι διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. σε εξέλιξη αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Ίασμο από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη στο κεντρικό ρέμα. Στην παραλία Φαναρίου μετά την Πανσέλινο βγήκαν τα σκουπίδια. Ασυνείδητοι απόλαυσαν μια ωραία βραδιά πλάι στο κύμα, όμως άφησαν πίσω τους φωτιές και κάθε λογής απορρίμματα. Μπράβο, βρε, την απολαύσατε την Πανσέλινο και τη φύση. Φυσιολάτρες. Συγχαρητήρια. Έχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική εφημερίδα Ο Χρόνος. Μια αποκρουστική εικόνα από την παραλία μετά την επέλαση των ανέστητων αυτών ανθρώπων. Η Πανσέλινος τώρα φώτισε τη Μολυβωτή με μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, άλλο θέμα. Ο Θοδωρής Αθερίδης, ένα οδηπορικό στις πιο ξεχωριστές γωνιές της Ροδόπης, έφτασε για τα τοπία της γεύσης και τις παρέες. Ο δημοφιλής τοπιός. Και αυτά και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, από τις δύο ημερείς εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης δηλαδή, με τα νέα της ημέρας έτσι όπως τα παρουσιάζει ο έντυπος τοπικός τύπος, στον οποίο θα σταθούμε, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε και για λίγο ακόμα, διότι έχουμε και τις εφημερίδες του Εύρου σήμερα που είναι τρεις, από την Αλεξανδρούπολη και οι τρεις. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι οι καθημερινές και η Μεθόριος είναι η εβδομαδιαία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις όμως, δεν θα προλάβουμε τώρα, θα μας διακόψει διαφημιστικό διάλειμμα και είναι κρίμα και άδικο. Καλοκαιρινά συνεχίζουμε μουσικά με τους Joy να μας τραγουδούν και να μας θυμίζουν ότι καλοκαίρια σε εκείνη η ώρα να τελειώνουμε. Είναι η μέρα να τελειώνουμε με τις εκπομπές σήμερα.
1: Κέριασε και δεν παίζει ρευστό.
0: Τι να κάνουμε. Δεν τρελαινόμαστε. Τι θα κάνουμε. Αυτό. Να πιαστούμε χέρι-χέρι. Και να χαμογελάσουμε.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Τόσο απλό.
1: Πέταξε ότι σε βαραίνει μες στο βυθό. Ναι. Πιάσε το κορμάκι σου να λιώνει στο χώρο.
0: Έτσι θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
11: Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής περάσαμε, φίλες και φίλοι, 3,5 λεπτάκια μετά τις 11. Με το Ευρωσκόπιο να συνεχίζεται εδώ μέχρι τη μία, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και είναι στην... Είναι, είστε, είμαστε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτή την ώρα. Σήμερα κλείνουμε ραδιοφωνικά έναν κύκλο για να προετοιμαστούμε, ώστε από τις 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, να ξανά είμαστε εδώ ζωντανά, ένα νέο πρόγραμμα για την επόμενη σεζόν που έρχεται. Εδώ είμαστε όμως ακόμα ζωντανότατα, στο ζωντανότατο ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή, και πάμε να προχωρήσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, αλλά και στη μία εβδομαδιαία εφημερίδα, την εφημερίδα Μεθόριος, που κυκλοφορεί επίσης από την Αλεξανδρούπολη κάθε Παρασκευή στον Εύρο. Ξεκινώντας αλφαβητικά από τη Γνώμη, το κύριο θέμα της ημέρας σήμερα είναι τα σημάδια κόπωσης στην οικοδομική δραστηριότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναφέρει η εφημερίδα. Κύριο θέμα της ημέρας αυτό, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να εμφανίζεται μειωμένος φέτος τον Απρίλιο σε σχέση με πέρσι κατά περίπου 6%. Είναι στοιχεία Απριλίου ακόμα αυτά. Ταυτόχρονα παρατηρείται μεγάλη μείωση κοντά στο 30% στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων οικοδομών, λέει η εφημερίδα Γνώμη, στο πρωτοσέλιδό της. Άλλα θέματα, το διήμερο, το γαστρονομικό ταξίδι αυτό γεμάτο γεύσεις και αρώματα στον Εύρο. Η επιχείρηση διάσωσης της ιστορικής Ήμερη Βελανιδιά του Εύρου. Η Ήμερη Βελανιδιά συνδέεται με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης, καθώς η παλιά της ονομασία, Δεδέα Γάτς, που σημαίνει παλιό δέντρο, δέντρο του παππού ή του ερημίτη, αναφέρεται σε αυτό το είδος. Να θυμίσουμε και εκείνη τη μεταλλική βελανιδιά που υπάρχει στον κυκλικό κόμβο. Μπαίνοντας στην πόλη από την μεσαία είσοδο κόμβο της Εγνατίας Οδού. Αφιέρωμα στις ωραιότερες παραλίες της Αμοθράκης από την εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα. Το αγαπημένο μας, λατρεμένο μας νησί της Αμοθράκης, το θεϊκό νησί της Αμοθράκης, το νησί των θεών, δεν λένε, είναι ένα θεϊκό νησί. Άλλη μόνο αν κανείς δεν έχει πάει μέχρι τώρα να το επισκεφτεί, από τον Εύρο τουλάχιστον, το νησί του Εύρου. Έχουμε μπόλικο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, ευκαιρία να το κάνετε όσοι δεν το έχετε κάνει. Και μετά δεν θα λείψει ποτέ ξανά από το καλοκαιρινό σας πρόγραμμα. Η Σαμοθράκη μας. Ωραίο αφιέρωμα από την εφημερίδα Η Γνώμη στις ωραιότερες παραλίες της Σαμοθράκης σήμερα. Ο κύριος Καλαφάτης είπε ότι σε Μακεδονία και Θράκη το 50% του αναπτυξιακού νόμου ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς Αλεξανδρούπολη, Σουφλή και Σαμοθράκη σήμερα. Θα δούμε την ανακοίνωση, είπαμε, αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Γιατί εκτός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λάβαμε από χτες κιόλας ενημέρωση από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Εύρου για τον πολύ υψηλό κίνδυνο αυτό για την περιοχή μας σήμερα. Θα το δούμε σε λίγο. Ολοκληρώνονται οι έξυπνες διαβάσεις στην Ορεστιάδα. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Οι 6 από τις 7 διαβάσεις κατασκευάζονται στην πόλη της Ορεστιάδας και μία θα κατασκευαστεί στη Νέα Βίσα. Αυτό που βλέπετε να συμβαίνει τώρα σε κάποιους δρόμους μπροστά από τα σχολεία, να σκάβονται τα πεζοδρόμια για να μπουν οι μηχανισμοί που απαιτούνται για να ανάβουν τα φωτάκια στις διαβάσεις, στις κόκκινες, έξυπνες, φωτεινές διαβάσεις, αυτό συμβαίνει. Είναι οι έξυπνες διαβάσεις που ολοκληρώνονται, 7 τον αριθμό για τον Δήμο Ορεστιάδας, οι 6 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και μία στη Νέα Βίσα. Σήμερα το βράδυ, η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού τώρα στην Αλεξανδρούπολη, με το κάλεσμα του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεω Ανθίμου προ του πιστού, παραμένοντα στην εφημερίδα η γνώμη, και το τελευταίο θέμα, η υποεξέταση το ενδεχόμενο χρήση πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Συστήνεται η Κυβερνητική Επιτροπή και η Θράκη είναι μία από τι πιο κατάλληλε περιοχέ, σύμφωνα με του αναλυτέ. Αυτή ήταν η γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη και στο δικό της πρωτοσέλιδο. Ιστορική εφημερίδα του Εύρου της Θράκης. 81 χρόνια κυκλοφορίας. Το θυμίζει διαρκώς δίπλα στο λογότυπο η εφημερίδα και σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Ο Αύγουστος του 2026 που ακόμη δεν λειτουργεί το πάρκινγκ του ΟΣΕ. Παραμένει στα χαρτιά καθώς εξακολουθεί να είναι κλειστό σε κραστέστη υπομονή των οδηγών. Ασφιχτιά η πόλη από το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, με την αυξημένη κίνηση εκεί και τα πολλά αυτοκίνητα που ψάχνουν να βρούνε πού θα σταθμεύσουν καθημερινά. Χρέη, νέες ευκαιρίες για χιλιάδες οφειλέτες. Ο πρόεδρος λογιστών Αλεξανδρούπολης, ο Θεόδωρος Παύλου, παρουσιάσε στο Thrakinet τις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, η Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία. Ένα νέο πεντάγωνο ειρήνης και όχι πολέμων, είναι το άρθρο του Χρήστου Κυπουρού στην εφημερίδα. Η Λευκή Νύχτα που επιστρέφει δυναμικά στην Αλεξανδρούπολη. Εν μέσω αντιδράσεων, βεβαίως, τώρα εδώ να πούμε, από σωματεία και εργαζομένους. Και πάλι στον Εύρο η Σοφία Ζαχαράκη, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, έρχεται για την γιορτή των Μπεχτασίδων Αλεβιτών σήμερα, αύριο και μεθαύριο στη Ρούσα, στον Ιερό Τεκέ, στα Χίλια, εκεί που ένα τριήμερο φεστιβάλ οργανώνεται από την κοινότητα, η οποία έχει αναγνωριστεί από πέρσι, να θυμίσουμε επισήμως πια, από την πολιτεία, με υπογραφή Ζαχαράκη της Υπουργού, η οποία επισκέπτεται τακτικά πια τον Εύρο, πριν από λίγο καιρό ήταν πάλι εδώ για κάποια σχόλια και κάποιες δράσεις. Τώρα έρχεται για να παραβρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις έναν χρόνο μετά από την αναγνώριση των Αλεβιτών Μπεχτασίδων της Θράκης. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το πρόγραμμα το τριήμερο των εκδηλώσεων στο radioevros.gr μπορείτε να το δείτε αναλυτικά και να κάνετε και μια βόλτα προς τα εκεί. Είναι ένας άλλος Εύρος, λίγο ξεχασμένος και παραμελημένος, αλλά είναι τόσο όμορφος. Είναι υπέροχος ο Εύρος εκεί. Στα ορεινά του Δήμου Σουφλίου, στον ορεινό όγκο, στην περιοχή της Ρούσας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης επίσης. Ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Κούσαντα που λέει πως η Δόμνα Μιχαηλίδου μπαίνει στο στόχαστρο για τις δηλώσεις της περί ελληνικής οικογένειας. Τώρα να πούμε ότι η κυρία Μιχαηλίδου, ως υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, μίλησε πρόσφατα στη Βουλή και αναφέρθηκε στις σύγχρονες οικογένειες και τη νέα μορφή οικογενειών που υπάρχει σε μια εξέλιξη του κόσμου πια. Και λιδωρήθηκε γι' αυτό, κατηγορήθηκε. Και αναγκάστηκε να πει ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας η ίδια, πυρηνικής εννοώντας με μιας κλασικής έννοιας οικογένεια, μητέρα, πατέρας, παιδιά. Έλεγε στη Βουλή τώρα τις προάλλες ότι πλέον η οικογένεια δεν έχει την εικόνα του ενός γονιού πατέρας, ενός γονιού μιας μητέρας και τριών παιδιών όπως ίσως κάποτε. Είναι μια εικόνα λίγο σπάνια πατέρας, μητέρα και τρία παιδιά σε μια οικογένεια. Παλαιότερα ήταν μια πιο συνηθισμένη εικόνα. Αυτό τώρα γιατί κατηγορήθηκε, γιατί υπάρχει λέει και η woke agenda την οποία υποστηρίζει η κυρία Μιχαηλίδου με αυτές τις δηλώσεις μεταξύ άλλων. Από τον κύριο Σαμαρά κυρίως κινήθηκε το θέμα περισσότερο. Έρχεται κόμμα Σαμαρά προφανώς και χαϊδεύονται αυτιά και ιδεολογίες. Άλλο θέμα για να μην μακρηγορήσουμε και σταθούμε περισσότερο σε αυτό, γιατί ο νους τρέχει σε διάφορους συνειρμούς. Πάμε στα άλλα. 406.000 τετραγωνικά μέτρα για το νέο σιδηρόδρομο του Εύρου. Σε εξέλιξη απαλωτριώσεις, οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν τις διαδικασίες για το τμήμα Σουφλίδη Δημότυχο στο πλαίσιο της αναβάθμισης Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Μάλιστα. Και πόσο τελικά αθλείται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι η χαρτογράφηση του αθλητισμού της περιφέρειας με αριθμούς και πρωταθλητής σε αυτούς τους αριθμούς φαίνεται πως είναι ο Εύρος. Καλά, και αναλογικά αριθμητικά να το δει κανείς σε έκταση γεωγραφική και δήμους, λογικό. Και τι έμεινε η εφημερίδα Μεθόριος, έμεινε η εβδομαδιαία εφημερίδα της Θράκης, όπως λέει δίπλα στο λογότυπο της εφημερίδα Μεθόριος, μας έρχεται κάθε Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη. Από τον εκδοτικό οργανισμό Λασκαράκης και ΣΥΑΕΕ. Για να δούμε στο πρωτοσέλιδό της λοιπόν τα θέματα της σημερινής Μεθόριος, εφημερίδα Μεθόριος, για την εβδομάδα που πέρασε, για την εβδομαδία, οπότε τα συγκεντρώνει όλα όσα τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε, τα συζητήσαμε, τα σχολιάσαμε, τα αναλύσαμε τις προηγούμενες μέρες. Εδώ συγκεντρωμένα όλα σε ένα φύλλο, όπως κάθε φορά, καθώς εβδομαδιαία εφημερίδα, με κύριο θέμα τις καθυστερήσεις στους κήπους, με τις κινητοποιήσεις και τους οδηγούς των φορτηγών που προειδοποιούσαν, με τον προβληματισμό για την πορεία ανασυγκρότησης του Εύρου. Για ό,τι έγινε στη Νέα Βίσα, το ρεπορτάζ από το Ράδιο Εύρος και το radioevros.gr σε αναδημοσίευση. Το πέρασμα ορόσημο των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης από την Αλεξανδρούπολη για τον θρίαμβο στην Αυστραλία. Ξεκίνησε από τον Εύρο. Ο απολογισμός στο ψίδι. Ο Εύρος αλλάζει με έργα που έχουν αρχή, χρηματοδότηση και αποτέλεσμα, λέει και η εφημερίδα Μεθόριος με το δελτίο τύπου της περιφέρειας. Εγκαινιάστηκε το Λογογραφικό Μουσείο της Νέας Βίσας στην ιστορική οικία Γοδόση και η απόφαση σταθμός του Ευρωδικαστηρίου που θωρακίζει τις περιοχές Natura 2000 είναι μερικά από τα θέματα της σημερινής εφημερίδας Μεθόριος που κυκλοφορεί. Πάμε καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε μουσικά τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε αλλιώς τώρα. Νάτες.

0: Μπορεί να περνάμε καλά στις διακοπές, να περνάτε καλά στις διακοπές κάποιοι κάπου αυτές τις ημέρες. Και οι άλλοι να ετοιμάζονται, για διακοπές αυτό το διάστημα για τον Αύγουστο. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές όταν κινούμαστε στην Ήπεθρο, όταν κάνουμε δραστηριότητες υπαίθριες, όταν οι περιοχές στις οποίες επισκεπτόμαστε είναι σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως σήμερα στον κεντρικό και νότιο Εύρο μέχρι και τη Σαμοθράκη μας, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Πορτοκαλί βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ανακοίνωση την έκτακτη της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Εύρου, σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Να θυμίσουμε ότι αμέσως μετά είναι η κατάσταση συναγερμού στο κόκκινο. Εμείς είμαστε τώρα στο πορτοκαλί. Ένα κλικ, μια σκάλα, μια βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Υψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μάλλον κατηγορία κινδύνου 4 σε Αλεξανδρούπολη, στο νησί της Αμοθράκης και στο Σουφλί. Μιλάω για τους δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και στο νησί της Αμοθράκης, αλλά και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο Κίτρινο, υπόλοιπες περιοχές του Εύρου, Διαδημοτήχου και Ορεστιάδας, αλλά και η Ροδόπη και η Ξάνθη και η Καβάλα με τη Θάσο επίσης στο Κίτρινο σήμερα, υψηλού κινδύνου επικινδυνότητα. Οπότε υπάρχουν οι συστάσεις προς όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων. Επαναλαμβάνουμε καθημερινά τις οδηγίες, αλλά είναι χρήσιμο αυτό. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα των μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, αυτές είναι ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν άμεσα πυρκαγιά από αμέλεια και άλλες παρόμοιες. Επισημαίνεται επίσης από την ανακοίνωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Και για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε οτιδήποτε, ειδοποιούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ή τον ευρωπαϊκό αριθμό, εγώ να θυμίσω, 112 για αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πριν την κατάσταση συναγερμού λοιπόν σήμερα, στο Πορτοκαλί, η περιοχή του Σουφλίου, της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης στον Εύρο μας, σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και στο Κίτρινο σε υψηλή επικινδυνότητα, περιοχές του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας. Προσοχή σε όλες και όλους. Από όλες και από όλους. Καλοκαιρινά και θαλασσινά κινούμαστε σήμερα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακά.
0: Και λίγο και στο κλίμα του φεστιβάλ του Άρδα, εφόσον οι σκιαδαρέσες αύριο θα είναι στη σκηνή, να στην κεντρική σκηνή. Αύριο δεν είναι, αύριο. Να τες εδώ. Μας τραγουδούν τη θάλασσά τους.

0: και της κουζίνας.
1: Οι σκιαδαρέσεις ήταν αυτές με τη θάλασσα. Και επιστρέφουμε τώρα στην θέση μας πραγματικότητα μετά από το θαλασσινό αυτό ταξίδι, το μουσικό, το δικό τους. Να πάμε να δούμε τη συνεδρίαση, την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σήμερα στις 1.30 το μεσημέρι. Διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να λάβουν αποφάσεις σε δύο θέματα έκτακτα στην ημερήσια διάταξη. Εκεί δεν γίνεται διαπεριφοράς, γίνεται διαζώσεις η συνεδρίαση στην Αλεξανδρούπολη. Και πρέπει τώρα 1.30 ώρα να αφήσουν όλη τις δουλειές τους εκτάκτως και να πάνε να παραβρεθούν, να σχηματιστεί απαρτία και να αποφασίσουν για την έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τον καθορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 636 παράγραφος 1 κλπ. Του νέου νόμου όπως τροποποιήθηκε. Είναι μάλλον για την ομαδοποίηση όπως έγινε με διαπεριφορά συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Ήταν και αυτό διαζώσεις. Πάντως είχε γίνει πρόσφατα με το ίδιο θέμα συνεδρίαση και στην Ορεστιάδα για να ομαδοποιηθούν οι δημοτικές ενότητες προκειμένου να μπορούν να γίνονται χρηματοδοτήσεις έργων, αναθέσεις και απευθείας αναθέσεις. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, να μπορεί νόμιμα να παρεμβαίνει ο κάθε Δήμος σε δημοτική ενότητα ξεχωριστά και όχι στο σύνολο του Δήμου για κάποια πολύ σημαντικά θέματα κρίσιμα. Η αιτιολογία τώρα του εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι ότι ο προϋπολογισμός, η δεύτερη αναμόρφωση, συζητιέται εκτάκτως καθώς η εξέταση του κρίνεται άμεση, επιβεβλημένη και κατεπίγουσα για τη διασφάλιση εύρυθμης, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Η καθυστέρηση στη διαδικασία οριστικοποίησης του αρχικού προγραμματισμού είχε ως αποτέλεσμα τη συσσόρευση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση ενός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, από την επεξεργασία των εισηγήσεων των επιμέρους διευθύνσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προέκυψε η κατεπίγουσα ανάγκη δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2026, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια πιστώσεων και η τακτοποίηση κρίσιμων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη της σχετικής απόφασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη καθυστέρηση στην απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων. Θα μπλοκάρει τις τρέχουσες πληρωμές μισθοδοσίας και προμηθευτών, θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Έτσι, το θέμα κρίνεται κατεπήγον και εισηγείται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση. Για την Αλεξανδρούπολη, επίσης, υπάρχει το δεύτερο θέμα έκτακτο. Συζητείται λόγω χρονικού περιορισμού και προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, διότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να γίνουν διαδικασίες για συμβάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 9.30 το μεσημέρι λοιπόν σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
0: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Σύγχρονο,
3: πολυδύναμο,
2: μοντέρνο,
3: ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Αγγλικά, γαλλικά.

0: Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
1: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

Επιστροφή στη ζωντανή ροή της εκπομπής, του προγράμματός μας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Το θυμίζω έτσι για να ξέρετε ότι από Δευτέρα αυτές τις ώρες το πρωί θα ακούτε μουσικούλα αγαπημένη, όπως και τις επόμενες μέρες μέχρι τις 30 Αυγούστου. 31 Αυγούστου θα ξανάμαστε ζωντανά κανονικότατα με τις εκπομπές μας, το νέο πρόγραμμα για τη νέα σεζόν. Σήμερα ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας για την ραδιοφωνική όμως περίοδο 2025-2026. Διαδικτυακά συνεχίζουμε κανονικά στο radioevros.gr για τις ειδήσεις της ημέρας κάθε μέρα, με την ενημέρωση να μην σταματά ποτέ εκεί. Το υπενθυμίζω και αυτό, γιατί η ενημέρωση συνεχίζει να είναι Radio Evros και τον Αύγουστο. Πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο της ημέρας τώρα, καθώς είχαμε και πάλι συλλήψεις διακινητών, όπως κάθε μέρα πια. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 4 διακινητές, εκ των οποίων οι 3 αλλοδαποί και ο ένας ημεδαπός, Έλληνας δηλαδή, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Σουφλίου εντόπισαν ένα γιοταχή φορτηγάκι αυτοκίνητο, ο ημεδαπός οδηγός του οποίου, ο Έλληνας οδηγός, στη θέα των αστυνομικών το ακινητοποίησε και τράπηκε πεζό σε φυγή, πλην όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα έναν άνθρωπο. Με έναν μη νόμιμο μετανάστη, με το φορτηγάκι το συγκεκριμένο Έλληνας, προσπαθούσε να διαφύγει των αστυνομικών ελέγχων. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί χτες, σε επαρχιακή οδό, συνελήφθησαν από τους ανωτέρω αστυνομικούς

και πάλι από τους συνοριοφύλακες του Σουφλίου δηλαδή, οι δύο αλλοδαποί διακινητές που οδηγούσαν δύο γεωταχυπηρετικά αυτοκίνητα και μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 6 άτομα. Τρίτη περίπτωση χθες το απόγευμα τώρα, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, οι συνοριοφύλακες από το τμήμα των Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχυπηρετικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα και αυτό στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Τυχερού και Φερών. Αυτά στον Εύρο μας. Για να αντιληφθούμε τώρα καλά κάποιοι, να καταλάβουμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο εδώ και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εναντίον της χώρας μας ειδικά και συγκεκριμένα, όπως κάποιοι υποστηρίζουν δυστυχώς ακόμα, παρότι βλέπουν, αν βλέπουν τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο πλανήτη, θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι είναι ένας τρόπος να διαφύγουν οι άνθρωποι από οπουδήποτε δυσκολεύονται να ζήσουν τη ζωή τους και με κάθε μέσο, με κάθε κόστος και την ίδια τους τη ζωή το επιδιώκουν αυτό, όπως τώρα ίσως να έχουν δει κάποιοι ή δεν θέλουν να δουν τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο και στην Ισπανία, που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα αυτή. Δεν θέλουν να έρθουν όλοι στην Ελλάδα, ξέρετε, να χτίσουν τζαμιά, να φτιάξουν νέες πόλεις, να μας ισλαμοποιήσουν και να μας κατακτήσουν. Καμία σχέση. Είναι άλλοι αυτοί. Αυτοί θέλουν να κατακτήσουν την Ισπανία τώρα με τη σειρά τους. Επίσης καμία σχέση. Αυτοί όλοι ψάχνουν να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, η συντριπτική πλειοψηφία. Αν κάποιοι άλλοι έχουν άλλο σχέδιο, αυτό θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια. Αλλά όταν βλέπεις χιλιάδες ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε τις εικόνες αυτές, και μάλιστα κάποιοι να χάνουν τη ζωή τους, 18 καταμετρώνται αυτή τη στιγμή νεκροί από τα γεγονότα εκεί στο Μαρόκο και την Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει ανέλθει από το πρωί που είδα τον αριθμό 18 τώρα. Καταλαβαίνεις ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι τεράστια και είναι διευρυμένη, δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας στενό μικρό κόσμο, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε στον Εύρο, στην Ελλάδα ή αλλού. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τον λόγο και τη σκοπιμότητα που ξέσπασε όλο αυτό εκεί στο Μαρόκο και την Ισπανία. Τώρα μάθαμε κάποιοι εντωμεταξύ ότι υπάρχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρική, για όσους δεν το ξέραν. Εκείνο το μικρό κομματάκι γης που ανήκει στην Ευρώπη, στην Ισπανία, πάνω από το Μαρόκο δεξιά, είναι στην Αφρική. Εκεί έγιναν όλα αυτά. Έχει στηθεί εκεί ένα τείχος το οποίο τελικά ξεπερνιέται, διαπερνιέται και προσπερνιέται όταν ο άλλος θέλει να ζήσει και όταν υπάρχει μαζική εκδήλωση για την έβρεση καλύτερης συνθήκης ζωής κάπου. Ξεπερνούνται και οι φράχτες, δεν τους εμποδίζει τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θεωρήματα, θεωρίες και απόψεις για αυτό. Η μία τώρα που βλέπω να αρχίζει να κυκλοφορεί είναι ότι τι είχε υποσχεθεί ο Ντετανιάχου, λέει, στον Σάντεθ, στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, όταν εκείνο εναντιώθηκε στο Ισραήλ, ότι θα το μετανιώσει πικρά, ότι θα πληρώσει άμεσο τίμημα και θα το χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα προς αποφυγή, το ότι ο Σάντεθ εναντιώθηκε στο Ισραήλ. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα, είχε δηλώσει ο Ντετανιάχου, να θυμίσουμε. Και η εκπλήρωση για κάποιους είναι αυτή. Με τη συντονισμένη απόβαση χιλιάδων Μαροκινών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ο Ντετανιάχου θυμίζουν ότι έχει την απόλυτη στήριξη και συνέργεια του Τραμπ και οι δύο μαζί έχουν ως εκτελεστικό τους όργανο τον βασιλιά του Μαρόκου. Άρα κάποιες θεωρίες συνωμοσιολογικές ή σε πραγματική βάση, ποιος ξέρει, θα αποδειχτεί, αναφέρουν ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο αντίτιμων. Πώς λέγεται αυτό? Ναι, εκδικητικό απέναντι στον Σάντεθ της Ισπανίας όταν εναντιώθηκε στο Ισραήλ. Διότι αν κανείς δει τις εικόνες, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. Δεν αποφάσισαν ξαφνικά μόνοι τους. Αντάλλαξαν μηνύματα μεταξύ τους χιλιάδες άνθρωποι στο Μαρόκο και είπαν: πάμε εκεί να περάσουμε τώρα στην Ευρώπη, στην Ισπανία. Κάπως από κάποιους, με κάποιον τρόπο και με πολλά φορτηγά, όπως είδαμε και σε βίντεο, προωθήθηκαν ως εκεί, οδηγήθηκαν ως εκεί.

είναι αυτό που μας στέλνουν τώρα στο Ράδιο Εύρος. Είναι χειρότερα. Να το δω, να το πω, να το ανοίξω. Θα μας καταραστεί κανείς περιέργως τώρα για αυτό το... Είναι προς Ράδιο Εύρος, στοχευμένο το μήνυμα. Έχει και ονοματεπώνυμο της Αποστολέως. Διαδικτυακές ενημερώσεις από τους φορείς μας και κανονισμός GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει και τον φορέα, ένα ίδρυμα, να μην το πω και το διαφημίσουμε τώρα που μας στέλνει αυτό το μήνυμα, και μας λέει πως αν δεν αρνηθείτε να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε άρθρα μας μέσω email, ευελπιστούμε ότι θα σας βοηθήσουμε να διευρύνετε τους ορίζοντες και την ενημέρωσή σας για το εσχρότατο, απάνθρωπο, πανθελληνικό κατεστημένο που άρχισε προφανώς να ενοχλείται από μερικές ιστοσελίδες οι οποίες όχι μόνο δεν παραπληροφορούν αλλά αγωνίζονται να ενημερώνουν σωστά, ευπρεπώς και εγκαίρως και ευκαίρως, εφαρμόζοντας το του Ιερού Χρυσοστόμου τα δημοσίως γενόμενα και τον λαό σκανδαλίζοντα, ταύτα και ελέγχομαι. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ερευνάτε τα σγραφάς. Καλά, τι είναι τώρα αυτές όλες οι ρίσεις που μας στέλνουνε? Όλα έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, μάλλον. Για να μην μας ελέγχουνε. Να μην παρακολουθούν τη ζωή μας με τις νέες ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Δεν συνεχίζω άλλο. Ας πάει στο αρχείο το μήνυμα. Και εμείς πάμε να ζήσουμε μια ακόμα καλοκαιρινή μέρα με τους Ταβέντο να μας την τραγουδούν και να επιστρέψουμε.

0: τώρα στην Δευτέρα που απολογήθηκε, μάλλον έκανε έναν απολογισμό, να το πω καλύτερα έτσι, η Περιφερειακή Αρχή για τα όσα συνέβησαν στα 2,5 χρόνια στον Εύρο, στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα και στην Ξάνθη, στις 5 περιφερειακές ενότητες. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος στην Αλεξανδρούπολη για τον Εύρο τη Δευτέρα, να θυμίσω. Υπόθηκαν, ακούστηκαν, διαβάσαμε πολλά και είπαμε πολλά. Τώρα έρχεται η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία να εκφραστεί και αυτή, να εκφράσει τη θέση της, αντιπολιτευόμενη στην Περιφερειακή Αρχή, και ίσως είναι και η μόνη παράταξη εδώ που τα λέμε που κάνει αντιπολίτευση τελικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην διοίκηση του ΨΥΔΙ, η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου. Στην ουσία είναι ο κύριος Ηλιόπουλος ως επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης, οι δύο έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εξέδωσαν λοιπόν και μία ανακοίνωση τώρα με τίτλο «Η ευημερία των αριθμών και η πραγματικότητα των πολιτών. Η αλήθεια που δεν υπόθηκε στον απολογισμό του κυρίου Τοψίδη». Πλούσια νούμερα, φτωχοί πολίτες είναι το συμπέρασμα για την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, λένε, για την εικόνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μακριά από τις γυαλιστερές παρουσιάσεις και τα δελτία τύπου της διοίκησης. Και το αναλύουν, το εξηγούν αυτό. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, λέει, παρουσίασε έναν απολογισμό για τα 2,5 χρόνια της θητείας του, γεμάτο εντάξεις έργων και εκατομμύρια. Όμως μια περιφέρεια δεν είναι ένας πίνακας Excel. Είναι οι άνθρωποι της που παλεύουν να βγάλουν το μήνα. Η παράταξή μας, η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, αποδομεί σήμερα το αφήγημα της διοίκησης με στοιχεία που αγγίζουν την καθημερινότητα. Η πλάνη των εντάξεων και το κενό εφαρμογής. Για το ΕΣΠΑ ο λόγος εδώ τώρα. Ο ισχυρισμός του κ. Τοψίδη λέει πως η περιφέρεια είναι πρώτη σε εντάξεις και πέτυχε αύξηση πόρων κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ. Ισχυρίζεται ότι αυτό δημιουργεί κυκλική οικονομία, ενώ σύμφωνα με την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία η πραγματικότητα είναι άλλη, ότι υπάρχει ένα κενό εφαρμογής. Η ένταξη είναι μια γραφειοκρατική υπόσχεση και όχι ολοκληρωμένο έργο. Ο πολίτης δεν μπορεί να την εξαργυρώσει την ένταξη στο σούπερ μάρκετ όταν το ποσοστό φτώχειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παραμένει στο 29%. Κατατάσσοντας την περιοχή μας το 10% των φτωχότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγίδα της χαμηλής παραγωγικότητας είναι πως η διοίκηση, λέει, πανηγυρίζει για το ταμείο, αλλά η παραγωγικότητα αναεργαζόμενων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παραμένει 40% χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στο δημογραφικό τώρα, για την κατάρρευση τη δημογραφική εναντίον του επικοινωνιακού παρατηρητηρίου του κύριου Τοψίδη, σύμφωνα με τον ισχυρισμό δηλαδή του κύριου Τοψίδη, λένε, ιδρύσαμε το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικού, προσλάβαμε 300 νέους επιστήμονες και προωθούμε την προσιτή στέγη, ενώ η πραγματικότητα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία που κοστίζει 10 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια, είναι η αιμορραγία των νέων. Καμία πρόσληψη 300 ατόμων δεν μπορεί να αναχαιτήσει τη βίαιη πληθυσμιακή συρρήκνωση. Υπάρχει και το παράδοξο του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, λένε, παρά τη διεθνοποίηση που επικαλείται η διοίκηση, το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο έχει το υψηλότερο ποσοστό εναλλαγής προσωπικού στην Ελλάδα. Για την πολιτική προστασία, το 96,6% της στρατηγικής εναντίον της καμένης γης είναι ο τίτλος για τον ισχυρισμό του κ. Τοψίδη ότι πετύχαμε 96,6% αποτελεσματικότητα στην πρώτη προσβολή πυρκαγιών μέσω drones και συντονισμού, ενώ στην πραγματικότητα, λέει ο κ. Ηλιόπουλος, πως η πραγματικότητα είναι ότι η χρήση αυτού του ποσοστού αποτελεί πρόκληση όταν η πυρκαγιά του 23 έκαψε 93.880 εκτάρια, αποτελώντας τη δεύτερη πιο εκτεταμένη καταστροφή στην ιστορία της χώρας και της Ευρώπης. Για την υγεία, κίνητρα ψίχουλα, λένε, σε ένα σύστημα υποκατάρρευση. Για τις υποδομές και την απομόνωση, ότι είναι μια ομολογία αποτυχίας ο σιδηρόδρομος, για παράδειγμα, όταν δεν έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες καν και δεν υπάρχει τρένο στην περιφέρειά μας. Υπάρχει μια σιδηροδρομική απομόνωση και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για την οικονομική διαχείριση, μιλάει για τα 7 εκατομμύρια ευρώ των τόκων η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, ότι είναι λιμνάζοντα κεφάλαια αυτά. Το γεγονός ότι η περιφέρεια έχει 100 εκατομμύρια διαθέσιμα να κάθονται στις τράπεζες την ώρα που οι υποδομές καταραίουν και η φτώχεια καλπάζει, δεν είναι δείκτης χρηστής διαχείρισης, αλλά δείκτης ανικανότητας απορρόφησης και μετατροπής των πόρων σε κοινωνικό έργο. Αναλυτικό το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση για να καταρρύψει τους ισχυρισμούς του απολογισμού του κύριου Τοψίδη ο κύριος Ηλιόπουλος και για την θεσμοθέτηση του δίκτυου πραγματικής ευημερίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για τον παραγωγικό μετασχηματισμό γίνεται λόγος και για τη σύνδεση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την τοπική αγορά αλλά και την ανθεκτική περιφέρεια. Καταλήγοντας πάντως, αφού αναλύει με επιχειρήματα η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία της θέσης της, λέει, απευθυνόμενη στον κύριο Τοψίδη: Κύριε Τοψίδη, μια περιφέρεια δεν είναι δυνατή επειδή έχει πολλά χρήματα. Είναι δυνατή όταν οι άνθρωποι της έχουν λόγο να μείνουν, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν το μέλλον τους εδώ. Η δική σας διοίκηση ευημερεί στους πίνακες, αλλά οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζουν να βιώνουν την εγκατάλειψη. Και υπογράφουν για την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία ο Στέργιος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Λιμπεράκης, όπως λέγαμε, οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις. Μάλλον μας δίνουν και το έναυσμα για την συζήτηση που θα ακολουθήσει οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι με επίκεντρο τον άνθρωπο στη συνέχεια. Και όχι τα νούμερα, τους αριθμούς, τις στατιστικές και τις τεχνοκρατικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας εδώ και να αποκαλύψω τώρα και την ταυτότητά της. Θα τη δείτε και με κάμερα ζωντανά στο στούντιο. Θα είμαστε εδώ αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να συζητήσουμε με την Δήμητρα Γεωργίτση. Είναι μια φωνή που ακούστηκε δυνατά στην τελευταία συνεδρίαση. Τώρα, αν εισακούστηκε, δεν ξέρω. Ακούστηκε πάντως στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρους στη Νέα Βίσα. Είναι η κοπέλα, η γυναίκα, η κυρία από την. Από τον οικοτουριστικό ξενώνα Δαδιά Forest Inn, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια αυτού στη Δαδιά, η οποία εξέφρασε τη δική της πραγματικότητα, αφού η επιχείρησή της βρίσκεται στην καρδιά της καταστροφής, μέσα στη Δαδιά. 3 χρόνια μετά τη Μέγκα Πυρκαγιά του 23 και 4 χρόνια μετά την άλλη μεγάλη πυρκαγιά του 22 που την ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά ήρθαν συνδυαστικά αυτές οι δύο να φέρουν πολλαπλά προβλήματα. Επιστρέφουμε έτσι μαζί της στην ουσία της δημόσιας συζήτησης για το κατά πόσο ο άνθρωπος βοηθήθηκε ή βοηθιέται από αυτά τα προγράμματα και κατά πόσο έχουμε μια πραγματική ανάπτυξη ή όχι, ή ένα πραγματικό ενδιαφέρον ή όχι για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν πληγεί βαθύτατα από ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Επιστρέφουμε μαζί της σε λίγο.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Τακτοποιηθήκαμε το μεταξύ κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος και ανοίγουμε και τις κάμερές μας για όσους έχετε τη δυνατότητα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook να έχετε και εικόνα για αυτό που θα συμβεί τώρα στο στούντιο. Για τους υπόλοιπους φίλους και φίλες μας, ακούτε κανονικά ραδιοφωνικά. Συνεχίζετε να το κάνετε έτσι. Έχουμε καλεσμένη λοιπόν, όπως σας προλόγησα σχετικά, σας προειδέασα, την διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης δηλαδή του Δαδιά Forest Inn, του οικοτουριστικού ξενώνα στη Δαδιά, την Δήμητρα Γεωργίτση. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο υπέροχο στούντιό σας.
0: Το γύρισα κατευθείαν στον Ενικό. Θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο φιλικά, να είναι μια συζήτηση λίγο πιο ανθρώπινη, γιατί αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα, η επιστροφή στον άνθρωπο, στον παράγοντα άνθρωπο. Να κάνω ένα σχετικό πρόλογο για να προειδεάσω τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε καλύτερα. Η Δήμητρα Γεωργίτση, κυρίες και κύριοι, ήταν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρους στη Νέα Βίσα τη Δευτέρα το απόγευμα εκεί. Όπως και σε όλες, τις παρακολουθούσε σε όλες, Δήμητρα,
1: δεν
0: Δήμητρα,
1: έχω χάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή, ποιος στην καρδιά της καταστροφής δεν υπάρχει. Μια επιχείρηση μέσα στο δάσος της Δαδιάς, ο οικοτουριστικός ξενώνας, ο οποίος έχει πληγεί και το 22 και το 23 και κάθε φορά που κάτι συμβαίνει στη Δαδιά. Είναι λοιπόν στις επιτροπές συνεχώς εκεί για να ακουστεί η φωνή της. Κυρίως για να ακούσει, αλλά αυτή τη φορά ακούστηκε και η φωνή της. Και όπως έλεγα και πριν, αν εισακούστηκε είναι άλλο θέμα. Θα μας το πει ήδη αν έχει κάποια αντίδραση σε όλα αυτά που είπε. Η οποία στην ουσία ξέφρασε ένα πραγματικό ανθρώπινο πόνο ζωής. Έκανε αίσθηση μια επιχείρηση, η οποία έμεινε στο έλεος της καταστροφής και 3-4 χρόνια μετά δεν ξέρω αν έχει μέλλον αυτή η επιχείρηση και αν τελικά όλα αυτά τα σχέδια, οι στατιστικές, τα νούμερα, η τεχνοκρατική προσέγγιση του θέματος έχει αποτέλεσμα στον άνθρωπο, στον άνθρωπο που θέλει να επενδύσει και να παραμείνει να ζήσει στον τόπο που αγαπά. Δήμητρα, αυτό είναι το πλαίσιο, θέλω να πιστεύω, της κουβέντας μας έτσι όπως θα εξελιχθεί. Mm. Αλλά θα μας το θέσεις εσύ καλύτερα, μάλλον.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως είναι η μοναδική επιχείρηση, έτσι το νιώθω εγώ, που έχει ακόμα συνέπειες από την πυρκαγιά. Να διευκρινίσουμε σε όσους ίσως δεν ξέρουν και δεν έχουν επισκεφτεί από το 2022 και το 2023 την Δαδιά. Δεν έχει καεί ο ξενώνας,
0: ναι,
1: γιατί έχει γίνει
0: σωστό,
1: και αυτή η παρεξήγηση. Και δεν έχει καταστραφεί κάτι ούτε από την αυλή, ούτε το στενό περιβάλλον του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Οπότε οι πελάτες που άρχισαν να έρχονται μετά την φωτιά, οι επισκέπτες, έβλεπαν μια καταπράσινη αυλή, μια πολύ περιποιημένη αυλή, γιατί υπερβάλαμε αυτό για να μπορέσουμε να συνεφέρουμε λίγο την κατάσταση που υπήρχε και που αφήσαν όλα αυτά τα πυροσβεστικά οχήματα στην αυλή. Γιατί ο κόσμος
0: την πυροσβέστηση εκείνο το διάστημα.
1: Εκείνο το διάστημα, εντός εισαγωγικών, σαν να επιτάχθηκε το ξενοδοχείο ήταν και κάτι ανάλογο είχε γίνει και στην κρίση με τα σύνορα, με τους αστυνομικούς που είχαμε. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να έρθουν πάρα πολλοί πυροσβέστες από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος και δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να κοιμούνται κοντά στο πεδίο που επιχειρούσαν.
0: Και από το εξωτερικό και είχαμε συνδρομή, τους Ρωμάνους.
1: Ναι, είχαμε. Δεν τους φιλοξενούσα εγώ, mm-hmm. αλλά είχα τους Έλληνες από τη Δυτική Μακεδονία, ήταν περισσότερο τα κλιμάκια. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να βρούμε με την περιφέρεια έναν τρόπο επικοινωνίας και έναν τρόπο, τέλος πάντων, εξυπηρέτησης. Γιατί είναι μια παροχή υπηρεσίας.
0: Καλύφθηκαν εκεί ένα τα έξοδα της φιλοξενίας, σε πλήρωσαν από τότε.
1: Λοιπόν, αυτό που είναι. Ναι,
0: δεν είναι η εύκολη απάντηση να πει ναι, βεβαίως τελείως ολοκληρώθηκε αυτό.
1: Όχι, γιατί όλο είναι ένα θέμα παρεξήγησης και λάθους και είναι πολύ εύκολο για κάποιους αρμόδιους να πετάνε το λάθος επάνω μου. Εγώ έχω δώσει μία τιμή στην περιφέρεια την ώρα που γινόταν η κρίση, είχε ήδη ανάψει για τα καλά η φωτιά και ερχόντουσαν οι δυνάμεις, θεωρώντας ότι θα μένουν 2-3 πυροσβέστες σε κάθε δωμάτιο ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάθε δωματίου και ανά 2 μέρες που θα φεύγουν για να ξεκουραστούν, για να πάρουν το ρεπό τους, θα αλλάζουμε και την καθαριότητα, τα σεντόνια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε να αλλάζουμε έως και 3 φορές την ημέρα σεντόνια και κόσμο μέσα στα δωμάτια, γιατί όσο γιγαντωνόταν η φωτιά, γιγαντωνόντουσαν και τα προβλήματα γύρω από το δάσος. Mm-hmm. Και μιλάμε για τη φωτιά του 22, έτσι. Το 23 δεν ήρθε προς εκείνο το σημείο η φωτιά, ήταν στο άλλο κομμάτι του χωριού, προς το διαβολόρεμα,
0: ναι,
1: το πιο δύσκολο κομμάτι. Οπότε, ναι, μεν πληρώθηκαν τα έξοδα για τη διαμονή των πυροσβεστών για μία αλλαγή δωματίου χωρίς πρωινό για τους πρώτους, τέλος πάντων, που ήρθανε και δεν έχουν πληρωθεί όλα τα υπόλοιπα τα έξοδα που με εντολή περιφέρειας εγώ έκανα πρωινό στους πυροσβέστες.
0: Μάλιστα.
1: Με εντολή διαφόρων αξιωματούχων των υπηρεσιών πρόσφερα ό,τι πρόσφερα και με δικιά μου πρωτοβουλία ζήτησα από όλους τους επαγγελματίες του σουφλίου να μου φέρουν ψυγεία και καταψύκτες, ώστε να βάζουμε νερά και να τροφοδοτούμε με κρύο νερό τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, γιατί κακά τα ψέματα, ήταν πολύ μεγάλο το δυναμικό των εθελοντών που ήρθε από όλη την Ελλάδα, mm-hmm. για να συνεισφέρει στην κατάσβεση.
0: Αυτά εκείνες τις μέρες, τώρα μετά από τόσα χρόνια, η επιχείρηση λειτουργεί.
1: Η επιχείρηση λειτουργούσε μέχρι και τις αρχές της άνοιξης. Είχαμε μια πολύ δυνατή σεζόν φέτος.
0: Ναι.
1: Να διευκρινίσω λίγο ότι η high season του Forestin είναι στην άνοιξη και στο φθινόπωρο.
0: Γιατί?
1: Το καλοκαίρι πάντα είχαμε μόνο μερικούς ετεροδημότες. Με την ευκαιρία του πανηγυριού του προφήτη Λία γέμιζε λίγο το χωριό περισσότερο. Έχουμε το βαθμό επικινδυνότητας. Και αυτό τον έχουμε και πριν τις φωτιές, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο. Δεν έχει νόημα να έρθει κάποιο και να του απαγορεύσει να μετακινηθεί.
0: Συνήθως ποιοι έρχονται και φιλοξενούνται, ποιοι θέλουν να διαμείνουν εκεί.
1: Οι αγαπημένοι μου εμένα είναι οι ξένοι, γιατί έρχονται συνειδητά να μείνουν μέσα στο δάσος της Δαδιάς, ξέρουν ότι θα είναι λίγο αποκομμένοι από την τεχνολογία, από την έντονη κίνηση, από τις πολλές αναλλαγές για φαγητό και ποτό και τα λοιπά και διασκέδαση.
0: Και από την άνοιξη λοιπόν και μετά τώρα.
1: Λοιπόν, από την άνοιξη και μετά, ενώ ήταν όλα έτοιμα για να λειτουργήσουμε φέτος, να το πω λίγο πιο ιστορικά. Από το 22 και μετά υπήρχαν κάποιες έτσι καταστάσεις που δεν βοηθούσαν την επισκεψιμότητα στο δάσος.
0: Δεν είχαμε παρατηρητήριο να
1: Δεν είχαμε παρατηρητήριο, ένα και μοναδικό μας πήρε 4 χρόνια. Παρόλο που γιορτάζουμε αυτή τη στιγμή τον ένα χρόνο λειτουργίας, κανένας δεν βλέπει το τι σημαίνει 4 χρόνια να μην έχει παρατηρητήριο η Δαδιά.
0: Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς, δεν υπάρχει πόλος έλξης, δεν υπάρχει
1: δεν
0: κάτι
1: υπήρχε
0: για να
1: και
0: πάει
1: η
0: κάποιος...
1: εναλλακτική δραστηριότητα για τον πελάτη να μπορέσουμε να του δώσουμε κάποιον άλλο τρόπο ξενάγησης μέσα στο δάσος.
0: Mm-hmm.
1: Το κέντρο ενημέρωσης λειτουργούσε κανονικά, αυτό πρέπει να το πούμε. 8 με 4 καθημερινά, λίγα Σαββατοκύριακα. Όταν αλλάζουν τα έτη, συνήθως έχω καταλάβει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη λειτουργία στα Σαββατοκύριακα, αλλά όλα κυλούσαν καλά από εκεί. Ωστόσο, μόνο το βιντεάκι μπορούσαν να δουν και την έκθεση φωτογραφίας οι επισκέπτες. Όταν λοιπόν και τα μονοπάτια έχουν καταστραφεί, και είναι πολύ λογικό να απαγορεύουμε τη διέλευση στα μονοπάτια, γιατί με το πέρασμα του χρόνου σαπίζουν τα ξύλα, πέφτουν τα δέντρα, φυσάει ο αέρας, είναι επικίνδυνο. Αλλά αυτό που μας κοστίζει περισσότερο είναι ότι δεν έχουμε στρατηγική. Και γενικότερα θεωρώ σαν χώρα ότι δεν έχουμε στρατηγική μετά από μια μεγάλη...
0: Έχουν αφαιθεί όλα στην τύχη τους ή πηγαίνουν
1: θα
0: κατά
1: θα έπρεπε
0: το...
1: την επόμενη μέρα, για να μην το
0: κάνοντας.
1: Πω... θεωρώ ότι όταν είσαι ένας οργανισμός που διοικείς τέτοιους χώρους που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό αλλά και με το περιβάλλον, πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να επέμβεις. Mm-hmm. Με όποιον τρόπο είναι αυτό. Είτε για την καταστολή κάποιας φωτιάς, κάποιου περιβαλλοντικού προβλήματος, πλημμύρας, οτιδήποτε, είτε για τις συνέπειες αυτού.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Και όσες προτάσεις και αν έχουν ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια από μένα, από φορείς, από το επιμελητήριο του Εύρου, γιατί ανήκουμε σε αυτό και καταθέσαμε και προτάσεις για την όχι, την φημισμένη που ακούμε συνέχεια από τον κύριο Μπένο στις επιτροπές. Θεωρώ ότι δεν μπήκε καμία πρόταση ανάπτυξης, στρατηγικής και destination branding. Για να το αναθερμάνουμε λίγο το τι συμβαίνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορώ να πω με σιγουριά, το έβλεπα από την επισκεψιμότητα, ότι μετά το τέλος της πυρκαγιάς του 22, οι επισκέπτες ξαναήρθανε στη Δαδιά. Το πρόβλημα το μεγάλο ήταν με τα δημοσιεύματα που ακούστηκαν μετά την πυρκαγιά του 23. Που πραγματικά καταστράφηκε πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως έχεις αναφέρει από το πρωί πολλές φορές. Ήταν ασύλληπτη η τραγωδία, ας πούμε, στο δάσος και στο νότιο κομμάτι.
0: Κυκλοφόρησε όμως η φήμη ότι δεν υπάρχει κάτι να μείνει κανείς εκεί, δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης ή ότι έχει καταστραφεί
1: ότι
0: το σύμπαν, οπότε δεν μπορεί
1: όλο
0: να
1: το
0: δει
1: δάσος και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επισκεφτείς. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ έντονα. Η φωτιά του 23 ήταν τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και οι ακροατές και εσείς, γίνεται η γιορτή του μανιταριού. Στην αυλή μας. Και όλες τη διοργανώνει ο Σύλλογος της Δαδιάς, ο Ακρίτας Δαδιάς. Ερχόντουσαν άνθρωποι από τον Εύρο και θεωρούσαν ότι τι πάνε να κάνουν οι τρελοί γιορτή μανιταριών, αφού δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και όταν ερχόντουσαν και βλέπαν πράσινη την αυλή και όλες αυτές τις συστάδες γύρω-γύρω από το χωριό που έμειναν άκαυτες, αναρωτιόντουσαν γιατί. Γίνανε αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, υπήρξε μια υπερβολή, είναι αλήθεια, στον τρόπο που παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα. Δεν αποτύπωσαν την πραγματικότητα και αυτό το υποστήκατε εσείς τελικά όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι επειδή μέσα στον πανικό έδινα και πάρα πολλές συνεντεύξεις και σε ραδιόφωνα και σε τηλεοπτικά κανάλια, την πλήρη αποτύπωση την έδωσαν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι τα ελληνικά.
0: Ναι, ναι. Έχουμε μια τάση στην υπερβολή και στο να δραματοποιούμε
1: περισσότερο
0: το ήδη υπάρχον δράμα. Δηλαδή,
1: δεν
0: χρειάζεται να το πουλήσει περισσότερο. Το δράμα από μόνο του υπάρχει. Αν το, τέλος πάντων, το φουσκώσει κι άλλο, δεν βοηθάει σε κάτι, ίσα-ίσα. Τώρα για το δικό σας θέμα, όσον αφορά στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η επιχείρηση, μετά την άνοιξη και μετά, έχετε βάλει λουκέτο
1: Λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση είναι κλειστή. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις συνέπειες της πυρκαγιάς, γιατί αυτό προσπαθούσα σαν διαχειρίστρια να το αντιμετωπίσω χρόνια.
0: Με τι έχει να κάνει?
1: Έχει να κάνει με ένα εξώδικο που έστειλε ο ΦΠΚ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι ο ιδιοκτήτης στο καθεστώς του ξενοδοχείου.
0: Έχει την κυριότητα δηλαδή του κτίσματος. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκείνος, κατά συνέπεια, μετά το φορέα διαχείρισης που δεν υπάρχει από το 2021, είναι αυτός που θα πλειοδοτήσει και το ξενοδοχείο μετά τη λήξη του δικού μου συμβολαίου, που καλώς ή κακώς πέρασαν τα 12 χρόνια και το Δεκέμβριο του 2026 λήγει το συμβολαιό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε ήρθε ξαφνικά ένα εξώδικο, με πέτυχε σε ένα ταξίδι με τη δεύτερη επαγγελματική μου δραστηριότητα, που είναι ταξιδιωτικός πράκτορας, και το διάβασα και έπεσα από τα σύννεφα, γιατί ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν να με συναντήσουν. Ποτέ δεν έχουν μπει το καινούργιο Προεδρείο του ΦΠΚ μέσα στο κτίριο για να πάρει παροχή υπηρεσίας, για να δει την επένδυση, για να δει την ανακαίνιση που έχει γίνει στο κτίριο. Γιατί δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είναι σπουδές μου, είναι το κομμάτι που αγαπάω, δουλεύω 25 χρόνια στον τουρισμό.
0: Εσείς κάνατε επένδυση, έτσι? Δεν έμεινε ένα κτίριο το οποίο απλά το πήρατε, το διαχειριστήκατε ως έχει, το τροποποίησατε, το διαμορφώσατε, το αλλάξατε, το εξοπλίσατε.
1: Έγινε μια τρελή επένδυση περίπου στις 600.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουμε, λόγω πολλών αλλαγών προεδρίων που έγιναν στο φορέα διαχείρισης, χάθηκαν και όλα τα επενδυτικά προγράμματα που είχαμε δικαιωθεί. Οπότε έφτασα να κάνω μια επένδυση από την τσέπη μου, με πολύ μικρή δανειοδότηση, προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει το 2015 αυτό το ξενοδοχείο.
0: Και τώρα το εξώδικο, λοιπόν, σε τι αφορά?
1: Λοιπόν, αφορά σε κάποιες πολύ άκυρες, δεν θα πω χαζές ή όχι ανούσιες, κάποια πράγματα που είχαμε πει στο business plan ότι θα κάνουμε όταν καταθέσαμε την πρότασή μας το 2012, που δεν έγιναν για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν θέλω να σε πληγώσω τώρα την τελευταία μέρα πριν φύγεις διακοπές, Νίκο.
0: Δηλαδή δεν τηρήθηκαν κάποια συμφωνηθέντα, αυτό ήταν τώρα
1: δεν
0: το
1: ήταν
0: θέμα?
1: Δεν ήταν απόλυτα συμφωνηθέντα. Ήταν πράξεις τις οποίες κάνει ένας επιχειρηματίας όταν θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Mm-hmm. Όταν όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα και σε τρώει η λειτουργία της καθημερινότητας, σε ένα χωριό, σε μια περιοχή που δεν έχει πολλά εργατικά χέρια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Να θυμίσω λίγο στον κόσμο και σε σένα ότι η ανακαίνιση έγινε με capital controls. Να θυμίσω λίγο ότι
0: ήταν,
1: το νοικιάσαμε το τέλος του 2012 και καταφέραμε να ανοίξουμε μετά από πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, γιατί άλλαξε όλη η νομοθεσία της αδειοδότησης του
0: δηλαδή
1: ξενοδοχείου.
0: Μια στιγμή, πήγατε το 2015.
1: Το 2015 άνοιξε, ναι, το Πάσχα το ξενοδοχείο.
0: Κλείνουμε
1: 12
0: χρόνια
1: μετά,
0: τώρα, για να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό σας το Δεκέμβριο,
1: ναι,
0: το 31 Δεκεμβρίου.
1: Ήτανε
0: μόλις τώρα,
1: για 12 χρόνια.
0: Και λίγη συνεργασία σας, έτσι. Αλλά περάσατε μέσα σε αυτά τα χρόνια τα άπειρα.
1: Capital control στην οικονομική κρίση.
0: Για να καταλάβουμε την περίοδο μέσα στην οποία λειτουργήσατε.
1: Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος αν δεν είχε δικιά του επιχείρηση, να δει πως καταστρέφεται και με 2 χρόνια κορονοϊό και με 2 συνεχόμενες πυρκαγιές.
0: Τώρα, από τα προγράμματα, τα διάφορα μετά την καταστροφή, για το master plan του
1: Εύρους μετά,
0: για το Εύρους Pass που προφανώς το αξιοποίησαν κάποιοι και στη δική σας επιχείρηση, βοηθηθήκατε, υπήρξε στήριξη, νιώθετε ότι όντως τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν όπως θα τα θέλατε, αλλά τουλάχιστον υπήρξε μια πρόθεση και μια στήριξη?
1: Εγώ αυτό που είπα και έκανα κατάθεση ψυχής εκείνη την ώρα, γιατί 14 συνεδριάσεις επί 4 ώρες που έχει κρατήσει κάθε μία, καταλαβαίνουν όλοι ότι υστερούμαστε της δουλειάς μας και της ζωής μας για να είμαστε εκεί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος το όνομά σου, ας μην χρησιμοποιήσει και το όνομά μου, αλλά να λέει ότι ένα ξενοδοχείο είναι κλειστό όταν έχει περάσει 2 χρόνια Εύρος μετά και δεν έχουμε φτάσει σε ένα τραπέζι να μιλάμε για 5 ιδέες που θα τις χειριστούν όμως άνθρωποι που ξέρουν από τουρισμό. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη η ένστασή μου στο ότι εγώ πρέπει να λογοδοτήσω σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι λογιστές, δικηγόροι, οτιδήποτε ιδιότητα έχουν τα μέλη του ΔΣ του ΦΠΚ στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Και η νομική μορφή και έχει γίνει ο ΦΠΚ.
1: Είναι κεντρική η απόφαση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους πείσεις ότι αξίζουν να ασχοληθούν μαζί σου. Τι να σου πω, ακόμα και τώρα σκέφτομαι ότι μήπως υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο για το οποίο δεν βοηθάνε τη δαδιά. Δεν θέλω να είμαι καχύποπτη, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι η δαδιά αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί τη ζημιά που έχει πάθει για να είναι ένα πρότυπο χωριό καλών τουριστικών τεχνικών, να το περιγράψω έτσι.
0: Για ποιο λόγο γίνεται, γιατί δεν ακούγονται οι προτάσεις, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία, συνεννόηση και επικοινωνία όπως υποστηρίζεις?
1: μια πολύ προσωπική άποψη, θα σου πω ότι το Εύρος μετά και όλα αυτά τα έργα που τρέχουν πολύ ωραία στην περιφέρεια και είναι έργα ανάπτυξης, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι τα έργα ανάπτυξης που αξίζουν στον Εύρο μετά από μια φωτιά. Αυτά τα έργα έπρεπε να γίνονται και αυτές οι χρηματοδοτήσεις έπρεπε να έχουν έρθει από οποιοδήποτε ταμείο ανάκαμψης υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Γιατί είμαστε και οι δύο Ευρύτες και ξέρεις πολύ καλά πώς βλέπουμε τις περιοχές μας να αδειάζουν από κόσμο και να υποφέρουν. Οπότε το Εύρος μετά περίμενα να ασχοληθεί μόνο με την τοπική κοινωνία. Έχει δίκιο ο κύριος Μπένος που λέει ότι τα έργα του διαζώματος και όσα θα μπουν στην όχη που θα είναι διαχρονικής διάρκειας, άσχετα με το ποιος είναι κυβέρνηση και ποιος είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουν καλό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι θα πάρουν τόσο πολύ καιρό που δεν ξέρω τελικά ποια κοινωνία θα ανασυγκροτήσουν. Και αυτό νιώθω και εγώ από την πλευρά της επιχείρησής μου και της Δαδιάς, που ναι, είναι ένα ζωντανό χωριό η Δαδιά, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε από τα λίγα χωριά που κρατάμε τον κόσμο μας ακόμα εκεί. Είτε γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι, είτε γιατί είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, μένουν, είτε έχουν
0: γιατί
1: επιλέξει
0: αγαπάνε
1: να
0: πολύ
1: μείνουν
0: το χωριό
1: εκεί.
0: Στον τόπο τους και θέλουν, ναι, έχουν επιλέξει αυτό που λες.
1: Και να διευκρινίσω, πολλοί μου λένε, εντάξει, πρόσβαση. Στο χωριό σου πήγες. Δεν έχω σχέση με τη Δαδιά, δεν είμαι Δαδιώτισσα.
0: Από πού είσαι?
1: Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχουν χωριά από τους γονείς, γιατί είναι και οι δύο από την πόλη. Οπότε το χωριό το γνώρισα και το αγάπησα μέσω του προσκοπισμού που πηγαίναμε για να περπατήσουμε στο δάσος της Δαδιάς. Και έτσι ξεκίνησε και η αγάπη μου το να έχω μια δικιά μου τουριστική επιχείρηση μέσα στη φύση.
0: Τώρα, αυτό που ζητάς εσύ, αυτό που θέλεις να πετύχεις, αν μπορείς να πετύχεις κάτι, τι είναι?
1: Εγώ όσες φορές και αν έχω στείλει επιστολές στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους, γιατί έχω φιλοξενήσει και πολλούς από αυτούς, έτσι. Οι 9 πρώτες επιτροπές ανασυγκρότησης γινόντουσαν στη Δαδιά, στο κέντρο ενημέρωσης, και όλοι μένανε στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν στην αρχή να γίνεται εκεί το στρατηγείο της ανάπτυξής μας, να είναι η Δαδιά.
1: Εντάξει, okay, καλώς να γνωρίσουν και τον Εύρο, δεν είμαι αρνητική σε αυτή.
0: Να το γνωρίσουν με διάφορες επισκέψεις, αλλά οι αποφάσεις.
1: Αυτό που ζήτησα από την πρώτη στιγμή ήταν το να μπουν κάποιες πρωτοποριακές ιδέες αντιμετώπισης της κατάστασης, της τουριστικής, έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω για το περιβάλλον, δεν είμαι αρμόδια και δεν ακούστηκαν ποτέ. Και από εκεί και πέρα το μόνο που έχω ζητήσει είναι ότι, okay, είμαστε επιχείρηση, δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στη Δαδιά. Δικαιώστε μας όμως κάποια καμένα ξύλα να κάψουμε στο τζάκι, να μειωθούν λίγο τα έξοδα της διαχείρισης. Γιατί αυτό ήταν το δύσκολο. Και δώσαμε πάρα πολλά λεφτά από τα έτοιμα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, για να φιλοξενήσουμε τους πυροσβέστες. Είχαμε ταΐσει για πάρα πολύ καιρό τους αστυνομικούς. Ήταν πολύ δύσκολα γιατί όταν άνοιγε ο τουρισμός μετά τον COVID, άνοιγε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι δεν είχαμε δουλειά. Και το Εύρος Pass εξακολουθούσε να ήταν ένα πολύ ωραίο μέτρο και είναι, αλλά είναι πολύ ακριβώς ο Εύρος για να έρθει κάποιος από μακριά και να του φτάσουν τα 200 ευρώ για την διαμονή του ή το φαγητό.
0: Τώρα, αλλά εντάξει,
1: έχει ανέβει τόσο πολύ το κόστος αυτή τη στιγμή με 2 ευρώ το πετρέλαιο, που δεν νομίζω ότι τα 50 ευρώ θα κάνουν τη διαφορά στη τσέπη κάποιου που θα το δικαιωθεί το Εύρος Pass. Οπότε πάντα ζητούσα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν το κτίριο και θα βοηθήσουν τη Δαδιά. Η Δήμητρα σαν Δήμητρα, είτε λόγω προσκόπων είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας, έχει μάθει να δίνει περισσότερο από ό,τι παίρνει. Και αυτό που δεν έχουν εκμεταλλευτεί καθόλου και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έτρεξε ο ΦΥΠΕΚΑ, ήταν ένα πρόγραμμα του Leader στην Προβατώνα που υπάρχει το κέντρο το συντονιστικό, που θα μπορούσε να γίνει 100% ανακαίνιση του κτηρίου, χωρίς καμία δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, και να γίνει ένα σύγχρονο κτίριο. Γιατί μπορεί εγώ να έριξα τα 600 χιλιάρικα, αλλά οικολογικό και λειτουργικό και ενεργειακό δεν είναι το κτίριο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους τότε που αντιμετωπίζαμε με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
0: Άλλος ένας λόγος τώρα
1: για... Είναι πολλά τα θέματα. Δεν μας φτάνει μισή ώρα, Νίκο, να συζητάμε για το τι θα έπρεπε να γίνει για να είναι ένα κόσμο με αυτό.
0: Ο χρόνος ο δικός σου ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο, ενώ σαν διαχειρίστρια αυτού του χώρου. Μετά θα ανανεωθεί με κάποιον καινούριο διαγωνισμό, θα ξαναβγεί προς δημοπράτηση.
1: Μετά θα πρέπει να βγει προς δημοπράτηση.
0: Θα το διεκδικήσεις, Δήμητρα, αυτό? Εκ νέου.
1: Δεν νομίζω ότι οι σχέσεις μου πλέον με τους ανθρώπους είτε του χωριού, γιατί με έχουν κατηγορήσει πάρα πολύ ότι εγώ φταίω.
0: Έχεις ανοίξει μέτωπα γενικότερα. Δεν το γνώριζα.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα προσωπικά. Αυτά είναι τα προσωπικά. Είτε λοιπόν από την πλευρά του χωριού, είτε λοιπόν από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, όταν έχουμε φτάσει σε δικαστικές διαμάχες, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να ξανασυνεργαστούμε. Δεν θα το ονειρευόμουν, να σου πω την αλήθεια. Αν με ρωτούσες πριν τη φωτιά και πριν από όλες αυτές τις κουβέντες που έχουν γίνει με υπουργούς και με δημάρχους και περιφερειάρχες μετά τη φωτιά, θα σου έλεγα ότι θα ήθελα να μείνω για την υπόλοιπη ζωή μου στη Δαδιά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν θέλουν να δουν τη Δαδιά με τη δικιά μου προοπτική και με τα πράγματα που έχω συναντήσει εγώ στην καριέρα μου ως άνθρωπος του τουρισμού.
0: Πέρα από τις προτάσεις που δεν εισακούστηκαν, έτσι σε ένα πιο ανθρώπινο επίπεδο υπήρξε μια επαφή, μια επικοινωνία μετά από την πρόσφατη, την προχθεσινή σου παρέμβαση στην Επιτροπή, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Κατσαφάδος, ο Περιφερειάρχης, κάποιο άλλο μέλος από εκεί, από το πάνελ, σε πλησίασε να ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα μπορούσε να σε βοηθήσει.
1: Και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κ. Τριαντόπουλος, με έχει υποδεχθεί δύο φορές στο γραφείο του στην Αθήνα, στο Υπουργείο, και ο κ. Κατσαφάδος δύο φορές έχουμε μιλήσει προσωπικά. Έχουν όλη την καλή διάθεση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που θα περίμενε κάποιος. Γιατί εγώ στην τελευταία μου επιστολή, για να το διευκρινίσω κιόλας, το ξαναλέω, δεν έχω ζητήσει ποτέ λεφτά για την επιχείρηση. Πάντα για το σημείο αναφοράς που είναι το δάσος της Δαδιάς αναφέρομαι. Αυτό που τους ζήτησα τώρα είναι να δημοπρατηθεί λίγο πιο νωρίς από τη λήξη του συμβολαίου, για να μπορέσω να έρθω σε επαφή με τον επόμενο ιδιοκτήτη και να μείνουν οι πάγιες εγκαταστάσεις που έχω επενδύσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Να κάνεις μια συμφωνία μαζί του δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν έκλεισε το ξενοδοχείο ήταν το 2010 και λίγο πιο νωρίς, όταν άρχισε η οικονομική κρίση, έκλεισε το ξενοδοχείο και λειτουργούσε μόνο για κάποιους αστυνομικούς με τα πρώτα προγράμματα που ερχόντουσαν στην περιοχή. Οπότε μετά αναβαθμίστηκε πάρα πολύ σε ρεύματα, σε ίντερνετ, σε DJ τηλεόραση, σε τζάκια και διακόσμηση και ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους, καινούργια μπάνια, καινούργια δαπεδοσύφωνα, καινούργια πλακάκια και είδη υγιεινής. Έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα τα οποία είναι πακτωμένα στο κτίριο και βεβαίως δεν μπορώ να τα πάρω και να αποχωρήσω. Δεν μιλάω για τα κρεβάτια και όλα τον υπόλοιπο εξοπλισμό που τον πληρώσαμε πολύ εκείνη την εποχή, αλλά είναι όλος αγορασμένος από ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι όλα τα επιπλά μας χειροποίητα, γιατί θέλαμε να υποστηρίξουμε ανθρώπους που πραγματικά έπρεπε να μείνουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Κάτσε, τώρα εδώ θέλω να μείνω. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους που θέλεις να μείνεις εκεί, να συνεχίσεις την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Αυτή την κραυγή αγωνίας ακούσαμε προχτές και μάλιστα άκουσα να λες κάποια στιγμή και μου έκανε εντύπωση ότι να μην το πουλήσω τώρα σε έναν Τούρκο που ενδιαφέρεται επενδυτή, δηλαδή να έρθει εδώ
1: πέρα. Όχι το ξενοδοχείο. Όχι την επιχείρηση, την προσωπική μου περιουσία.
0: Γιατί φεύγοντας εγώ από μέσα, εκεί, ό,τι έχεις επενδύσει μέσα.
1: Την προσωπική μου περιουσία, το σπίτι μου, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει για να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα που έχουν ανοίξει τα μέτωπα προς την εφορία και προς το κράτος από τη μη λειτουργία τόσο χρόνων του ξενοδοχείου ή των οριακών χρημάτων πάντα για να εξασφαλίζουμε έστω και εποχιακά τη λειτουργία του. Γιατί τα δύο τελευταία χρόνια δουλεύαμε λίγο περισσότερο την Άνοιξη και το Φθινόπωρο και τα Σαββατοκύριακα μόνο την καφετέρια.
0: Για να συνοψίσουμε, εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι το βασικότερο λάθος που έγινε σε όλη αυτή την υπόθεση, από την πυρκαγιά του 22 και μετά εννοώ, γιατί μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο αυτή η περίοδος.
1: Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα που παίρνει τόσο πολύ καιρό να διοδοτηθεί για να φτιαχτεί ένα ξύλινο οίκημα, έτσι.
0: Μιλάμε για το παρατηρητήριο.
1: Για το παρατηρητήριο, το οποίο όμως
0: έφερε. Οι λειτουργούν το πάρκο αναψυχής και αυτό δεν είναι μεγάλο
1: πλήγμα. Αυτό είναι το κομμάτι που ανέφερε και η συντονίστρια του ΟΦΠΚ στο δάσος της Δαδιάς, ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι του νόμου που δεν επιτρέπει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στους χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι χώροι αναψυχής. Ναι. Κάτι παρόμοιο δεν συμβαίνει μόνο στους κατρατζίδες, συμβαίνει και στα στενά όρια της δικιάς μου αυλής. Το λιόμενο, το σπιτάκι και ο χώρος όλος από πίσω που είχε κάποια τραπέζια εξοχής παλιότερα είναι χώρος αναψυχής χαρακτηρισμένος. Έχει το δικό του κανόνα οργάνωσης και διοίκησης και λειτουργίας, οπότε εκεί δεν μπορείς να επέμβεις οικονομικά.
0: Άρα μπλέκουμε στα γραφειοκρατικά γρανάζια, σε νόμους, κανονισμούς, άρθρα και απαγορεύσεις, τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα προσπεράσουμε και να τα βελτιώσουμε. Να τα αλλάξουμε για να τα βελτιώσουμε, όχι για να καταστρέψουμε κάτι, αλλά για να φτιάξουμε.
1: Για μένα
0: κάτι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να είναι στα χέρια ενός οργανισμού που ασχολείται με το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχουν γνώσεις για το τουριστικό κομμάτι.
0: Α, έλεγες. Η βασικότερη πρόταση είναι να διαχωριστεί λίγο το κομμάτι
1: να
0: του.
1: Να διαχωριστεί. Υπάρχει ο ΕΟΤ, υπάρχουν τέλος πάντων άλλοι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό και υπάρχουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο και για την περιφέρεια και για το Δήμο με τα τουριστικά τους κομμάτια και το τμήμα προβολών που έχουν όλοι να μπορεί να ταξιδεύει η ιδέα του δάσους της Δαδιάς τουριστικά.
0: Να σε κρατήσει τώρα εδώ. Να συνεχίσει να επενδύεις και να εργάζεσαι στο κέντρο του Εύρου, στη Δαδιά.
1: Δεν έχω απάντηση να σου δώσω, λυπάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι αρκετά πληγωμένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το οικονομικό τέλμα στο οποίο έχω έρθει. Ναι, μεν δουλεύω, κάνω άλλες δουλειές, πάλι δικές μου, πάλι με τον τουρισμό και πάλι θα έρχομαι με κόσμο στη Δαδιά και στον Εύρο για να μπορώ να ενισχύω τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά αν δεν αλλάξει η νοοτροπία γύρω από τον τουρισμό στον Εύρο, εάν θα μπορούσα να μείνω εδώ να συνεχίσω να επιχειρώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχόμαστε ότι καλύτερο, Δήμητρα. Μακάρι λίγο να ξεμπλέξει το συντομότερο δυνατό όλο αυτό το κουβάρι για να ηρεμήσετε.
1: Είναι μεγάλη
0: και
1: ανάγκη
0: εσείς
1: να ακούσει και ο κύριος Καλακίκος, που είναι ο Δήμαρχος, ναι. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η δράση του μέσα σε όλες αυτές τις επιτροπές ανασυγκρότησης και έχει κερδίσει τόσο πολλά. Mm-hmm. Να μπορέσει να κερδίσει και μια διαφορετική αντιμετώπιση στο τουριστικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι του Τάσου.
0: Και καταλαβαίνω ότι το διαχωρίζει εντελώς από όλα τα υπόλοιπα.
1: 100% δεν υπάρχει λόγο να είναι κοινό.
0: Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή
1: καλό
0: συνέχεια.
1: Καλοκαίρι σας εύχομαι. Καλές διακοπές να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία συνέντευξη της σεζόν, φίλες και φίλοι. Είπαμε να εστιάσουμε λίγο σε ένα θέμα πιο προσωπικό, πιο ανθρώπινο. Στην καρδιά όμως των γεγονότων και στη δαδιά όπου συνέβησαν πολλά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης.

0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.

Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143.

0: και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

λοιπόν, έχουμε περάσει τα τελευταία πια λεπτά της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Στα τελευταία λεπτά της σεζόν, φίλες και φίλοι. 15, ούτε καν ένα τέταρτο πριν τη μία αυτή την ώρα. Η ώρα. Προχωράμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας όμως, οπότε θα πάμε και στα τελευταία θέματα, στις τελευταίες ειδήσεις της σεζόν που μας έρχονται, καταρχάς από την κεντρική σκηνή, από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου, το οποίο από 300 ευρώ θα φτάνει στα 500 περίπου τον μήνα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα και το ανακοίνωσε, και έχει, έχει ένα ενδιαφέρον για πολύ κόσμο που δουλεύει, που εργάζεται στην εστίαση και μπορεί και να επωφελείται λίγο περισσότερο από τα φιλοδορήματα εκτός από τον βασικό μισθό. Αύξηση λοιπόν του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με TikTok που ανέβασε μάλιστα. Το κοινοποίησε, το γνωστοποίησε αυτό. Έχει στο radioavros.gr ανέβει ένα σχετικό δημοσίευμα άρθρο με αναλυτικά τα νέα δεδομένα έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί για την σημαντική αυτή όπως θεωρείται αλλαγή στο αφορολόγητο του μπουρμπουάρ, του φιλοδορήματος. Μια νέα εξέλιξη. Τώρα να δούμε και την εξέλιξη του καιρού. Να ξέρουμε τι μας περιμένει. Μας τα είπε ο Χρυσόστομος Παρανός νωρίτερα στην πρωινή περιπόλεια. Ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, ο έγκριτος μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, πάντα κέριος στις προβλέψεις του, μιλάει για απουσία βροχοπτώσεων τώρα, με σταδιακή εξασθένιση των βόρειο-ανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα μάλιστα της επόμενης εβδομάδας. Είναι η εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού που παρουσίασε, που γνωστοποίησε, που μετέδωσε ο Χρυσόστομος Παρανός μέσω της πρωινής περιπολίας νωρίτερα, και στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και να ακούσετε όσα είπε. Συνοπτικά, από τη μεριά μας να σας μεταφέρουμε ότι δεν διαφαίνεται καμιά αξιόλογη βροχόπτωση, τουλάχιστον έως και τις 10 Αυγούστου. Γεγονός που επιτρέπει, είπε, στους αγρότες να προγραμματίσουν μάλιστα χωρίς προβλήματα και τις εργασίες τους. Για τις θερμοκρασίες, θα συνεχίσουν να προσφέρουν μια σχετική δροσιά. Οι ελάχιστες τιμές θα κυμαίνονται από 17 έως 18 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες μέρες στα υπηρετικά τμήματα του Εύρου. Από μεθαύριο Δευτέρα, από τη Δευτέρα που μας έρχεται και μετά, αναμένεται μικρή άνοδος. Οι ελάχιστες θα φτάσουν 19 με 20 βαθμούς Κελσίου στην Ορεστιάδα, στον Δημότυχο, στην Αλεξανδρούπολη. Λόγω της επίδρασης της θάλασσας, εκεί θα παραμείνουν υψηλότερες, γύρω στους 22 με 23 βαθμούς, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Για τις μέγιστες τώρα το μεσημεράκι προς το απόγευμα, γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα, αύριο. Και την Κυριακή στους 33. Τη Δευτέρα 34 με 35 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Τρίτη και μετά στα υπηρετικά τμήματα του Εύρου ακόμη περισσότερο ανεβαίνει στους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Και μοιάζει λίγο καύσωνας, αλλά σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα δεν διαμορφώνονται συνθήκες καύσωνα όπως τυπικά διαμορφώνουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Οι 38 βαθμοί Κελσίου, όταν έχει το πρωί χαμηλές τους 20 περίπου τις θερμοκρασίες, δεν θεωρείται καύσωνας. Θα έχουμε όμως πολύ ζέστη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες. Πάντα όμως δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές, και το επεσήμανε για ακόμη μια φορά και ο μετεωρολόγος μας αυτό. Είναι ο Αύγουστος ο μήνας ο οποίος έχει πληγώσει βαθύτατα τον Εύρο. Και όχι μόνο, και είναι ένας μήνας όπου δυστυχώς αναπτύσσονται συνθήκες πυρκαγιάς περισσότερο. Μάλιστα και συνθήκες μέγα πυρκαγιάς, μας είπε ο μετεωρολόγος μας, κυρίως τον Αύγουστο αναπτύσσονται. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που μάλιστα αναπτύσσονται και στα μέτωπα της φωτιάς, προκαλούν ανωδικά ρεύματα θερμού αέρα. Αυτός ανυψώνεται, αντικαθιστάται από ψυχρότερες αέριες μάζες, μεταβάλλεται έτσι η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων και γίνονται τα φαινόμενα των ανεμοστρόβιλων της φωτιάς μετά, με αυτές τις συνθήκες και τους γενικούς ανέμους που δυσκολεύουν μετά την επιχείρηση κατάσβεσης τους μεταξύ άλλων. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Όταν κινούμαστε στην ύπαιθρο, όταν κάνουμε τις διακοπές μας και ανέμελοι μερικές φορές ξεχνάμε τον κίνδυνο, ας τον έχουμε κατά νου. Αύγουστος και το πρόγραμμα για την επιτυχημένη, έτσι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος μέχρι στιγμής, περιοδία του έργου «Η Συμπαίθρια από τα Τύρανα» συνεχίζεται. Είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου που ανακοινώθηκε από τον Διόνυσο, το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας, μετά τη θερμή ανταπόκριση από το κοινό στον πρώτο κύκλο της καλοκαιρινής περιοδίας τον Ιούλιο. Αμέσως αδιάκοπα συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος και τον Αύγουστο από αύριο, κιόλας 1η Αυγούστου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν που έχει ανακοινωθεί από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Οστιάδας Διόνυσος αλλά και τους κατατόπους δήμους και συλλόγους, από αύριο και μεθαύριο ξεκινάει το δεύτερο κύκλος παραστάσεων για τους συμπαίθρους από τα Τύρανα στη Σαμοθράκη. Αύριο και μεθαύριο. Καμαριώτης αύριο στο Δημοτικό Σχολείο, στα Θέρμα την Κυριακή και πάλι στην αυλή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου των Θέρμων. Η παράσταση συμπαίθρια από τα Τύρανα. Μετά Δήμος Παγκαίου Καβάλας, Ελευθερέ, στο Τσαμκυράνιο Υπαίθριο Θέατρο, την 3η 4 Αυγούστου. Κατόπιν στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, αν έχετε προγραμματίσει διακοπές εκεί τις επόμενες μέρες, θα συναντήσετε τους συμπαίθρους από τα Τύρανα σε ένα διήμερο παραστάσεων, 5η και 6 Αυγούστου, Τετάρτη και Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα, στον αύριο χώρο του οικισμού Κυπούπολη μέσα στη Νέα Καλλικράτεια. Επιστροφή μετά 21 Αυγούστου στο Ορμένιο, στην πλατεία, η παράσταση από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ορμενίου Βελισάριος σε αναβολή μετά τις καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την αρχική προγραμματισμένη παράσταση. Τώρα έρχεται σε αναβολή 21 Αυγούστου στο Ορμένιο. 23 Αυγούστου προγραμματισμένη παράσταση από τον Δήμο Σουφλίου στο πλαίσιο του καλοκαιριού του 2026 των εκδηλώσεων στην Κορνοφολιά με είσοδο ελεύθερη. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, πάμε τέλος Αυγούστου από τώρα, εντάξει να το πούμε όμως από τώρα, δεν πειράζει, στην Κύρκη, στην αυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Κύρκης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η παράσταση με είσοδο ελεύθερη για τους συμπαίθρους από τα Τύρανα στο χωριό. Στο Διδημότυχο επιστροφή στον Λόφο του Καλέ, 26 Αυγούστου. Η παράσταση είναι προγραμματισμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο του Δήμου Δημοτήχου με είσοδο ελεύθερη. Και το Σάββατο 29 Αυγούστου ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή περιοδία με την πανηγυρική τελετή έναρξης του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Οστιάδας στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Αναλυτικά και στο radioevros.gr έντος της ημέρας το πρόγραμμα. Γενικότερα ανατρέχεται κατά τόπους στους δήμους που ανακοινώνουν καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Θα συναντήσετε κάπου και τους συμπαίθερους από τα Τύρανα του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Οστιάδας Διόνυσος να συνεχίζουν το ταξίδι τους και να προσφέρουν γέλιο, στιγμές διασκέδασης, ψυχαγωγίας, χαράς. Τόσο στον Εύρο, όσο και εκτός του νομού τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βλέπω πως κάτι άλλο δεν προλαβαίνουμε. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι τελευταίο να το ακούσουμε όμως, έτσι έτσι. Με την Ξένια Καργάλη να μας τραγουδά το καλοκαιράκι που είναι εδώ. Και να είναι και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και τη σεζόν αυτό. Για να επιστρέψουμε να σας χαιρετήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε.

0: για κρασάκι, για πιπέρι και αλάτι που μας τραγουδάει η Ξένια Γαργάλη, αλλά και για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε στο τραπέζι μας. Και σήμερα Χαγιάτη, η επιλογή το ξέρουμε καλά αυτό. Κάθε μέρα Χαγιάτη, να θυμίσω ότι 8 με 24 Αυγούστου θα παραμείνει κλειστό το Χαγιάτη. Έτσι φροντίστε να κάνετε τα κουμάντα σας. Σήμερα έχουμε στο μενού και πάλι υπέροχες επιλογές. Λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια μέχρι μπιφτέκια, κοτόπουλου χειροποίητα, υγιεινά και σούπερ απολαυστικά. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό, ξύνη πένες με φιλετάκια κοτόπουλο. Το κοτόπουλο σε όλες τις μορφές και σήμερα στο Χαγιάτι μας. Η Mamba LD βλέπω παπουτσάκια, μουσακά, κανελόνια, special λαζάνια, παστίτσιο, λαχανιά. Τι να πρωτοδιαλέξει πάλι σήμερα. Και σου πίτσες, αν θέλετε, γιουβαρλάκια, φασολάδα παραδοσιακή.
1: Θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά για μένα μόνο.
0: Για το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε τώρα για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας είναι να κάνετε την παραγγελία για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι σας στο 2552022525 το Χαγιάτι μας. Ευχαριστούμε Χαγιάτι για όλα όσα προσφέρεις για μας. Μας φροντίζεις, μας περιποιείσαι μοναδικά και για την σταθερή επιλογή και εμπιστοσύνη στην εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμότατα. Ήταν η τελευταία αναφορά στο Χαγιάτι για φέτος, για αυτή τη σεζόν, φίλες και φίλοι. Όπως και στους υπόλοιπους φίλους, τους ευχαριστούμε θερμότατα για τη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής μας αυτή σεζόν. Σήμερα ολοκληρώνουμε με τα κουφώματα Καραφιλίδης, με τις μεταφορές μετακομίσεις Δημοτίκαλης. Ευχαριστούμε Χρήστο, ευχαριστούμε Νίκο, τη Σύφα Εύρου, τον Δημήτρη στο κατάστημα Κεραμιτσής, όλη την οικογένεια Κεραμιτσής, το Top Charm, το Χρήστο, τα κορίτσια του, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Κώστα Αποστολίδη, ευχαριστούμε θερμότατα. Και τα ορθοπαιδικά, τον Βρύδης βεβαίως, τον Δωρόθεο, τη Μαρία, τον Βασίλη, όλους εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Επανερχόμαστε δυναμικότερα από Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου μάλλον πιο συγκεκριμένα. Το απόγευμα, παρότι ολοκληρώνουμε τώρα τον κύκλο με το Ευρωσκόπιο και όλες τις πρωινές μας εκπομπές, το απόγευμα, να θυμίσω, έκτακτη εκπομπή από την καρδιά του φεστιβάλ της καρδιάς μας, του Άρτα δηλαδή, το Ράδιο Εύρος επιστρέφει, εκεί όπου για πολλά χρόνια μετέδιδε ζωντανά το πρόγραμμά του και τώρα μεταφέρουμε εξωτερικά το στούντιό μας για σήμερα το απόγευμα 6 με 8. Θα τα πούμε λοιπόν εκεί, στον Άρδα. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά στις συχνότητες μας κανονικά. Θα μεταδιδόμαστε live. Θα τα πούμε από το live streaming που θα γίνεται στο Facebook με εικόνα. Θα έχουμε και κάμερες μαζί μας για να μας βλέπετε. Όλα αυτά στον Άρδα 6 με 8 στην έκτακτη εκπομπή. Σας περιμένουμε τώρα. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο φινάλε. Ένα λεπτάκι πριν τη μία. Χρόνος αμήλικτος. Πότε πέρασε η ώρα, πότε πέρασε το τελευταίο τρίωρο της τελευταίας εκπομπής του τελευταίου Ευρωσκοπίου της σεζόν, πότε πέρασε όλη η σεζόν, θα μου πείτε, αλλά να πέρασε. Θα περάσει και το καλοκαιράκι, θα ξανανταμώσουμε πολύ πολύ σύντομα. Δεν αργούμε, σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα, θα είμαστε πάλι εδώ. 4 εβδομαδούλες είναι. 31 Αυγούστου το ραντεβού μας, το νέο πρόγραμμα. Θα προετοιμαστούμε το μεταξύ, να έρθουμε ανανεωμένοι. Τώρα. Με αεροπλάνα, με πλοία, με αμάξια, με τρένα, με ό,τι θέλετε, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αποδράστε, δραπετεύστε, ξεφύγετε. Το χρειαζόμαστε όλοι. Θα το κάνουμε κι εμείς. Και θα τα ξαναπούμε στις 31 Αυγούστου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο επόμενο, στο υπόλοιπο της ημέρας σας, της εργασίας σας, της δουλειάς σας, της Παρασκευής σας, αλλά και στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλό υπόλοιπο στο καλοκαίρι μας, τον Αύγουστό μας, που από αύριο ξεκινά. Καλό μήνα κιόλας. Ραντεβού 31 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα και με υγεία πάνω απ' όλα. Όλες τις θέσεις μας ξανά σε λίγο καιρό. Γεια χαρά.
2: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ ΕΒΡΟΥ. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: 300η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 300η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Εύρο και Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νησού Σαμοθράκης και του Σουφλίου και υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές του Δηδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Από την πυροσβεστική υπηρεσία συνίσταται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστοδούλου Τοψίδη, ασκεί η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλή στο Στέργιο Ηλιόπουλο σε ανακοίνωσή της. Με τίτλο «Η ευημερία των αριθμών και η πραγματικότητα των πολιτών, η αλήθεια που δεν υπόθηκε στον απολογισμό του κυρίου Τοψίδη», η παράταξη υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσίασε η διοίκηση της περιφέρειας βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς όπως αναφέρει να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, το δημογραφικό, η πολιτική προστασία, η υγεία, οι υποδομές και η οικονομική διαχείριση. Ειδικότερα, η παράταξη υποστηρίζει ότι οι αυξημένες εντάξεις έργων και η ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων δεν μεταφράζονται αυτόματα σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, επισημαίνοντας πως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας και χαμηλή παραγωγικότητα. Αναφορικά με το δημογραφικό, η Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της περιφέρειας δεν επαρκούν για να ανακόψουν τη μείωση του πληθυσμού και τη φυγή των νέων από την περιοχή, ενώ για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης κάνει λόγο για διαρκή διαρροή επιστημονικού δυναμικού. Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η παράταξη αντιπαραβάλλει το ποσοστό αποτελεσματικότητας που παρουσίασε η διοίκηση με τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023 στον Εύρο, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στις εκτεταμένες καταστροφές και στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η περιοχή. Παράλληλα, στην ανακοίνωση διατυπώνεται κριτική για τις υπηρεσίες υγείας, τις μεταφορικές υποδομές και ειδικότερα τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιφέρειας, ενώ γίνεται αναφορά και στη διαχείριση των οικονομικών διαθεσίμων της περιφέρειας, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι σημαντικοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι αντί να κατευθύνονται σε έργα και κοινωνικές παρεμβάσεις. Η παράταξη παρουσιάζει επίσης τις δικές της προτάσεις για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός δίκτυου πραγματικής ευημερίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της μεταποίησης, τη στενότερη διασύνδεση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την αγορά εργασίας, καθώς και την ενίσχυση έργων πρόληψης εναντίον φυσικών καταστροφών. Αναλυτικά την ανακοίνωση της παράταξης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η δεύτερη φάση του έργου για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Τυχερό, συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 21-27. Όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, το προηγούμενο διάστημα, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τυχερού και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, να στηρίξει την πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Σουφλίου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απευθύνθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, αναδεικνύοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα του έργου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 15,8 χιλιόμετρων, το οποίο θα συνδεθεί με το ήδη κατασκευασμένο τμήμα, καθώς και 4 νέα αντλιοστάσια. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή πλήρως λειτουργικής εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, δυναμικότητας 3.200 ισοδύναμων κατοίκων, ενός κεντρικού αντλιοστασίου για τη συλλογή των λιμάτων από ολόκληρο τον οικισμό, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές για τη διάθεσή τους μετά την επεξεργασία. Αύξηση του αφορολόγητου του ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαία έως 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
5: Όσον αφορά τον καιρό και τις επόμενες ημέρες, να πούμε ότι δεν έχουμε βροχές. Δεν φαίνονται βροχές, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Αυγούστου. Μπορούν οι αγρότες να προχωρήσουν σε εργασίες που επιθυμούν. Δεν θα έχουμε βροχές μέχρι τις 10 Αυγούστου τουλάχιστον. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε προγνωστικά, είναι 12 μέρες μπροστά. Μέχρι τότε δεν έχουμε βροχές, οπότε είμαστε καλά από αυτή την άποψη. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, οι ελάχιστες τιμές είναι καλές. Δηλαδή, μέσα στη νύχτα έχουμε δροσιά, πέφτει στους 17-18 βαθμούς και έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες με μια άνοδο των ελάχιστων τιμών από εβδομάδα. Από Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή, θα πάμε στους 19 με 20 βαθμούς οριστικά στο δημότυπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, στα παραθαλάσσια είναι λίγο πιο υψηλές αυτές τις τιμές λόγω της θάλασσας. Είμαστε στους 22 με 23 στην Αλεξανδρούπολη τη νύχτα. Το μεσημέρι είμαστε στους 32 βαθμούς και εκεί θα παραμείνουμε. Δηλαδή, και σήμερα θα έχουμε 32 και αύριο 32, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω του βοριά. Δεν βγαίνει η θαλάσσια αύριο, οπότε έχουμε ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Την Κυριακή θα πάμε ένα βαθμό επάνω, 33, και από Δευτέρα πάμε 34 με 35, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη φαίνεται μέχρι και την Τρίτη να έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους. Αρχικά σήμερα, αύριο την Κυριακή θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ οι στιγμιαίες εντάσεις του ανέμου, κυρίως προς τα δυτικά τμήματα του Εύρου και στα έτσι λίγο πιο υψώματα. Μέχρι 6 μποφόρ τη Δευτέρα και μέχρι 5 μποφόρ την Τρίτη. Δηλαδή αυτό που λέγαμε φαίνεται και στη Θράκη ότι θα έχουμε εξασθένιση σταδιακά των ανέμων, αλλά χωρίς να πάψουν, χωρίς να έχουμε άπνοιες. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει έτσι και η επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μια άκρος καλοκαιρινή, θα έλεγα. ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι με βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 6, το πολύ 7 μποφόρ και θερμοκρασίες που δείχνουν να ανεβαίνουν από την Τρίτη στα υπηρετικά, δηλαδή φαίνεται να φτάνουμε και τους 37-38 βαθμούς. Δεν φαίνεται να είναι καύσωνας, ωστόσο θα περάσουμε μία περίοδο με πιο ζεστές θερμοκρασίες.
6: Εντάξει, είναι ο καιρός.
5: Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα... Είναι καιρός τους, είναι καιρός τους. Εντάξει, βγάλαμε πολύ καλά το καλοκαίρι φέτος. Δεν έχουμε, είχαμε στην ουσία μία περίοδο τριών ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, η οποία μάλιστα έληξε με πολύ βίαιο τρόπο. Mm-hmm. Θυμάστε και την ψύχρα που είχαμε. Παραμένει ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, επομένως λόγω των ανέμων, μέχρι και την Κυριακή στη Θράκη. Και η θερμοκρασία της θάλασσας, μιας που σας συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι είναι στους 26 βαθμούς στο Θρακικό Πέλαγος. Δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο λόγω των βοριάδων, οι οποίοι ανακατεύουν τη θάλασσα, έτσι κάνουν αυτό το upwelling που λέμε, δηλαδή που έρχεται νερό από βαθιά νερά προς τα πάνω, δροσερότερο νερό. Οπότε, εντάξει, και το 26 νομίζω είναι ευχάριστο.
4: Λίγη σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας για την καταβολή των ενισχύσεων τους προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρυθμίση αφορά τους δικαιούχους της παρέμβασης σε εγκατάσταση γεωργών νέας ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και τους δικαιούχους του υπομέτρου εγκατάσταση νέων γεωργών του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 14-22, των οποίων οι ενισχύσεις αποτελούν ανηλυμένες υποχρεώσεις του στρατηγικού σχεδιασμού ΚΑΠ. Η ρυθμίση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς, έρνοντας ένα διοικητικό εμπόδιο που δυσχέρεινε την πληρωμή τους. Με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα λάβουν χώρα οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του Σεγί Ταλή Σουλτάν. Κεντρική εκδήλωση είναι η παραδοσιακή γιορτή πάλης Μελάδης στο πλάτο Μαχίλια με αγάτων Ζεκί Τσολά Καλή. Οι εκδηλώσεις του τριήμερου θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό Τεκέ στη Ρούσα και στο πλάτο Μαχίλια. Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμος Σουφλίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε. Με πνεύμα ειρήνης, ας τιμήσουμε όλοι μαζί τον Πύρη Σεγίτ Αλή Σουλτάν, καλούν οι διοργανωτές. Το πρόγραμμα αναλυτικά μπορείτε να το βρείτε και στο radioevros.gr. Ο Δήμος Αμοθράκης σας προσκαλεί στο Universal Film Festival Σαμοθράκη 2026, ένα τρίμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, το θέατρο, την αφήγηση, τις εικαστικές τέχνες και τη δημιουργική έκφραση. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Θέρμα και στη χώρα Σαμοθράκης. Αναλυτικά το πρόγραμμα για ολόκληρο το τρίμερο του φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.

0: Πτώσεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Διδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Δηδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που τα βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Fiends, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Πίνασες. και λες «θα φάω κάτι πρόχειρο». Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
13: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Δηδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Εύρο και Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νησού Σαμοθράκης και του Σουφλίου και υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές του Δηδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνίσταται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστοδούλου Τοψίδη, ασκεί η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλή στο Στέργιο Ηλιόπουλο σε ανακοίνωσή της. Με τίτλο «Η ευημερία των αριθμών και η πραγματικότητα των πολιτών, η αλήθεια που δεν υπόθηκε στον απολογισμό του κυρίου Τοψίδη», η παράταξη υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσίασε η διοίκηση της περιφέρειας βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς όπως αναφέρει να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, το δημογραφικό, η πολιτική προστασία, η υγεία, οι υποδομές και η οικονομία. Διαχείριση. Ειδικότερα, η παράταξη υποστηρίζει ότι οι αυξημένες εντάξεις έργων και η ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων δεν μεταφράζονται αυτόματα σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, επισημένοντας πως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας και χαμηλή παραγωγικότητα. Αναφορικά με το δημογραφικό, η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της περιφέρειας δεν επαρκούν για να ανακόψουν τη μείωση του πληθυσμού και τη φυγή των νέων από την περιοχή, ενώ για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης κάνει λόγο για διαρκή διαρροή επιστημονικού δυναμικού. Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η παράταξη αντιπαραβάλλει το ποσοστό αποτελεσματικότητας που παρουσίασε η διοίκηση με τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023 στον Εύρο, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στις εκτεταμένες καταστροφές και στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η περιοχή. Παράλληλα, στην ανακοίνωση διατυπώνεται κριτική για τις υπηρεσίες υγείας, τις μεταφορικές υποδομές και ειδικότερα τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιφέρειας, ενώ γίνεται αναφορά και στη διαχείριση των οικονομικών διαθεσίμων της περιφέρειας, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι σημαντικοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, αντί να κατευθύνονται σε έργα και κοινωνικές παρεμβάσεις. Η παράταξη παρουσιάζει επίσης τις δικές της προτάσεις για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός δίκτυου πραγματικής ευημερίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της μεταποίησης, τη στενότερη διασύνδεση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την αγορά εργασίας, καθώς και την ενίσχυση έργων πρόληψης εναντίον φυσικών καταστροφών. Αναλυτικά την ανακοίνωση της παράταξης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η δεύτερη φάση του έργου για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και μονάδας επεξεργασίας σλιμματός στο Τυχερό, συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 21-27. Όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, το προηγούμενο διάστημα, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τυχερού και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, να στηρίξει την πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Σουφλίου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απευθύνθηκε στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, αναδεικνύοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα του έργου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 15,8 χιλιόμετρων, το οποίο θα συνδεθεί με το ήδη κατασκευασμένο τμήμα, καθώς και 4 νέα αντλιοστάσια. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή πλήρως λειτουργικής εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, δυναμικότητας 3.200 ισοδύναμων κατοίκων, ενός κεντρικού αντλιοστασίου για τη συλλογή των λιμάτων από ολόκληρο τον οικισμό, καθώς και της απαραίτητης υποδομής για τη διάθεσή τους μετά την επεξεργασία. Αύξηση του αφορολόγητου του ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
7: Όσον αφορά τον καιρό και τις επόμενες ημέρες, να πούμε ότι δεν έχουμε βροχές. Δεν φαίνονται βροχές, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Αυγούστου. Μπορούν οι αγρότες να προχωρήσουν σε εργασίες που επισημούν. Δεν θα έχουμε βροχές μέχρι τις 10 Αυγούστου τουλάχιστον. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε προγνωστικά, είναι 12 μέρες μπροστά. Μέχρι τότε δεν έχουμε βροχές, οπότε είμαστε καλά από αυτή την άποψη. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, οι ελάχιστες τιμές είναι καλές. Δηλαδή, μέχρι τη νύχτα έχουμε δροσιά, πέφτει στους 17-18 βαθμούς και έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες με μια άνοδο των ελάχιστων τιμών από εβδομάδα. Από Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή, θα πάμε στους 19 με 20 βαθμούς οριστή άλλα στο δημότυπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, στα παραθαλάσσια είναι λίγο πιο υψηλές αυτές τις τιμές λόγω της θάλασσας. Είμαστε στους 22 με 23 στην Αλεξανδρούπολη τη νύχτα. Το μεσημέρι είμαστε στους 32 βαθμούς και εκεί θα παραμείνουμε. Δηλαδή και σήμερα θα έχουμε 32 και αύριο 32, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω του βοριά. Δεν βγαίνει η θαλάσσια αύριο, οπότε έχουμε ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Την Κυριακή θα πάμε ένα βαθμό επάνω, 33, και από Δευτέρα πάμε 34 με 35, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη φαίνεται μέχρι και την Τρίτη να έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους. Αρχικά σήμερα, αύριο την Κυριακή θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ οι στιγμιαίες εντάσεις του ανέμου, κυρίως προς τα δυτικά τμήματα του Εύρου και στα έτσι λίγο πιο υψώματα. Μέχρι 6 μποφόρ τη Δευτέρα και μέχρι 5 μποφόρ την Τρίτη. Δηλαδή αυτό που λέγαμε φαίνεται και στη Στάκη ότι θα έχουμε εξασθένιση σταδιακά των ανέμων, αλλά χωρίς να πάψουν, χωρίς να έχουμε άπνοιες. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει έτσι και η επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μια άκρος καλοκαιρινή, θα έλεγα. Ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι με βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 6, το πολύ 7 μποφόρ και θερμοκρασία.

0: Αγιάς επομένως λόγω των ανέμων μέχρι και την Κυριακή στη Θράκη. Και η θερμοκρασία της θάλασσας, μιας που τα συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι είναι στους 26 βαθμούς στο Θρακικό Πέλαγος. Δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο λόγω των βοριάδων, οι οποίοι ανακατεύουν τη θάλασσα, έτσι κάνουν αυτό το upwelling που λέμε, δηλαδή που έρχεται νερό από βαθιά νερά προς τα πάνω, δροσερότερο νερό. Οπότε, εντάξει, το 26 νομίζω είναι ευχάριστο.
1: Λίγη σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας για την καταβολή των ενισχύσεων τους προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρυθμίση αφορά τους δικαιούχους της παρέμβασης σε εγκατάσταση γεωργών νέας ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και τους δικαιούχους του υπομέτρου εγκατάσταση νέων γεωργών του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 14-22, των οποίων οι ενισχύσεις αποτελούν ανηλυμένες υποχρεώσεις του στρατηγικού σχεδιασμού ΚΑΠ. Η ρυθμίση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς, έρνοντας ένα διοικητικό εμπόδιο που δυσχέραινε την πληρωμή τους. Με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα λάβουν χώρα οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του Σεγί Ταλί Σουλτάν. Κεντρική εκδήλωση είναι η παραδοσιακή γιορτή πάλης Μελάδης στο πλάτωμα Χίλια με Αγάτων Ζεκί Τσολά Καλή. Οι εκδηλώσεις του τριήμερου θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό Τεκέ στη Ρούσα και στο πλάτωμα Χίλια. Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμος Σουφλίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε. Με πνεύμα ειρήνης, ας τιμήσουμε όλοι μαζί τον Πύρη Σεγίτ Αλί Σουλτάν, καλούν οι διοργανωτές. Το πρόγραμμα αναλυτικά μπορείτε να το βρείτε και στο radioevros.gr. Ο Δήμος Αμοθράκης σας προσκαλεί στο Universal Film Festival Σαμοθράκη 2026, ένα τρίμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, το θέατρο, την αφήγηση, τις εικαστικές τέχνες και τη δημιουργική έκφραση. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Θέρμα και στη χώρα Σαμοθράκης. Αναλυτικά το πρόγραμμα για ολόκληρο το τριήμερο του φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571. 1 και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
13: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Διδυμοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια έκτακτη εκπομπή από την καρδιά του Φεστιβάλ της Καρδιάς μας, από τον Άρδα, από την 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Το Ράδιο Εύρος βγήκε έξω, στήσαμε ένα υπαίθριο στούντιο από την εξωτερική μονάδα μεταδόσεων του Ράδιο Εύρος. Μεταδιδόμαστε ζωντανά από το Facebook αυτή τη στιγμή και με εικόνα, για όσους έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσετε από εκεί. Μεταδιδόμαστε κανονικά βεβαίω στα FM, ραδιοφωνικά, για όσους μας ακούτε στους 97,1 και 95,3 στις δύο συχνότητές μας. Και από το radioevros.gr για όλο τον κόσμο, για να φτάσει η φωνή του Εύρου, η φωνή του Άρδα σε όλο τον πλανήτη. Είμαστε εδώ από νωρίς προκειμένου να ετοιμαστούμε και βλέπουμε ότι υπάρχει μια γαλήνη στο τοπίο που μας δημιουργεί έτσι την αίσθηση ότι κάτι καλό πάει να γίνει εδώ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Έτσι κι αλλιώς από χτες ξεκίνησε το φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο, αλλά από σήμερα είναι η επίσημη έναρξή του. Με το πρόγραμμα ήδη να έχει ξεκινήσει. Με παράλληλες δράσεις όμως, γιατί από ό,τι πιθανόν να ακούτε, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος και στο μικρόφωνο, αυτή την ώρα κάνουν τον έλεγχο του ήχου του στα συγκροτήματα. Νωρίτερα έκανε το συγκρότημα της Ελεονόρας Ζουκανέλη. Η Κόζα Μόστρα θα είναι σήμερα στην κεντρική σκηνή, η Συντάρτα, η Plot Twist. Είναι το φεστιβάλ των 30 χρόνων, όχι ζωής, 30 χρόνων διοργανώσεων, γιατί είναι και δύο χρόνια που δεν διοργανώθηκε, αλλά είναι μια επαιτειακή χρονιά έτσι και αλλιώς αυτή η γενέθλια επαιτειακή διοργάνωση. Για όσους το ζήσαμε από τα πρώτα χρόνια, πλέον όταν δεν ήμασταν πιτσιρικάδες και χαιρόμασταν την έναρξη του φεστιβάλ, πλέον φτάσαμε να είμαστε μεσήλικες, αλλά το φεστιβάλ παραμένει εδώ. Είναι ακόμα εδώ, είναι ζωντανό, ο Άρδας είναι ζωντανός. 30η συνάντηση νέων λοιπόν και θα δούμε πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα μέχρι τις 8. Ζωντανά θα είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι θα αυτοσχεδιάσουμε. Θα καλούμε εδώ για να μιλήσουν μαζί σας, να μεταφέρουν σε εσάς τα μηνύματά τους οι άνθρωποι που συνεργάζονται με τη διοργάνωση προκειμένου να απολαύσουμε και να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε σε παράλληλες δράσεις και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο θεσμό. Θα ξεκινήσουμε. Τους ακούσαμε ήδη, γιατί μόλις προετοιμάζονταν εδώ και στήσαν και την μπασκέτα τους πίσω για να αρχίσουν και τα μαθήματα και τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες με τα παιδιά. Είναι ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης κοντά μας και να καλέσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για την εκπομπή. Θα μας κάνει ποδαρικό και ελπίζω να είναι και γουρλής και να κυλήσουν όλα τεχνικά σωστά. Καθίστε αν θέλετε στο στούντιό μας, θα είμαστε καλύτερα έτσι. Πώς πάτε?
1: Είμαι ο Δημήτρης ο Μιχέλης, εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θράκης. Βρισκόμαστε για 10η συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ του Άρδα. Είμαστε από τους βασικούς υποστηρικτές.
0: 10 χρόνια, δηλαδή στο 1 τρίτο του θεσμού είστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ, ναι. Υποστηρίζουμε κάθε χρόνο τη διοργάνωση του φεστιβάλ που γίνεται εδώ με παιχνίδι, με μαθήματα, με διαγωνισμούς.
0: Συμμετέχουν τα παιδιά, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Την πρώτη μέρα είχαμε πάρα πολλά παιδιά, σε σημείο που φτάσαμε να τα έχουμε και σε αναμονή να περιμένουν. Και σήμερα το πρωί ήρθανε κάποια, τώρα το απόγευμα έχουμε...
0: Είχατε και πρωινές δράσεις.
1: Πρωί βράδυ έχουμε δράσεις. Τώρα περιμένουμε να αρχίσουν να παίζουν τα μονά που λέμε τα παιχνίδια. Σε μισή ώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Θα είστε και αύριο και μεθαύριο, όλο το τετραήμερο δηλαδή εδώ?
1: Και αύριο το πρωί και το απόγευμα και την Κυριακή το ίδιο πράγμα μέχρι το μεσημέρι. Γιατί την Κυριακή απόγευμα μαζεύουμε σιγά σιγά.
0: Ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός?
1: Ο στόχος είναι να προσελκύσουμε παιδιά στο άθλημα της καλαθοσφαίρησης, να μάθουν τους βασικούς κανόνες του αθλήματος και για τα μεγαλύτερα παιδιά να τα τραβήξουμε, να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να έρθουν στη σχολή διαιτησίας και να γίνουν διαιτητές καλαθοσφαίρησης.
0: Όχι μόνο να μάθουν να παίζουν και να χαίρονται το μπάσκετ, αλλά να μάθουν να διαιτητεύουν κιόλας εκεί.
1: Είμαστε διαιτητές του μπάσκετ, είμαστε Σύνδεσμος Διαιτητών. Ο απότερος σκοπός είναι να μαζέψουμε παιδιά, να τραβήξουμε παιδιά και από αυτούς όσοι μπορούν και όσοι κάνουν να τους κρατήσουμε στην οικογένειά μας.
0: Είναι εύκολο κανείς να μάθει και να εξελιχθεί και να γίνει διαιτητής?
1: Όποιος θέλει μαθαίνει, όποιος προσπαθεί βελτιώνεται.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχετε αρκετοί διαιτητές στη Θράκη. Πόσα μέλη είναι στο σύνδεσμό σας?
1: Στο σύνδεσμο Θράκης αυτή τη στιγμή έχουμε 65 διαιτητές εν ενεργεία, είτε στις εθνικές κατηγορίες είτε στα τοπικά πρωταθλήματα, και καλύπτουμε την ευρεία περιοχή από την Οριστιάδα μέχρι τις Σέρες.
0: Οι συνεχιστές φαίνεται να υπάρχουν, ακολουθούν παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν?
1: Έχουμε νεαρά παιδιά, έχουμε ηλικίες από 16 ετών μέχρι 50.
0: Ωραία, μια χαρά. Θα είστε εδώ λοιπόν μέχρι να ξεκινήσουν οι συναυλίες ή και κατά τη διάρκεια?
1: Είμαστε και το βράδυ, παρακολουθούμε τις συναυλίες. Το περίπτωρο είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ, είτε για εγγραφές στη σχολή διαιτησίας, είτε για ενημέρωση. και τα παιδιά παίζουν μπάσκετ μέχρι να πέσει ο ήλιος.
0: Πολύ ωραία. Οπότε να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ήδη ξεκινήσατε από χτες, είστε στη δεύτερη μέρα της δραστηριότητάς σας. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό, φίλες και φίλοι. Θα βλέπουμε πίσω μας. Περάστε, δεν πειράζει. Είναι ζωντανά όλα, δεν πειράζει. Θα τα βλέπουμε πίσω μας αυτά που θα συμβαίνουν, γιατί έχουμε στήσει το υπαίθριο στούντιό μας λίγο πριν από τα σπιτάκια ενημέρωσης και αρκετά μακριά, όσο το δυνατόν πιο μακριά μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό από την κεντρική σκηνή. Η αλήθεια είναι τώρα για να σας πω την αλήθεια. Μας στήσαμε κοντά στη σκηνή στην αρχή. Ξεκίνησαν το sound check, ήταν τόσο δυνατός ο ήχος που βλέπαμε ότι μάλλον θα σας ενοχλεί όταν θα βγαίναμε στον αέρα και δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και να επικοινωνήσουμε σωστά. Και μεταφερθήκαμε τελευταία στιγμή προκειμένου να είμαστε στο λεπτό έτοιμοι. Ελπίζω τεχνικά να λειτουργήσουν όλα σωστά, ώστε αφού έγινε και η μετακόμιση να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια. Και από τη σελίδα μας στο Facebook μπορείτε να στέλνετε, αν θέλετε, και τις παρεμβάσεις σας, τα μηνύματά σας, κάποιες ερωτήσεις πιθανόν. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8, οπότε σας περιμένουμε και από κοντά να τα πούμε. Είναι ώρα να ετοιμαστείτε σιγά σιγά να έρχεστε, να ανηφορίζετε για όσους είστε στα υπόλοιπα του νομού Εύρου από κεντρικό και νότιο, να κατηφορίζετε από τον βόρειο Εύρου, από το τρίγωνο. Υπάρχει και μία προτροπή εδώ, με την ευκαιρία να το θυμίσω και αυτό, να το υπενθυμίσω, να το γνωστοποιήσω. Μία προτροπή από τους διοργανωτές, η οποία έρχεται από την Τροχαία Ορεστιάδας βεβαίως, να προτιμήσετε να μπείτε προς τον χώρο για τις καστανιές από τον δεύτερο κόμβο των καστανεών και ριζίων επάνω στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού. Όχι από τον γνωστό, το συνηθισμένο κόμβο από όπου μπαίνουμε συνήθως στο χωριό των Καστανεών, εκεί όπου βλέπουμε και το υδραγωγείο της πόλης, γιατί υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω της διέλευσης των Τούρκων μεταναστών, κυρίως που πηγαίνουν στην πατρίδα τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα, για να δώσουμε την εικόνα τώρα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί και εγώ έτσι όπως ερχόμουν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα στην κίνηση, τουλάχιστον προς το Τελωνείο. Σαββατοκύριακο όμως, που συνήθως έρχονται οι περισσότεροι, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Γι' αυτό και η προτροπή είναι να μπείτε από τον άλλον κόμβο. Δεν είναι τίποτα, είναι στα 1500 περίπου μέτρα σε απόσταση από τον έναν ο άλλος κόμβος. Πολύ κοντά και από εκεί κατευθείαν εύκολα μπαίνετε στον χώρο των εκδηλώσεων. Έχουμε και ένα φυσικό προβολέα απέναντι, τον ήλιο, για όσους μας βλέπετε από τη σελίδα μας στο Facebook και μας φωτίζει. Μας καίει λίγο, είναι αλήθεια. Δεν θα ήθελα να βάλω τα γυαλιά ηλίου, γιατί είναι και αγένεια εδώ που τα λέμε. Οπότε καλύτερα να κοιταζόμαστε κατάματα. Να περιμένουμε και από τους διοργανωτές κάποιους εκπροσώπους εδώ, από τη διοργάνωση, από το Δήμο Ορεστιάδας, για να απευθύνουν ένα κάλεσμα, ένα χαιρετισμό, να πούμε δύο κουβέντες ζωντανά μαζί τους. Και βεβαίως περιμένουμε όλους εσάς. Αυτός είναι ο στόχος. Να έρθουμε, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα, να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Υπάρχει πρόγραμμα για ποικίλα γούστα από χτες που ξεκίνησε μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα, να θυμίσω το πρόγραμμα για σήμερα Παρασκευή, στην κεντρική σκηνή η Πλότου Ιστ ανοίγουν τη βραδιά, η Συντάρτα στη συνέχεια, η Κόζα Μόστρα η αγαπημένη και η πολύ αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη εμφανίζεται στο τέλος στην κεντρική σκηνή του Άρδα 2026. Όσον αφορά στις παράλληλες δράσεις, ήδη κάναμε μία πρώτη κουβέντα με τον εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θράκης. Δεν είναι μόνο όμως ο σύνδεσμος ο συγκεκριμένος εδώ. Από τις 11 το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, κάπου στο ποτάμι, στο βάθος, υπάρχουν τα παιδιά, οι συνεργάτες της Trekking Global με τοξοβολία και κανό μέσα στο ποτάμι. Και αυτό είναι μια ωραία εμπειρία, ευκαιρία να τη ζήσουμε και φέτος στο Φεστιβάλ του Άρδα. Καθημερινές δράσεις φυσιολατρίας και σπορ, έτσι λίγο πιο extreme, αλλά όχι τόσο επικίνδυνα, γιατί υπάρχει πάντα η προστασία, η ασφάλεια που μας προσφέρουν οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται όλα αυτά. Από τις 11 το πρωί ξεκινούν και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αύριο το πρόγραμμα του Trekking Global και την Κυριακή επίσης. Τώρα για το απογευματινό πρόγραμμα, τα δωρεάν μαθήματα υπασίας γίνονται από τις 5 ώρα με την κορυφαία Αμαζόν. Αυτά αύριο θα γίνουν. Πήγα εγώ στο Σαββατιάτικο πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Είμαστε στη σημερινή μέρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από το πρωί από τις 10 μέχρι τη 1 και τώρα, από τώρα μέχρι και όσο πάει, μάλλον μέχρι τις 10 λέει το πρόγραμμα, αλλά θα γίνεται ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών, ευαισθητοποιώντας τους επισκέπτες του φεστιβάλ από το ΕΟΠΑΕ, λέει το πρόγραμμα. Θα μάθουμε τι είναι το ΕΟΠΑΕ, θα τους εντοπίσουμε, θα τους βρούμε μόλις ανοίξουν, γιατί δεν βλέπω να είναι τώρα στο σπιτάκι ενημέρωση, παρότι λέει από τις 7, λογικά ναι, σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται. Μετά τα μαθήματα μπάσκετμπολ που ήδη κουβεντιάσαμε με το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θράκης έχουν ξεκινήσει. Έχουμε κανένα παιδάκι εκεί να κάνει μαθήματα? Όχι, δεν έχουμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και αυτά. Όσο να είναι, ακόμα ο ήλιος καίει. Περιμένουν λίγο να δροσίσει, να πέσει ο ήλιος και να έρθουν αργότερα από ό,τι φαίνεται. Έχουμε και το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι που λογικά ξεκινάει σε 10 λεπτά από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Είναι το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι που άρεσε, όπως φαίνεται, στις προηγούμενες διοργανώσεις και φέτος επαναλαμβάνεται. 6,5 με 9 λέει το πρόγραμμα. Είναι πίσω μου ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος που, αν έχετε τώρα εικόνα από το Facebook και μας βλέπετε, γράφει εκεί γκολ. Έχει ένα δίχτυ ζωγραφισμένο σαν ποδοσφαιράκι. Μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και γίνονται αυτοί οι παίκτες μέσα στα ξύλα, όπως γινόταν τα παλιά στα σφαιριστήρια τα ποδοσφαιράκια, αλλά εδώ ανθρώπινα, ζωντανά. Θα το ζωντανέψουν τα παιδιά από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και βεβαίως όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν και να πάρουν μέρος στον αγώνα. 6,5 με 9 αυτό. Η κεντρική σκηνή μετά τις 9 βεβαίως, με το πρόγραμμα που ήδη προείπαμε, θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια, θα το υπενθυμίσουμε για σήμερα Παρασκευή. Αναμένοντας βεβαίως και προσπαθώντας και εγώ να εντοπίσω κάποιον από τη διοργάνωση, νομίζω ότι βλέπω μια κυρία η οποία μάλλον θα μας έρθει μόλις την καλέσουμε, αν μπορέσουμε σε λίγο, αν είναι σε διάθεση να μας μιλήσει. Ενδυματολογικά δεν τη βλέπω να είναι έτοιμη, μάλλον θα αλλάξει για το βράδυ. Τώρα είναι σε φόρμες εργασίας, με ενδυμασία εργασίας, διότι είναι μέσα στη διοργάνωση, προσπαθεί να διευθετήσει πράγματα, να διοργανώσει με τη σειρά της ό,τι καλύτερο για τη σημερινή μέρα, να κλείσει εκκρεμότητες με τους ανθρώπους που, να, βλέπω τώρα ετοιμάζονται και για το beach volley, προπονούνται τα παιδιά εκεί. Θα μας έρθει, μας είδε. Δεν θα την αποκαλύψω ακόμα, θα το δούμε σε λίγο, αφού την έχουμε κοντά μας. Στο beach volley θα σταθούμε επίσης, διότι έχει και τους αγώνες beach volley καθιερωμένους πια. Πρέπει από την αρχή, από την έναρξη του θεσμού να οργανώνονται, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει σε λίγο ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος, που θα τον έχουμε κοντά μας. Ήδη έχουν στήσει το φιλέ, έχουν κάνει τον χώρο έτσι ώστε να υποδεχτεί τους αγώνες volley. Και όχι μόνο αγώνες beach volley φέτος. Έχει και άλλους αγώνες, άλλου είδους volley. Περίπου volley, δεν λέγεται έτσι. Θα μας τα πει πάλι σε λίγο ο αρμόδιος. Προς το παρόν θα καλέσουμε κοντά μας και έτσι ζωντανά όπως συμβαίνει θα το κάνουμε για να την υποδεχτούμε. Αντιδήμαρχο πολιτισμού. Ελάτε από εδώ, κυρία Μπραϊκούδη. Ελάτε. Σας εντοπίσαμε, σας ακούσαμε. Δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει τώρα αυτό. Εγώ το περίμενα για αργότερα, είναι αλήθεια. Γιατί σας βλέπω με ενδυμασία εργασίας. Μάλλον είστε στην διευθέτηση τελευταίων εκκρεμωτήτων.
2: Έτσι. Είμαστε εδώ από νωρίς το μεσημέρι. Είμαστε στη διευθέτηση. Όλα είναι στην εντέλεια, θεωρώ. Όλοι είναι στη θέση τους, τα sound check γίνονται από τους καλλιτέχνες.
0: Εχθές πώς πήγε η μέρα?
2: Πάρα πολύ ωραία, ήταν η πρώτη μέρα, ήταν με δωρεάν είσοδο, τα μπρατήμια έδωσαν το δικό τους παλμό στο φεστιβάλ.
0: Είναι ότι η παράδοση τελικά είναι αυτή που την αγαπάει ο κόσμος και η νεολαία πάρα πολύ.
2: Η παράδοση τα τελευταία χρόνια δίνει ρέστα, όπως λέμε, ανθίζει ακριβώς. Και η νεολαία αλλά και η μεγαλύτερη ηλικία προτιμούν αυτούς τους ήχους, οπότε είναι απαραίτητη στο φεστιβάλ μας, μιας και είμαστε στη Θράκη και πρέπει να αναδείξουμε και τον τόπο μας.
0: Και έχετε μια ποικιλία λοιπόν για όλα τα γούστα, όπως έλεγα, σε μουσικό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε παράδοση χτες, σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε ροκ, έχουμε εδώ τοπικά μουσικά σχήματα στην αρχή που θα ξεκινήσουν, έχουμε έντεχνο, αγαπημένους καλλιτέχνες, νομίζω ότι το ξέρετε το πρόγραμμα.
0: Είχαμε πει Πλωτουίς, Συντάρτα, Κοζαμόστρα και Ελεονόρα Ζουγανέλη σήμερα.
2: Έτσι, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και ο Συντάρτα δεν ξέρω πού συγκαταλέγεται, στους τραπ, ραπ, είναι κάτι ενδιάμεσο.
0: Έχει τους φαν του, θα έχει το κοινό του, θα το δούμε.
2: Έχει το κοινό του.
0: Τι ώρα ξεκινάει η κεντρική σκηνή?
2: Η κεντρική σκηνή θα ξεκινήσει από τις 7.30 με τους Plot Twist και θα συνεχίσουν ανά μία ώρα, θα αλλάζουν τα μουσικά σχήματα.
0: Τι ώρα προβλέπετε να εμφανιστεί το μεγάλο όνομα της βραδιάς?
2: Μετά τις 11. Μετά τις 11 είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ωραία, πιο μπροστά είναι και η Κόζα Μόστρα που τους ακούμε τώρα, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, έχω να πω.
0: Ελπίζω να ακούγεται ο ήχος. Κάνουν sound check αυτή τη στιγμή και εμείς τους ακούμε. Τους χαιρόμαστε από τώρα.
2: Ναι, τους χαιρόμαστε ακριβώς. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ ιδιαίτερα. Θα τους απολαύσουμε όλους το βράδυ.
0: Θα κάνουμε μια αναφορά και στις επόμενες δύο μέρες.
2: Ναι.
0: Ευκαιρία.
2: Και οι επόμενες δύο μέρες έχουν σημαντικούς καλλιτέχνες και τοπικά μουσικά σχήματα κάθε μέρα που ανοίγουν τη μουσική σκηνή. Είναι πιο γεμάτο το Σαββατοκύριακο, έχουμε να πούμε, γιατί έχει πολλές παράλληλες δράσεις. Έχει και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που θα γίνουν αύριο και μετά.
0: Αυτή είναι νέα δράση. Πρώτη φορά γίνεται.
2: Πρώτη φορά γίνεται αυτή η δράση. Μας άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι παιχνίδια Survivor και για μικρούς και για μεγάλους. Θα στηθούν αύριο και θα γίνονται εδώ στο χώρο.
0: 5 με 7.30 βλέπω στο πρόγραμμα, αλλά αυτό διαμορφώνεται ανάλογα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί να πάει και περισσότερο.
2: Το έχουμε βάλει το απόγευμα, απογευματινή ώρα, πριν ξεκινήσει η μουσική σκηνή, αλλά θα δούμε. δούμε πώς θα πάει, να μαζευτούν κόσμος, παιδάκια.
0: Αύριο έχουμε και τον καθιερωμένο παραποτάμιο δρόμο όμως, έτσι.
2: Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μιλώντας με τον πρόεδρο του Δρομέα, μου τόνισε ότι...
0: Του Συλλόγου Δρομέων Ορεστιάδας.
2: Του Συλλόγου Δρομέων, ναι. Μου τόνισε ότι φέτος έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα από τις γείτονες χώρες.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα έχει συμμετοχή από Βουλγαρία, Τουρκία δηλαδή. Είναι η ένατη διοργάνωση, ο ένατος παραποτάμιος δρόμος. Έχει ήδη καθιερωθεί και έχει γίνει γνωστός, οπότε σίγουρα θα έχει προσελκύσει ενδιαφέρον.
2: Πριν δύο μέρες που μιλήσαμε, μου είχε πει ότι έχει 260 συμμετοχές. Είναι πάρα πολλές. Ίσως έπαιξε ρόλο και το ότι το αναρτήσαμε σχετικά νωρίς και το βάλαμε στη σελίδα του Άρδα, γιατί πολλοί μας ρωτούσαν πότε θα μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή.
0: Ωραία, φτάσαμε λοιπόν στο πολύ νωρίς που διαφημίστηκε ο παραποτάμιος και έχει συμμετοχή. Όσον αφορά στην υπόλοιπη διοργάνωση, φέτος κύλησαν τα πράγματα διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές.
2: Θεωρώ ότι κύλησαν λίγο καλύτερα και νωρίτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Είναι και η 30η επέτειος άλλωστε. Είναι γενέθλια του θεσμού και εορταστική επέτειος.
2: Ναι.
0: Τι καινούριο έχουμε για τα 30 χρόνια φέτος? Διαφορά.
2: Εκτός από τα που είπαμε, τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, που είναι κάτι καινούριο για εδώ, για τους επισκέπτες, θα κάνουμε και ένα drone show την Κυριακή στον ουρανό, λόγω της επετείου. Θέλουμε να το απολαύσει
0: τι θα περιλαμβάνει αυτό, δώστε μας λίγο το στίγμα.
2: Μία mini story.
0: Είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία που θα τη βλέπουμε να διαμορφώνεται στον ουρανό από τα drones.
2: Ακριβώς. Σκηνές που θα διαμορφώνονται στον ουρανό με τα drones. Θα
0: φωτίσουμε. Πρωτότυπο. Ναι. Πόσα drones θα είναι, ξέρουμε.
2: Για να μην πω κάτι λάθος, νομίζω ότι είναι πάνω από 200 τα drone. Και θα στηθούν κάπου μέσα στο ποτάμι. Περιμένουμε να έρθουν αύριο.
0: Θα
2: γιατί
0: τα βλέπουμε
2: αύριο...
0: απέναντι.
2: Από απέναντι έχουμε πει να πάνε, αλλά θα δούμε πώς θα είναι ο χώρος, γιατί παίζει ρόλο και ο ποταμός το τι ροή θα έχει.
0: Τι ώρα θα γίνει λοιπόν αυτό και ποια μέρα για να το ξέρουμε?
2: Αυτό θα γίνει γύρω στις 11, αύριο το βράδυ.
0: Ωραία. Είναι για να σβήσουμε. Την Κυριακή. Χάσαμε λίγο τις μέρες. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει χρόνος τώρα. Ο χρόνος έχει μηδενιστεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαστε στη δεύτερη μέρα. Πρώτη με εισιτήριο όμως, αλλά η δεύτερη του φεστιβάλ. Σήμερα θα γίνει και επίσημη έναρξη. Θα έχουμε κάτι στην κεντρική σκηνή.
2: Όχι. Ο παρουσιαστής μας βγαίνει κάθε βράδυ. Ο Παναγιώτης Μπαρδάκης, όπως και χθες. Η επίσημη έναρξη ήταν χθες, άσχετα που ήταν με δωρεάν εισιτήριο. Η τελετή λήξης θα είναι την Κυριακή, που θα είναι πανηγυρική, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Τα μηνύματα μέχρι τώρα για την προσέλευση από την προπόληση πώς είναι?
2: Είναι πολύ θετικά, είναι μεγαλύτερα από πέρυσι, έχω να πω, από την προπόληση. Θεωρώ πως έπαιξε ρόλο και η τιμή του εισιτήριου, γιατί είναι χαμηλότερη στην προπόληση από ό,τι στα ταμεία. Οι κοινωνικές παροχές φέτος είναι περισσότερες, θεωρώ.
0: Ποιες είναι, θυμίστε τες.
2: Ήταν η δωρεάν είσοδος που είναι πέρυσι, που ήταν από πέρυσι.
0: Για τα άτομα με αναπηρία.
2: Για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν και ένα συνοδός για τα άτομα με αναπηρία που έχουν και κινητικά προβλήματα και χρειάζονται συνοδό. Mm-hmm. Για τα παιδιά 9 έως 12 είναι 50%. Για τους ανέργους, τι άλλο έχουμε, τρίτεκνους πολίτες. Πολύτεκνους, είναι 50% επίσης.
0: Δηλαδή είναι 7 ευρώ από ό,τι βλέπω.
2: Ευρώ,
0: ναι. 14 είναι το ημερήσιο, 7 είναι το μισό. 50% για τους υπόλοιπους που λέτε. Ωραία. Και το φοιτητικό υπάρχει.
2: Και το φοιτητικό που μπήκε φέτος και είναι στα 9 ευρώ. Την επίδειξη του φοιτητικού πάσου και ανάλογα τις κάρτες ανεργίας και τα υπόλοιπα.
0: Σήμερα ακόμα μπορούν να προμηθεύονται και διαρκείας για το τριήμερο, που είναι η πρώτη μέρα.
2: Ναι, η προπόληση είναι ανοιχτή και μπορούν να προμηθεύονται και σήμερα για το τριήμερο.
0: Γιατί είναι 30 ευρώ, οπότε κερδίζουν.
2: Από αύριο κλείνει.
0: Λογικό.
2: Στην προπόληση το τριημέρου. Mm-hmm. Και μένουν μόνο τα ημερήσια.
0: Ωραία. Ένα κάλεσμα θέλουμε λοιπόν για όσους μας ακούν. Τώρα να ετοιμάζονται σιγά σιγά να έρθουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα από πού μας βλέπουν και μας ακούνε.
2: Καλούμε όλους όσους μας ακούν, είτε είναι από μακριά είτε είναι από το Δήμο μας, να έρθουν και να απολαύσουν τις στιγμές που ζούμε εδώ δίπλα σε αυτό το μοναδικό τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεχωριστή θέα εδώ στο ποτάμι και να απολαύσουν κάθε στιγμή στο Φεστιβάλ Νέων του Άρδα.
0: Θα έλεγα ότι εμείς που το πρωτογνωρίσαμε όταν πρωτοξεκινούσε πριν από 30 χρόνια και βλέπουμε ότι 30 χρόνια μετά ακόμα υπάρχει, Ο Άρδας είναι ζωντανός. Οφείλουμε να το είναι αξιοσημείωτο αυτό, να το τονίσουμε και μακάρι να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει. Μπορεί να αλλάζει μορφές, να το κρίνουμε, να το επικρίνουμε πάντα με αγάπη, πάντα γιατί θέλουμε να βελτιώνεται. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Έτσι. Αυτό προσπαθούμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλουμε να μείνει, θέλουμε να συνεχίσει, γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι που είναι αξιοζήλευτο από άλλες πόλεις. 30 χρόνια φεστιβάλ, είμαστε μόνο εμείς και του Νεστορίου. Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει μετά. Σίγουρα.
0: Αυτό συνεχίζει να έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα με την έννοια ότι γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζει να γίνεται, δεν γίνεται από ιδιώτες, να έχει να τεθεί κάπου. Τουλάχιστον από αυτή την πλευρά έχει την ιδιαιτερότητά του.
2: Έχει την ιδιαιτερότητά του και προσπαθούμε να προβάλλουμε όσο περισσότερο γίνεται τον τόπο μας. Για να προσελκύσουμε επισκέπτες και από τις γείτονες χώρες αλλά και από άλλες περιοχές.
0: Να μαθαίνουμε κάθε χρόνο από τα λάθη μας, να βελτιώνουμε την επόμενη χρονιά στο καλύτερο. Ελπίζουμε φέτος να είναι καλύτερα από πέρσι και του χρόνου καλύτερα από φέτος.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Να έχουμε μεγάλη επιτυχία φέτος. Ευχόμαστε. Ευχαριστούμε, κυρία Μπραϊκούδη. Να σας αφήσουμε να συνεχίσετε να κάνετε το.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε προς τώρα, πού θα πάτε? Πείτε μας.
2: Τίποτα. Βλέπω λίγο τους εκεί κάνουν πρόβες για το beach volley.
0: Α, σωστά. Ετοιμάζονται για αύριο.
2: Το τουρνουά beach volley και το μπάσκετ.
0: Επειδή έχουμε και την κάμερα.
2: Ναι.
0: Μας βλέπουν για όσους μας παρακολουθούν από εκεί. Πάτε να συνεχίσετε κι εσείς την δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια. Να καλέσουμε το beach volley κοντά μας. Ελάτε. Ακριβώς την κατάλληλη.
3: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Beast. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Vine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 300η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
14: Σύγχρονο,
15: πολυδύναμο,
14: μοντέρνο,
15: ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Δηδημότυχο.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νίκο.
1: Έχουμε βγει, έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και συνεχίζουμε φίλες και φίλοι ζωντανά από τον χώρο του Άρδα, του φεστιβάλ της συνάντησης, της 30ης συνάντησης νέων Άρδας 2026. Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του θεσμού. Το Ράδιο Εύρος πολλά από τα χρόνια που πέρασαν ήταν εδώ ζωντανά, έβγαζε πρόγραμμα ραδιοφωνικό καθημερινά από τον χώρο, από εδώ από το φεστιβάλ και τώρα επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και φέτος αυτή την επετειακή χρονιά να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τον Παλμό, ο οποίος εντάξει, έτσι κι αλλιώς το βράδυ είναι πιο έντονος, αλλά αυτή τη στιγμή που γίνονται όλες οι προετοιμασίες, μπορούμε να πάρουμε έστω μια γεύση, μια μικρή ιδέα από το τι θα ακολουθήσει. Συνομιλήσαμε ήδη νωρίτερα με έναν από τους ανθρώπους που οργανώνουν τις παράλληλες δράσεις για τον Σύνδεσμο Διαιτητών, δηλαδή ο Λόγος Καλαθοσφαίρησης Θράκης. Συνομιλήσαμε με την διοργανώτρια, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, την αρμόδια αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας, την κυρία Μπραϊκούδη. Μας έδωσε κάποια στοιχεία περισσότερα για τη φετινή οργάνωση και για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει και για τις ξεχωριστές φετινές στιγμές σε σχέση με τις προηγούμενες. Έχουμε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, μας είπε, μια νέα πρωτόγνωρη δράση και μια ακόμη πιο πρωτότυπη και εντυπωσιακή θα ρωθάνε αυτή το βράδυ της Κυριακής με το show των drones στον ουρανό πάνω από το ποτάμι, όπου θα δούμε, λέει, να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας στον ουρανό μια ιστορία. Τώρα τι θα μας περιγράφει αυτή, τι θα μας αφηγηθεί αυτή η ιστορία με τα drones, θα το ανακαλύψουμε εκείνη την ώρα. Είμαστε σε αναμονή για να συνομιλήσουμε σε λίγο με ένα από τα σχήματα που θα εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή. Τέσσερα τα καλλιτεχνικά σχήματα συνολικά που θα εμφανιστούν απόψε. Να αποκαλύψω ποιους θα έχουμε τώρα σε λίγο. Ας τους δούμε από κοντά καλύτερα μόλις καταφέρουν και έρθουν. Γιατί μόλις ολοκλήρωσαν και το sound check, τους ακούγαμε πριν, να κάνουν τον έλεγχο του ήχου τους για να βγουν όλα τέλεια το βράδυ. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα για απόψε, για την αυριανή μέρα, για την μεθαυριανή μέρα, τα έχουμε πει, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το ξέρετε προφανώς, είναι ένας θεσμός που ούτως ή άλλως είτε κανείς τον αγαπά με την έννοια ότι έχει την νοσταλγία των παλιών χρόνων, είτε τον γνωρίζει τώρα γιατί μαθαίνει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μα νομίζω έρχονται πίσω μου. Ναι, κάτι βλέπω να πλησιάζει, λοιπόν, θα τους δούμε σε λίγο. Εσείς μπορεί να έχετε ανοιχτό πλάνο και να τους βλέπετε. Όταν πλησιάσουν, κάντε μου ένα νόημα, γιατί εγώ δεν σε έχω πλάτη. Όπως και να έχει, θα έχουμε κοντά μας τους Κόζα Μόστρα, άντε να το πω από τώρα, κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος, να δούμε ποιοι θα έρθουν, γιατί μόλις τελείωσαν το soundcheck και θα πάνε λίγο να ξεκουραστούν, να προετοιμαστούν και να τους απολαύσουμε το βράδυ στην μεγάλη συναυλία που αναμένεται να ξεσηκώσει και πάλι τα πλήθη εδώ στον Άρδα. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που έρχονται στον Άρδα οι Κόζα Μόστρα. Θα θυμηθούμε τις προηγούμενες στιγμές τους σε λίγο μαζί. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να τον αγαπάμε το θεσμό από τα γενοφάσκια του. Κάποιοι να τον γνώρισαν, να τον ανακάλυψαν στην πορεία. Κάποιοι να τον ανακαλύψουν τώρα. Ο Άρδας είναι ένας δυναμικός θεσμός πια. Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο ανάλογα με τις συνθήκες. Οπότε μπορεί κάποιοι να έχουμε μια άλλη αίσθηση για το θεσμό. Κάποιοι άλλοι να αποκτούν τώρα μια καινούρια. Κάποιοι να έχουν κάποια σχέδια και κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Όλα αυτά, αν συντεθούν, μπορεί να συντελέσουν στο να κάνουν έναν καλύτερο Άρδα για του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια. Με καλή διάθεση πάντα, εννοείται, για να συνεχίσει να έχει ζωή αυτός ο θεσμός. 30 χρόνια πια ήδη τα συμπληρώνει φέτος. 30 χρόνια Άρδας δεν είναι και λίγα. Είναι ένας θεσμός που φαίνεται ότι έχει γερές βάσεις και συνεχίζει σταθερά να προχωράει. Λοιπόν, από πίσω μου νομίζω ότι κάτι έρχεται, πολύ ενδιαφέρον, πλησιάζει και νάτι. Νάτι, νάτι, νάτι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό. Για περάστε. Ελάτε. Θα μπείτε κατευθείαν. Είμαστε ράδιο με κάμερα. Ναι, είναι καλό. Θα είμαστε από εδώ και πάνω. Το κάνουμε λίγο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε?
2: Καλώς σας ξαναβρήκαμε.
1: Είπαμε ράδιο, αλλά εσείς δεν φανταστήκατε ότι θα έχουμε και κάμερες εδώ.
2: Μας τη φέρατε. Εδώ όλο στον Εύρο. Όλα τέτοια μας κάνετε.
1: Δεν έρχεστε πρώτη φορά. Έπρεπε να είστε προετοιμασμένοι για το.
2: Τρίτη φορά.
1: Πότε ήταν η πρώτη, θυμάστε?
2: Ναι, το 2013. Το θυμάμαι γιατί, όπως είπα και πριν σε άλλη συνέντευξη, είχαμε τροχαίο στο Φευγείο από εδώ πέρα.
1: Αλήθεια.

0: Προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό γιατί θα φύγουμε μετά το live απευθείας από εδώ.
1: Και μετά την κουραστική,
0: για να πετάξουμε.
2: Πόσο εύκολο είναι να το κάνετε αυτό και να έχετε και ενέργεια πάνω στη σκηνή και να τα δίνετε όλα κάθε βράδυ.
0: Στέλνει, πες.
2: Πόσο δύσκολο να πούμε.
1: Είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά ο κόσμος από κάτω είναι συγκινητικός. Ό,τι συναυλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα ανταποκρίνεται απίστευτα και η ενέργεια που παίρνουμε από τον κόσμο τη δίνουμε πίσω, πιστεύω, στο πολλαπλάσιο.
0: Βασικά, η ενέργεια του κόσμου, αυτό το πάρε δώσε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι αμφίδρομο λοιπόν όλο αυτό.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να υπάρχει διάδραση και αυτό που μεταδίδουν εκείνοι σε εσάς το μεταδίδετε και εσείς σε αυτούς και έτσι πάει μετά.
0: Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτό και αυτό που λέω κάθε φορά επίσης είναι πολύ σημαντικό που μας κρατάει ζωντανού στην όλη φάση είναι ότι κάθε συναυλία δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη ούτε με την επόμενη. Δεν είναι τίποτα προσχεδιασμένο. Επομένως είναι κάτι το οποίο μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια που τελείται η συναυλία.
2: Σήμερα τι ώρα σας περιμένουμε στη σκηνή?
0: 10 η ώρα. Εκτός απρόπτου.
1: Εκτός απρόπτου.
2: Είναι για όσους τώρα μας παρακολουθούν, ετοιμάζονται σιγά σιγά.
0: Να είστε εδώ. Μην έρθουν τα κουνούπια πριν από εσάς. Έτσι.
2: Αλλά 10 θα φύγουν με το που θα βγείτε. Είναι η ώρα τους. 9 με 10 το γλιτώνετε.
1: Πάντα οι εμπειρίες μας από εδώ με τα κουνούπια είναι τι έλεγε ο Σταύρος σήμερα. Βάλουμε πανοπλία.
0: Πανοπλία σήμερα θα βάλουμε, παιδιά, ή στολή μελισσοκόμου.
2: Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Τη χρειάζεστε σήμερα. Καλή ενέργεια. Αύριο πρέπει να είστε στην Κροατία οπότε φεύγετε μετά τα ταξίδια. Κατευθείαν, τι να σας πω, κουράγιο. Καλή δύναμη.
0: Και σε εσάς.
1: Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Όλοι. Περάσετε
1: όμορφα.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Η Κόζα Μόστρα, είδατε, έχουν αυτό το κάτι ξεχωριστό που το μεταδίδουν. Είναι μια ενέργεια αστήρευτη, όπως καταλαβαίνουμε τόσα χρόνια. Και συνεχίζουν μετά από εδώ στην Κροατία, δηλαδή φεύγουν όλη νύχτα να ταξιδεύουν για να μετακινηθούν και να πάνε ως εκεί. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Από Σαντορίνη ήρθαν στον Άρδα, στον Εύρο, στο Βόρειο Εύρο, θα πάνε αύριο στο εξωτερικό και συνεχίζουν ένα ταξίδι κάθε βράδυ. Και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να τους απολαύσουμε στη σκηνή του Άρδα. 30 χρόνια Άρδας, το 13, πριν 13 χρόνια δηλαδή ήταν πρώτη φορά εδώ. Άμεσα άλλη μία και φέτος η τρίτη εμφάνισή τους στο φεστιβάλ. Τους βλέπουμε να αποχωρούν και να επιστρέφουν στο backstage πίσω από τη σκηνή για να ετοιμαστούν σιγά σιγά. Εδώ είναι συνεχώς, δεν φεύγουν από τον χώρο. Εγκλιματισμένοι πλήρως με το περιβάλλον, εγκλιματίζονται από νωρίς το πρωί άλλωστε και με τις πρόβες που κάνουν, αλλά και με τις επαφές που έχουν με όσους έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εδώ. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε τώρα να έχουμε τον καλεσμένο μας από τον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας, διότι ήταν προγραμματισμένο μετά τις διαφημίσεις να βγούμε μαζί του. Μας ευνηδίασαν η Κόζα Μόστρα και τον αφήσαμε λίγο στην άκρη. Τον ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ζωντανό είναι το πρόγραμμα. Σας έλεγα από την αρχή με το που ξεκινήσαμε ότι θα αυτοσχεδιάζουμε ανάλογα με το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Είμαστε στο φεστιβάλ του Άρδα. Κάποτε το λέγαμε. Να το πω το σύνθημα. Το Λιάρδα στον Άρδα. Είναι παλιό. Κάποιοι θα το θυμούνται και θα ξέρουν και τι πιθανόν να εννοεί κανείς λέγοντάς το. Αλλά εντάξει, κάπου με την εξέλιξη χρόνο με το χρόνο τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Με τις κατασκηνώσεις και τους κατασκηνωτές έχουν όντως αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι τόσο Λιάρδα στον Άρδα όπως παλιά που αράζανε πενταήμερα εδώ πέρα και πολλές περισσότερες μέρες. Από το Σαββατοκύριακο πριν την διοργάνωση ερχόντουσαν 7-8 μέρες και κατασκηνώνε κόσμος. Ελάτε κύριε Τσέπκιν Λί. Από τον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας. Καθίστε στην παρέα μας. Λοιπόν, έχουμε και φέτος, αυτό είναι πια ταυτισμένο με τον Άρδα, είναι θεσμός. Πόσα χρόνια γίνεται?
3: Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται υπό τις δικές μας κατευθύνσεις. Προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερο.
2: Μιλάμε για το beach volley. Μιλάμε το οποίο τέταρτη χρονιά το διοργανώνετε εσείς, αλλά σαν αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας.
3: Γινόταν παλαιότερα, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, είχε σταματήσει με τον COVID. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το συνεχίσουμε. Φέτος γίνεται με τη συμμετοχή 15 ομάδων, εκ των οποίων οι 4 ομάδες είναι 3 από την Αλεξανδρούπολη και 1 από την Κομωτινή.
2: Από εξωτερικό υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον ή δεν έγινε κανένα κάλεσμα?
3: Γίνονται προσπάθειες από το εξωτερικό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Τουρκία στο δικό μου παιδική περιοχή δεν είναι αναπτυγμένο το βόλεϊ. Αλλά και η Βουλγαρία το επίπεδο της είναι πάρα πολύ υψηλό, αλλά όχι στη δικιά μας περιοχή. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να γίνει κάτι, μια προσπάθεια να έρθουν και οι αθλητές από τις χώρες τις διπλανές.
2: Τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Βαβαλικούδη, η κάμερα στο live που μεταδίδουμε ζωντανά δείχνει την προπόνηση που κάνουν τα παιδιά εκεί. Πίσω ήδη σήμερα ετοιμάζονται.
3: Είναι, η μία ομάδα είναι από Αλεξανδρούπολη και η άλλη ομάδα είναι τοπική εδώ, δική μας, ο Νίκος Καρλατίδης και ο Γιάννης, τα δύο αδέρφια.
2: Καλά, τους θυμάμαι χρόνια να παίζουν.
3: Χρόνια είναι οι αθλητές του αθλητικού ομίλου που στηρίζουν. Τα παιδιά τα άλλα δύο είναι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι κατά κύριο λόγο ιδίως ο ένας αθλητής του beach volley που συμμετέχουν και στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Μεγάλη μας χαρά που φέτος έρθει και ένα ζευγάρι από Κομωτινή.

0: παιδιά που αγαπάνε τον beach volley και θα έρθουν για τη δικιά μας διοργάνωση, να πω ότι τα παιδιά που λένε, που έχουν συμμετέχει σε αρκετές διοργανώσεις, ότι το γήπεδο που φτιάξαμε και γίνεται εδώ πάνω είναι από τα καλύτερα γήπεδα που γίνονται σε μικρές διοργανώσεις. Είναι κάτω από
1: αυτό το κάνατε με δικό σας σκόπο, χρόνο, κατάθεση ψυχής, με υδρότα. Δεν είναι κάτι μόνιμο, το λέμε στον κόσμο να ξέρει ότι κάτι που αλλάζει.
0: Ξεστήνεται αμέσως μόλις τελειώσει. Εδώ το συγκεκριμένο χώρο ίσως είναι η καλύτερη τοποθεσία για να γίνει beach volley, είναι κάτω από σκιά.
1: Να θυμίσω ότι κάποτε γινόταν στις νησίδες.
0: Στις νησίδες. Πέρυσι όταν το κάναμε στην νησίδα, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το νερό, στις ώρες του τελικού είχαμε πρόβλημα, είχε πάρει νερό από κάτω, με αποτέλεσμα να φοβόμαστε μήπως έχουμε τραυματισμό αθλητή. Γι' αυτό και φέτος αποφασίσαμε να ξαναγίνει εδώ πάνω, να φτιαχτεί ένα ωραίο γήπεδο με κόπο συγκεκριμένων ανθρώπων, παιδιά της ομάδας που βοηθήσαν. Με πολλές ώρες, γιατί για να στηθεί ένα γήπεδο beach volley θέλει πολλές ώρες, δεν είναι εύκολο. Κουβαλήσαμε άμμο με τη βοήθεια του Δήμου και να ευχαριστήσω τον Αθηνόδο, τον Χατζηπαναγιώτου, που μας έφερε την άμμο.
1: Από τη διαδημοτική επιχείρηση Άρδα.
0: Ναι. Που βοήθησε για να έρθει να μας δώσουν την άμμο. Ελπίζω να γίνει ένα ωραίο τουρνουά. Να παιχτούν ωραία μάτς.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει?
0: Αύριο το πρωί, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάει το πρώτο μάτς. Και η διάρκεια συνήθως, γιατί το Σάββατο στο beach volley είναι μια δύσκολη μέρα, μπορεί να πάει και μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Γιατί είναι δύσκολη?
0: Γιατί έχει ένα ταμπλό 16 ομάδων, γιατί έτσι χωρίζεται 12-16 ομάδες. Έχει 29 μάτς μέχρι τον τελικό. Οπότε αύριο για να βγει, για να είναι Κυριακή, να γίνουν τελικοί, πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 20 μάτς. Οπότε για να γίνουν 20 μάτς στο beach volley όταν διαρκούν περίπου 40 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, έχει ομάδες πολύ δυνατές, έχει παιδάκια μικρά από 14 ετών που θα συμμετέχουν για την εμπειρία, έχει ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία. Θα γίνει μια ωραία διοργάνωση.
1: Γυναικών δεν έχει?
0: Γυναικών δυστυχώς δεν είχε ενδιαφέρον. Ήταν λίγα τα ζευγάρια, γι' αυτό αποφασίσαμε να μην τα κάνουμε. Είχε μόνο 2 ζευγάρια συμμετοχή. Δυστυχώς οι γυναίκες είναι λίγο δύσκολο με το κομμάτι του beach volley και στην περιοχή μας. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην γίνει τουρνουά γυναικών, ενώ οι άντρες το αγαπάνε λίγο περισσότερο.
1: Αναφέρθηκα στις γυναίκες, γιατί εκείνες όμως με τη σειρά τους θα κάνουν κάτι άλλο τελικά.
0: Θα κάνουν, ναι.
1: Άλλες γυναίκες, άλλες ομάδες, πείτε τα.
0: Άλλη ομάδα είναι η ομάδα του catchball, η οποία την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η ώρα θα κάνει έναν αγώνα επίδειξης για να δείξουμε και το beach volley, που ουσιαστικά, να το πω, είναι εμείς το ξεκινήσαμε εδώ, γιατί το catchball, ναι, γεννήθηκε στο Ισραήλ, ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα για γυναίκες, αλλά το beach catchball το ξεκινήσαμε με το Σάκη του Σκαρλατίδη, τον προπονητή της ομάδος, πριν 3 χρόνια εδώ πέρα, για να το δείξουμε στον κόσμο, να δείξουν οι κυρίες, οι αθλήτρες του catchball, το άθλημά τους, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, δύσκολο, να το δείξουμε στον κόσμο, για να αποκτήσει και η ομάδα μας περισσότερες αθλήτρες.
1: Τι ώρα θα γίνει αυτό το, η επίδειξη, γιατί δεν θα είναι ένας αγώνας που θα έχει...
0: Θα είναι μια επίδειξη, θα ξεκινήσει 5 η ώρα, ναι. Θα διαρκέσει γύρω στις 2 ώρες. Τις ώρες που μπορεί να έχει λίγο κόσμο, να το δει ο κόσμος, να το αγαπήσει και να στηρίξει.
1: Για να μην μπερδευτούμε, πότε είναι Σάββατο ή Κυριακή 5 η ώρα? Την Κυριακή στις 5.
0: Κυριακή 5 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Ναι, γιατί το Σάββατο είναι λίγο πιεσμένο.
1: Είπαμε ότι έχει πολλούς αγώνες στο beach volley των αντρών, γι' αυτό το ρώτησα. Ναι.
0: Γι' αυτό και θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα. Όποιος θέλει να έρθει να στηρίξει τα κορίτσια.
1: Να θυμίσουμε ότι είναι η ομάδα Ιφηγένεια, Catchball Ορεστιάδας.
0: Catchball Ορεστιάδος. Με προπονητή του Σάκη του Σκαρλατίδη, ο οποίος ο άνθρωπος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να στηθεί αυτό το γήπεδο. Είναι ο άνθρωπος εδώ μαζί μου ατελείωτες ώρες. Να τον ευχαριστήσω δημόσια πάρα πολύ. Και ελπίζω.
1: Να επιστρέψουμε στο beach volley. Ελπίζουμε να έχει και συμμετοχή από κόσμο για να το παρακολουθήσει, γιατί τα παιδιά θέλουν την εμψύχωση. Μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος τον αγώνα, με ποιον τρόπο?
0: Γύρω-γύρω θα είναι και από το κατάστημα νερό εδώ στις Καστανές που μας βοηθάει ο άνθρωπος.
1: Πού τραπεζοκαθίσματα μπροστά?
0: Πού δίπλα καθίσματα για να το δούνε. Γιατί είναι ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα το beach volley. Να πω ότι το πρώτο άθλημα που τελειώνουν τα εισιτήρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το beach volley.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι το πρώτο άθλημα και στην Ολυμπιάδα το 2004. Το πρώτο που εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ήταν το beach volley. Είναι πολύ θεαματικό άθλημα, πολύ δύσκολο.
1: Εμείς έχουμε αθλητές που θα μπορούσαν να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο?
0: Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε μόνιμο γήπεδο και το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα μόνιμο γήπεδο στο κλειστό Νίκο Σαμαράς, για να μπορούν τα παιδιά να αθληθούν τον περισσότερο χρόνο, αν όχι όλο τον χρόνο. είναι λίγο δύσκολο. Γιατί είμαστε μακριά, είναι πολύ απαιτητικό άθλημα και επειδή είναι δύο άνθρωποι, είναι πολύ μεγάλο το κόστος του.
1: Ναι.
0: Το να συμμετέχουν στα μάστερ που κατά κύριο λόγο είναι στα νησιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εύχομαι ότι κάποια στιγμή επίπεδο αθλητές έχουμε. Ναι, έχουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ευελπιστώ ότι αν γίνει το γήπεδο που θέλουμε το μόνιμο, ότι κάποια στιγμή ίσως να έχουμε νέοι αθλητές που θα συμμετέχουν σε πανελλήνια.
1: Γιατί όχι, αφού υπάρχουν ταλέντα και ενδιαφέρον.
0: Ταλέντα. Κάναμε μια προσπάθεια πρόπερση που στείλαμε δύο αθλητές στο πανελλήνιο στο Λουτράκι, στο K19. Κάναμε μια προσπάθεια, αλλά είναι πάρα πολύ απαιτητικό το να πας από εδώ μια ομάδα στο Λουτράκι. Εντάξει, εύχομαι να μπορέσουμε να το κάνουμε, να το αγαπήσει ο κόσμος, ώστε να έχουμε περισσότερους αθλητές σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι.
1: Μακάρι, μακάρι. Και αύριο και μεθαύριο να πάνε καλά τα πράγματα, να βοηθήσει και ο καιρός έτσι ώστε να μην δυσκολευτούν τα παιδιά με πολύ καύσωνα, με μεγάλη θερμοκρασία καύσωνα.
0: Οι συνθήκες ότι είναι πάρα πολύ ιδανικές, πολύ καλές. Λίγο αέρας θα μας δυσκολέψει γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το άθλημά μας. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ ωραίες οι συνθήκες και ο χώρος που γίνεται είναι εξαιρετικός. Οπότε θα βοηθήσει τους αθλητές να γίνει ένα φανταστικό τουρνουά.
1: Να το χαρούν πάνω απ' όλα. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποια άλλη αξία παρά μόνο τη χαρά τη συμμετοχή
0: και να αγαπήσουν το άθλημα το συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Το χάρισμα σε όλους και όλες λοιπόν.
0: Πάρα πολύ και εσάς. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα που θα γίνει ο τελικός. Mm-hmm. Να είστε δίπλα μας, να αγαπήσετε το βόλεϊ. Αξίζει. Εντάξει. Για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ και σας για την πρόσκληση.
1: Είμαστε σε μια περιοχή που το βόλεϊ έτσι κι αλλιώς έχει ανθίσει, έχει αφήσει τη σφραγίδα του δυνατά.
0: Είναι το άθλημα της περιοχής μας. Είναι το άθλημα που αγαπήσαμε όλοι. Είναι το άθλημα που μας έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Διαμαντής Ζεπκινλής από τον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας για το beach volley που τώρα ήδη πίσω γίνονται κάποιες προετοιμασίες. Προπονούνται οι αθλητές ώστε αύριο να ξεκινήσουν νωρίς στις 9 τους αγώνες τους. Μια δύσκολη μέρα όπως μας είπαν αύριο Σαββατιάτικα. Την Κυριακή θα έχουμε και τους τελικούς. Την Κυριακή να θυμίσω και το catchball για τις κυρίες. 5 ώρα το απόγευμα αγώνας επίδειξης θα είναι. Δεν είναι αναγνωρισμένο άθλημα beach catchball, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και το catchball έτσι κι αλλιώς είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας και γενικότερα για τον πλανήτη σαν άθλημα. Οι γυναίκες, οι κυρίες στον Εύρο το έχουν αναπτύξει όμως πάρα πολύ με πολλές ομάδες και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και στο Σουφλί και με αγώνες διεθνούς επίπεδου πια. Μας το κάνουν ακόμα πιο γνωστό. Για τα αθλητικά δρόμενα, για τις υπόλοιπες δράσεις αθλητικές εκτός από την υπασία όπως βλέπουμε, το μπάσκετ, έχουμε το βόλεϊ, το beach volley, έχουμε και τα extreme sport. Τώρα τόσο extreme δεν είναι, αλλά είναι όσο μπορούν όλοι να κάνουν, να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή, να πάρουν μέρος σε κανό, σε τοξοβολία. Πού αλλού, με ποιον τρόπο θα μπορούσε κανείς να δοκιμάσει αν έχει δυνατότητες να ασχοληθεί με την τοξοβολία. Αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή στις 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6 γίνονται οι δράσεις από το Trekking Global εδώ στον χώρο του ποταμού, στον Άρδα, και με τοξοβολία και με κανό μέσα στο ποτάμι. Τώρα για άλλες αθλητικές δράσεις, μην κάνω κάποιο λάθος και παραλείψω κάποια. Νομίζω ότι είμαστε με αυτές, συν βεβαίως τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, τα οποία είναι παιχνίδια περισσότερο, βασίζονται σε αθλητικές δυνατότητες και ικανότητες μικρών και μεγάλων για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό, αλλά είναι κυρίως έχουν την έννοια του παιχνιδιού. Παιχνίδια χωρίς σύνορα, τρέξε, σκαρφάλωσε, ισορρόπησε, μας λένε, ξεπέρασε τα εμπόδια και φτάσε πρώτος στον τερματισμό μέσα από μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, αδρεναλίνη και γέλιο σε εντυπωσιακούς επαγγελματικούς στίβους μάχης εμπνευσμένους από το Survivor. Αυτά θα είναι αύριο, Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Λοιπόν, και για την πρώτη ώρα της ζωντανής μας μετάδοσης από τον χώρο του φεστιβάλ της καρδιάς μας, από τον Άρδα που αγαπάμε, ολοκληρώνεται. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε 3 λεπτάκια περίπου. Για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα με ακόμη περισσότερους καλεσμένους, γιατί όσο πλησιάζει η ώρα των συναυλιών έρχεται και περισσότερος κόσμος και τα σπιτάκια ενημέρωσης για την πληροφόρηση και για την σχετική γνωστοποίηση δράσεων από διάφορους φορείς αρχίζουν να λειτουργούν μετά τις 7. Οπότε βλέπω ότι έρχονται οι ομάδες, οι σύλλογοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα λειτουργήσουν για να συνομιλήσουμε και με άλλους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση, αλλά και οι επισκέπτες σιγά σιγά να αρχίσουν να πληθαίνουν. Υπάρχει χώρος για να απολαύσουν τον καφέ τους, το παγωτό τους, την πίρα τους, αν θέλουν. Όσοι δεν οδηγούν βεβαίως και μπορούν να πιούν αλκοόλ, οτιδήποτε. Και, για τη διατροφή έχουν φροντίσει εδώ πέρα τα διάφορα κιόσκια να προσφέρουν, από ό,τι βλέπω, από σουβλάκια και κεφτεδάκια μέχρι λουκάνικα και πατάτες και να μην τα διαβάσω τώρα όλα, μια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ζωντανά από εδώ, από τον Άρδα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Δηδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια, Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat, Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 300 συνάντηση νέων, Ardas 2026. Join the anniversary.

0: Είμαστε εντάξει. Είμαστε στον αέρα, συνεχίζουμε κανονικά. Είμαστε εδώ από τις 6 το απόγευμα, φίλες και φίλοι ζωντανά, από το χώρο του φεστιβάλ της 30ης συνάντησης Νέων Άρδας 2026. Προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με όσο δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες και από τα περίπτερα ενημέρωσης και από τους διοργανωτές και από τους καλλιτέχνες. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τους Κόζα Μόστρα νωρίτερα. Τώρα, ενώ εσείς ακούγατε διαφημίσεις, συνομιλούσαμε και πήραμε κάποιες πληροφορίες, αλλά θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Έχουν αξία και έχουν και το ενδιαφέρον τους και την ιδιαιτερότητά τους, γιατί μιλάμε με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Και έχουμε εδώ τον κύριο, το όνομά σας.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χαλκιάς Ευρυπίδης. Είμαι ο συντονιστής του Γραφείου Πρόληψης και Ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Χαλκιά, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ, μέσα στην καρδιά του φεστιβάλ, γιατί έρχονται και πολλοί νέοι και μεγαλύτεροι, δεν έχει ηλικία η εξάρτηση. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουν τη δράση του οργανισμού. Mm-hmm.
1: Είμαστε εδώ κάθε χρόνο, μας τιμάει με την πρόσκληση η Δημοτική Αρχή κάθε χρόνο. Πέρυσι και φέτος, ως Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία. Πέρυσι ήμασταν μία μέρα, φέτος είμαστε δύο μέρες. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε όλες τις μέρες.
0: Θα είστε και αύριο Σάββατο.
1: Όχι, όχι. Θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Ήμασταν χθες.
0: Αυτές είναι οι δύο μέρες, χθες και σήμερα.
1: Δύο μέρες είναι Πέμπτη και Παρασκευή, ναι.
0: Τελευταία ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, όσοι μας ακούτε και έρθετε στο φεστιβάλ, οπωσδήποτε να περάσετε για ενημέρωση.
1: Okay, είμαστε εδώ μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι, όλο το κοινό, όλους τους επισκέπτες του φεστιβάλ, για θέματα που αφορούν εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές. Ουσιαστικά ζητήματα τα οποία αφορούν όλους μας και μας απασχολούν ανεξαρτήτου ηλικίας, τάξης.
0: Μπορεί κανείς να έχει παρεξηγημένη την έννοια της εξάρτησης. Σε τι αναφερόμαστε αρκετά ακριβώς?
1: Αναφερόμαστε σε όλες τις μορφές εξάρτησης, σύγχρονες και μη, γνωστές ή άγνωστες, νόμιμες ή παράνομες. Ουσιαστικά το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, τα ενεργειακά ποτά, τα social media, το διαδίκτυο και...
0: Προφανώς ρώτησα, γιατί είναι και κάποιες δραστηριότητες μας μέσα στην ημέρα που μπορεί κανείς να μην τις έχει κατηγοριοποιήσει ως εξάρτηση.
1: Ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι από την εποχή του COVID και μετά, που απασχολεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο των εξαρτήσεων και την την εθνική στρατηγική για τις εξαρτήσεις, αφορά τις νόμιμες εξαρτήσεις και τις νόμιμες εξαρτήσεις, οι οποίες είναι και οι κρυφές ουσιαστικά, οι οποίες δημιουργούν ένα υπόβαθρο και αργότερα φέρνουν αποτελέσματα εξαρτητικών συμπεριφορών μετά από κάποια χρόνια, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Άρα, εμείς ουσιαστικά, ως Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης από τις πολύ μικρές ηλικίες, κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις, υλοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στα σχολεία, στην κοινότητα, σε φεστιβάλ. Ας πούμε, σήμερα εδώ προσπαθούμε με κάποιον τρόπο, μέσω διαδραστικών εφαρμογών, μέσω του Kahoot, με ένα QR code, να πιάνουμε όλες τις ηλικίες, κυρίως τις νεαρές ηλικίες, και να τους δίνουμε στοχευμένα να επιλέξουν μεταξύ της κάναβης, του αλκοόλ ή του ίντερνετ και να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες είναι απλές, αλλά περνάνε σύγχρονα και ελκυστικά μηνύματα πρόληψης και υπεύθυνης κατανάλωσης, ας πούμε, του αλκοόλ, κάτι το οποίο μπορεί να έρχεται έτσι λίγο σε κόντρα με την μορφή του φεστιβάλ, αλλά παρόλα αυτά το να υιοθετήσουμε μια υπεύθυνη και λογική, ας το πούμε, χρήση κυρίως του αλκοόλ, τουλάχιστον στις ηλικίες οι οποίες ξεκινάει η έναρξή της, νομίζω ότι είναι η πιο υπεύθυνη στάση όλων μας, και των ενηλίκων και των επαγγελματιών και όλων.
0: Τα πιο χρήσιμα μάλλον περίπτερα στη συνάντηση νέων στο φεστιβάλ, και δεν είναι και η πρώτη φορά, πάντα υπάρχεται εδώ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον όμως, ο κόσμος έρχεται ή διστάζει για κάποιους λόγους?
1: Κοιτάξτε λίγο, αυτό που εγώ έχω μάθει έτσι στην αρκετά μεγάλη πορεία μου στις εξαρτήσεις είναι ότι τα πράγματα χτίζονται με συνέπεια και θέλουν χρόνο. Οι άνθρωποι, όταν αρχίζουν και ενημερώνονται και γνωρίζουν που υπάρχουν δομές, όπως εδώ στο Πολυδύναμο στην Αλεξανδρούπολη, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, που είναι ακριβώς απέναντι από το Ράδιο Εύρος. Και...
0: στην Ορεστιάδα. Είναι το πρώην και ΘΕΑ, για να ξέρουν οι φίλοι γιατί μιλάμε, έτσι λεγότανε. Και ίσως το θυμούνται με αυτόν την επωνυμία, λέγεται ΕΟΠΑΕ πλέον.
1: Είναι ΕΟΠΑΕ.
0: Είναι στην περιοχή του ΚΤΕΛ, απέναντι από το ράδιο Εύρο στο κέντρο τη Νέα Ορεστιάδα. Υπάρχει χώρο. Εγώ ρωτούσα αν έρχονται να ενημερωθούν αρχικά στο περίπτερο, γιατί για να έρθουν μετά να κάνουν το δεύτερο βήμα και να σα πλησιάσουν για να βοηθηθούν, θέλει σίγουρα μια περισσότερη δουλειά.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά μόνο το γεγονό ότι δηλώνουμε την παρουσία μα εδώ. Μόνο το ότι είμαστε εδώ, ακόμη και ένα να έρθει και να μπει και να προσεγγίσει αυτό, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο δεν είναι αριθμητικό. Είναι ότι υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή, υπάρχουν πόρτε ανοιχτέ όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εθελοντικά, με σεβασμό στο απόρριτο και χωρίς λίστες αναμονής. Αυτό που ήθελα να περάσω και ως μήνυμα είναι ότι υπάρχει μια πανελλαδική γραμμή πια κάλυψης, η 1145, η οποία έχει αναβαθμιστεί πλήρως με τρία σλότ ουσιαστικά, όπου όλοι οι δημότες από όλη την επικράτεια και από την Ορεστιάδα και από το Βόρειο Εύρο, που ξέρουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία όσον αφορά το κομμάτι της προσέγγισης λόγω της χιλιομετρικής απόστασης σε μεγάλα κέντρα κτλ. Έχει τη δυνατότητα να καλέσει και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή και ενημέρωση για θέματα εξαρτήσεων όλων των ουσιών, όλων των ειδών των εξαρτήσεων, είτε οι ίδιοι, είτε οι οικογένειές τους, είτε σύντροφοι.
0: Πολύ σημαντικό. Και η οικογένεια και ο φίλος.
1: Ναι, βεβαίως. Και να τους παρέχουν άμεσες πληροφορίες οι επαγγελματίες.
0: Πώς να συμπεριφερθούν, πώς να διαχειριστούν τον άνθρωπό τους ενδεχομένως.
1: Κυρίως να τους παραπέμψουν με τη μορφή της γέφυρας, αμέσως δηλαδή, μπορούν να κάνουν τριαδική συνάντηση μεταξύ τους με πρόγραμμα το οποίο επιθυμούν να συνεχίσουν την θεραπευτική τους πορεία. Είναι, εφαρμόζεται τώρα, έχει 2 μήνες αυτή η καινοτόμος, ας το πω έτσι, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους δωρεάν, επαναλαμβάνω, έτσι, είναι η γραμμή δωρεάν για όση ώρα χρειάζεται.
0: Εμείς με τον αριθμό.
1: Είναι η γραμμή 1145, είναι η γραμμή 1114 που αφορά την συμβουλευτική για τον τζόγο και η 1031 που είναι η γραμμή για την ψυχική υγεία.
0: Πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Μακάρι να ανταποκριθεί το κοινό, ο κόσμος, οι επισκέπτες να έρθουν από το περίπτερο να πάρουν και ένα φυλαδιάκι. Αν διστάζουν να έρθουν προσωπικά να μιλήσουν μαζί σας, τουλάχιστον μπορούν να πάρουν το έντυπο. Τα έχει όλα εδώ και να ενημερωθούν και από αυτό.
1: Και έχουμε δώσει τουλάχιστον 120.
0: Μπράβο.
1: Σε 120 ενδιαφερόμενους μέχρι στιγμής έχουμε δώσει την εφαρμογή του Kahoot για να την τέτοιο, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Αυτό γίνεται μετά, ο καθένας μόνος το κάνει με το κινητό, σκανάρει το QR και παίζει.
1: Τόπου, αλλά το έχουμε και ανοιχτό μέχρι τις 3 Αυγούστου που μπορεί κάποιος να μπει. Αν θέλετε, μπορούμε να το
0: θα το δοκιμάσω μετά σίγουρα, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς στο φεστιβάλ, στην συνάντηση νέων με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και τους αριθμούς στους πενταψήφιους, το τετραψήφιους, με συγχωρείτε, το 1114 για τα τυχερά παιχνίδια, το 1031 αλλά και το 1145 τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης για τις εξαρτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ στο φεστιβάλ του Άρδας, στην 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Στην καρδιά του φεστιβάλ βρισκόμαστε, στην πρώτη μέρα με εισιτήριο, δεύτερη μέρα τη διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι είναι τετραήμερο το φεστιβάλ φέτος. Από χτες ξεκίνησε Πέμπτη με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο υπάρχει το αντίτιμο του εισιτήριου σε οικονομικές τιμές σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ που μπορεί κανείς να γνωρίζει στην υπόλοιπη Ελλάδα. 14 ευρώ είναι το ημερήσιο, αν θυμάμαι σωστά, και 7 ευρώ είναι το μειωμένο για κάποιες κατηγορίες εισιτηρίων. Για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν και με έναν συνοδό τους επίσης, αν έχουν κινητικά προβλήματα. Για ανέργους, πολυτέκνους, τριτέκνους είναι στη μισή τιμή. Για φοιτητές έχει εισιτήριο ειδικό στα 9 ευρώ. Είναι μια πολύ προσιτή τιμή, θεωρώ, για ένα φεστιβάλ με τόσους καλλιτέχνες και τόσες δραστηριότητες. Είναι η 30η συνάντηση νέων, 30 χρόνια του θεσμού, φέτος, γενέθλια, επαιτειακή διοργάνωση, με ένα πρόγραμμα με ποικίλες εκδηλώσεις για κάθε γούστο και με καλλιτέχνες που καλύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα ακουστικά, μουσικά, τραγουδιστικά, από παραδοσιακό τραγούδι και δημοτικά αγαπημένα τραγούδια μέχρι λαϊκό και ίσως και λίγο πιο βαρύ λαϊκό ενδεχομένως. Είναι όλα τα είδη της μουσικής που ο κόσμος αγαπάει εδώ. Οι νέοι, λιγότερο νέοι, περισσότερο νέοι, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, κάποιοι που αισθάνονται νέοι, όσο και όπως αισθάνεται ο καθένας, δεν έχει σημασία. Η συνάντηση νέων πλέον κατ' όνομα συνεχίζει να διατηρεί αυτόν τον τίτλο. Είναι το φεστιβάλ της καρδιάς μας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Είναι ο Άρδας που αγαπάμε, 30 χρόνια, Άρδας 2026 φέτος. Και θα περιμένουμε να συνομιλήσουμε και με άλλους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ, σε διάφορα περίπτερα ή δραστηριότητες. Σε λίγο θα δούμε και με τα Extreme Sport τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ, με κανό, με τοξοβολία, καλά δεν είναι και extreme τοξοβολία, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Να παίξουμε το παιχνίδι. Θέλετε αυτό που μας έλεγε τώρα ο κύριος για τον ΕΟΠΑΕ. Ελάτε, το κάνουμε ζωντανά. Ε, ή όχι. Θέλετε. Λοιπόν, θα σκανάρετε αυτό εδώ το QR. Πλατφόρμα, ποιο είναι. Α, εσείς το έχετε. Το έχετε κάνει, το έχετε σκαναρεί.
2: Θέλουμε ένα κινητό για να το σκανάρετε.
0: Λοιπόν, θα το κάνω εγώ αυτό τώρα, λοιπόν. Για να δω πώς θα το κάνω. Ωραία, και αυτό ζωντανά θα γίνει. Σας έλεγα ότι αυτοσχεδιάζουμε σήμερα, θα αυτοσχεδιάσουμε και σε αυτό. Θα κάνουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, ωραία. Έτσι.
2: Ναι.
0: Ανοίγμα στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα λέω, τα περιγράφω γιατί δεν μπορώ να τα δείχνω κιόλας. Ωραιότατα. Μας ανοίγει την εφαρμογή. Και πάμε.
2: Να. Εδώ βάζετε είτε το όνομά σας είτε ένα ψευδόνυμο. Αν
0: διαλέξτε ένα από αυτά εδώ πάνω.
2: Όχι,
0: αυτό είναι άλλα.
2: Οι συμμετέχοντες που έχουν παίξει.
0: Ωραία, θα βάλω ένα δικό μου. Οκ. Okay. Okay, go. Βάζω ένα όνομα οποιοδήποτε, αν δεν θέλουμε.
2: Πολύ
0: σωστά. Έχει και μουσική, είναι ωραιότατο.
2: Και τώρα αρχίζουν οι ερωτήσεις και απαντάτε σωστό ή λάθος.
0: Η χρήση κάναβης, που και που είναι ακίνδυνη, μας λέει εδώ. Εμείς θα πατήσουμε αν είναι αλήθεια ή λάθος. Τι πατάμε.
2: Τι πατάτε, δεν ξέρω. Εσείς θα το παίξετε λάθος.
0: Όχι, τι έγινε. Πέρασε ο χρονός.
2: Άμα,
0: αν πάω πίσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξαναπάω πίσω.
2: Ναι, απλά και σας δείχνει την απάντηση. Οπότε ήταν false.
0: Άρα είναι λάθος. Που και που η κάναβη είναι ακίνδυνη, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε. Πάμε στο επόμενο. Όχι, στην επόμενη ερώτηση.
2: Είναι επόμενη.
0: Προχωράω.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, κάποιος μπορεί να ανοίξει ψυχωσικό επεισόδιο από τη χρήση κάναβης. Wow. Προφανώς αλήθεια.
2: Ναι, πολύ σωστά.
0: Το πέτυχα.
2: Ναι.
0: Πράσινο, πρασίνησε. Είναι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Για να πάμε στην επόμενη. Ανέβηκα σε σκορ κιόλας,
2: ναι.
0: Ή όχι. Ωραία. Α, παίζουμε και έχουμε και με τους υπόλοιπους παίκτες διάδραση. Η χρήση κάναβης δεν προκαλεί εξάρτηση, μας λέει εδώ. Αλήθεια ή ψέματα. Αν πατήσω ψέματα δεν θα μου πει, θα με βγάλει άκυρο. Είναι η χρήση κάναβης δεν προκαλεί εξάρτηση, είναι
2: προκαλεί,
0: ψέματα, προκαλεί,
2: ναι,
0: σωστά.
2: Προκαλεί εξάρτηση.
0: Ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι με τον τρόπο που τίθεται η ερώτηση. Η κάναβη για ψυχαγωγικούς λόγους είναι νόμιμη σε κάποιες χώρες για όλους. Είναι για όλους ή για κάποιες... Ναι,
2: όχι,
0: είναι ψέματα. Ψέματα δεν είναι για όλους, είναι για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, για κάποιες ηλικίες από κάπου και πάνω μάλλον αυτό.
2: Είναι για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, επίσης δεν είναι σε όλους τους χώρους, επίσης είναι και σε συγκεκριμένους τόπους γίνεται. Οπότε δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι είναι νόμιμη για όλους.
0: Η πορεία προς την εξάρτηση δεν ισχύει για την κάναβη. Φυσικά και ισχύει. Mm-hmm. Άρα είναι λάθος αυτό που μας λέει και πολύ σωστά το απάντησε ότι είναι λάθος. Πάμε στην επόμενη. Ανεβαίνουμε στο σκορ. Ο πειραματισμός με την κάναβη είναι τελείως ακίνδυνος.
2: Λάθος.
0: Πειραματιζόμαστε με τέτοια πράγματα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Στο επόμενο. Ανεβαίνουμε σκόρ εντωμεταξύ, είναι ωραίο αυτό.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: ναι.
0: Να κερδίσουμε, να βγούμε πρώτοι, να απαντήσουμε σε όλα σωστά. Λοιπόν, η χρήση κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους είναι νόμιμη στη χώρα μας. Όχι, είναι νόμιμη. Λάθος.
2: Λάθος. Δεν είναι νόμιμη.
0: Θέλανε κάποιοι να την νομιμοποιήσουν, δεν το κατάφεραν, δεν έγινε. Προχωράμε παρακάτω. Ανεβαίνει το σκορ. Πάμε στην επόμενη. Ο περιστασιακός χρήστης κάναβης δεν κινδυνεύει από ατυχήματα. Λάθος. Γιατί μπορεί εκείνη την ημέρα περιστασιακά που θα κάνει η χρήση να κινδυνεύσει από ένα ατύχημα.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνουμε κι άλλο. Πάμε στην επόμενη. Τελευταία πρέπει να είναι.
2: Ναι.
0: Η χρήση κάναβης έχει την ίδια επίδραση σε όλους τους οργανισμούς. Ασφαλώς και είναι λάθος.
2: Ναι. Πολύ σωστά. Πράγματι.
0: Ναι.
2: Και...
0: Είμαι στην πέμπτη θέση. Κάποιοι απάντησαν σωστότερα. Έκανα κάποιο λάθος, μάλλον.
2: Και λίγο και με τον χρόνο κιόλας.
0: Σε πόσο ταχύτητα, γρήγορη ταχύτητα
2: απαντάς. Είναι λίγο και εσύ.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Αυτό.
0: Είναι, εντάξει, και μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε, πληροφορούμαστε, ευαισθητοποιούμαστε και παίζουμε.
2: Πολύ σωστά. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, ο οποίος προσπαθήσαμε έτσι να μεταδώσουμε λίγο κάποια μηνύματα προς το γενικό σύνολο γενικά. Οπότε διαλέξαμε έτσι ένα παιχνίδι κάπως που θα κρατάει και όλος αυτή την ενέργεια που είχατε κι εσείς όση ώρα το παίζατε. Για να...
0: Και είναι μόνο με την κάναβη αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν.
2: Όχι. Έχουμε δημιουργήσει προς το παρόν για το Festival 3, φέραμε το ίντερνετ, το αλκοόλ και την κάναβη.
0: Το Ιντερνετ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό μετά. Ναι.
2: Και αυτά. Και εννοείται έχουμε και άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν έτσι για να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Κάναβη, αλκοόλ και ίντερνετ, διαδραστικά παιχνίδια για να απαντήσουμε σωστά και να πληροφορηθούμε.
2: Πολύ σωστά.
0: Υπεύθυνα.
2: Ωραία,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας.
2: Ελισάβετ.
0: Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Ήταν ωραίο. Μάθαμε κάποια πράγματα, πήραμε τις σωστές μας απαντήσεις. Για τη χρήση κάναβης ήταν το συγκεκριμένο. Σοβαρότατο το θέμα. Με διασκεδαστικό τρόπο όμως μπορείς να πάρεις τις πληροφορίες προστασίες που πρέπει από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ωραία, έχουμε φτάσει 23 λεπτά μετά τις 7. Περιμένουμε κάποιον εκπρόσωπο από το Global Training. Το συλλεγεται, να μην το κάνω και λάθος. Από τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, τα λίγο πιο extreme παιχνίδια που παίζονται εδώ στο ποτάμι, μέσα στον ποταμό Άρδα και Κανό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είδα κάποιον να είναι, εννοώ, Κανό να κυκλοφορεί προς το βάθος. Θα μας τα πούνε καλύτερα σε λίγο πώς, με ποιον τρόπο, ποιες ώρες, τι μπορούμε να κάνουμε με το Trekking Global, με την οργάνωση αυτή που προσφέρει δυνατότητες να παίξουμε τοξοβολία και να διασκεδάσουμε μέσα σε ένα κανό, μέσα στο ποτάμι, στην υπέροχη φυσική ομορφιά του Άρδα ποταμού, ο οποίος έχει νερό τώρα, τόσο όσο, όχι τόσο ώστε να δυσκολέψει την κατάσταση, ούτε ώστε να μην απολαμβάνουμε το υπέροχο τοπίο του ποταμού. Είναι μοναδικής ομορφιάς ο χώρος, για όσους τον έχουν επισκεφτεί γνωρίζουν, για όσους δεν το έχουν κάνει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με το φεστιβάλ του Άρδα και να απολαύσουν την υπέροχη φύση και το περιβάλλον εδώ, αλλά και το πρόγραμμα με τις διάφορες εκδηλώσεις και τις συναυλίες το βράδυ. Μοναδικής φυσικής ομορφιάς ο χώρος δίπλα στο ποτάμι στην 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Και σιγά σιγά έρχεται κόσμος για καφέ, βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται σιγά σιγά το κοινό για να παρακολουθήσει αργότερα και τις συναυλίες. Άλλωστε 7.30 μας είπε η κυρία Μπραϊκούτη ότι ξεκινάει το πρόγραμμα με τα πρώτα συγκροτήματα να ανεβαίνουν στη σκηνή. Συνήθως με λιγοστό κόσμο από κάτω και είναι κρίμα, ειδικά για αυτούς οι οποίοι πασχίζουν, κουράζονται, θέλουν να έχουν απέναντι τους κόσμο για να μπορέσουν να απευθυνθούν. Ας το στηρίξουμε και τα δικά μας τοπικά συγκροτήματα που ξεκινούν από νωρίς και βεβαίως τους μεγάλους καλλιτέχνες που έτσι και αλλιώς το βράδυ οι περισσότεροι αποφασίζουν και επιλέγουν να έρθουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Από τώρα από τις 7.30 ξεκινάμε σήμερα με τους Plot Twist, του Σιντάρτα, το Σιντάρτα. Και μετά, Κοζαμόστα στις 10 μας είπαν ότι θα βγουν και η Ελεονόρα Ζωγανέλη στις 11, αν το πρόγραμμα κυλήσει όπως το έχουν προγραμματίσει για σήμερα. Εν τω μεταξύ, το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι δεν το βλέπω να έχει ξεκινήσει, δεν υπήρξε ακόμα συμμετοχή. 6.30 ώρα το απόγευμα ήταν προγραμματισμένο μέχρι τις 9 το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας. Απέναντι πίσω, όπως βλέπετε και όσοι έχετε τη δυνατότητα να μας βλέπετε μέσα από το Facebook, υπάρχει ο χώρος, έχει στηθεί το ποδοσφαιράκι. Θα θέλαμε να δούμε και πώς παίζεται αυτό. Θα είχε το ενδιαφέρον του, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το πετύχαμε. Ίσως στο επόμενο ημίωρο, γιατί θα ολοκληρώσουμε στις 8 η ώρα τη ζωντανή μας μετάδοση, να το δούμε. Να το δούμε να ζωντανεύει το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας. Θα το πάρω αυτό. Έπεσε από τον αέρα, ήταν το φυλάδιο από τον ΕΟΠΑΕ. Λοιπόν, μας ακούτε φίλες και φίλοι και ραδιοφωνικά, μας βλέπετε και διαδικτυακά. Το λέω για όσους μας ακούτε μόνο στα FM. Μπορείτε να συνδεθείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Radio Evros, και να βλέπετε και εικόνα από ό,τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε και τις κάμερές μας εδώ. Για να σας δώσουμε τον παλμό, το στίγμα, έστω ένα μικρό στίγμα από αυτό που σήμερα περιμένουμε να γίνει στο φεστιβάλ και τις υπόλοιπες μέρες, βεβαίως, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη έχει καταρτιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί. Για αύριο Σάββατο από το πρωί 9 η ώρα το τουρνουά Beach Volley, όπως είπαμε νωρίτερα και με τον εκπρόσωπο από τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας, 11 με 6 τοξοβολία και κανό από το Trekking Global, 5 με 7 αύριο τα δωρεάν μαθήματα υπασίας από την κορυφαία Αμαζόνα Νίκη Μπουρνάκα. Για όλες τις ηλικίες είναι τα μαθήματα υπασίας αυτά. 5 με 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένα τα δωρεάν μαθήματα υπασίας. 11 το πρωί με 1 και 5 το απόγευμα με 7 αύριο τα μαθήματα μπάσκετμπολ, όπως και τώρα έχει στηθεί η μπασκέτα απέναντι από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης. Συνομιλήσαμε με τον εκπρόσωπό του νωρίτερα επίσης. 5 με 7.30 αύριο τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Μια διαφορετική δράση ξεχωριστή για φέτος. Δεν έχει ξαναοργανωθεί κάτι τέτοιο στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και 6.30 με 9 αύριο το ανθρώπινο ποδοσφαιράκι και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας. Ενώ στις 7 να θυμίσουμε αύριο ο καθιερωμένος, θεσμοθετημένος και ένατος για φέτος παραποτάμιος δρόμος Άρδα από τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ορεστιάδας και με πολλές συμμετοχές, όπως μας είπε και η Αντιδήμαρχος, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία φέτος, ακόμα περισσότερες από τις άλλες χρονιές. Ο κύριος αγώνας είναι των 10 χιλιομέτρων, είναι και ο αγώνας δρόμου υγείας δυναμικού βαδίσματος 3 χιλιομέτρων. Εκεί νομίζω μπορείτε να λάβετε μέρος και αν εκείνη την ώρα το αποφασίσετε, χωρίς να δηλώσετε συμμετοχή, όπως με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων όπου πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή νωρίτερα. Η εκκίνηση είναι στις 7 το απόγευμα αύριο, από εδώ, από την κεντρική πύλη του φεστιβάλ της 30ης συνάντησης Νέων Άρδας 2026. Αυτά με τις παράλληλες δράσεις, γιατί το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό των συναυλιών έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε και τα υπόλοιπα που μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια του τετραημέρου της συνάντησης νέων, της 30ης συνάντησης, της επαιτειακής συνάντησης για τα γενέθλια του φεστιβάλ. 30 χρόνια Άρδας, πολλά χρόνια από αυτά το Ράδιο Εύρος είναι εδώ πάντα στον χώρο, είτε με το στούντιό του να το στείνει υπαίθριο εδώ, είτε με άλλους τρόπους να στηρίζει τη διοργάνωση. Φέτος αποφασίσαμε σε αυτήν την επαιτειακή χρονιά να έρθουμε έστω για ένα δύο ώρο από κοντά, να τα δούμε, να τα μεταφέρουμε, να τα μεταδώσουμε, να τα γνωστοποιήσουμε και σε όσους πιθανόν δεν έχετε τη δυνατότητα λόγω απόστασης να ξέρετε τι συμβαίνει εδώ, να τα δείτε έστω από μια οθόνη και να πάρετε μια γεύση. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασιαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Fiends. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Join the anniversary.

0: Έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Την ημιτή, ημίωρο 23 λεπτά και μας έχουν απομείνει. Από τις 6 είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Για όσους μας παρακολουθείτε από νωρίς και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά και από τη σελίδα μας στο Facebook, μεταδιδόμαστε ζωντανά με εικόνα και ήχο εκεί, με τις κάμερες μας ανοιχτές. Μας ακούτε και στα FM βεβαίως ραδιοφωνικά παντού. Το Ράδιο Εύρος είναι στην καρδιά του 30ου Φεστιβάλ της Συνάντησης Νέων Άρδας 2026. Της 30ης Συνάντησης Νέων, για το πω σωστά, Άρδας 2026. 30 χρόνια Άρδας. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της μουσικής, των παράλληλων δράσεων όταν αυτές οργανώνονται και συμβαίνουν, των νέων κάθε ηλικίας. Εδώ μπορεί να λέγεται συνάντηση νέων, αλλά πλέον έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε γούστο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην πορεία των χρόνων από τότε που ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια περίπου μέχρι και σήμερα. Με το κατασκηνωτικό πλέον χαρακτήρα να έχει εκλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει πολύ λίγες σκηνές, αλλά έτσι είναι οι νέες συνθήκες, όπως είπαμε, που διαμορφώνονται τελικά τη νέα εποχή. Οι συναυλίες συνεχίζουν δυναμικά όμως, προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο και σήμερα αναμένεται να συμβεί αυτό. Προς το παρόν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, το μουσικό πρόγραμμα. 7,5 ώρα ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό και τώρα μάλλον είναι η plot twist στη σκηνή, γιατί είναι ήδη 8 παρά 20, οπότε μοιάζει να έχουν ξεκινήσει. Εκτός αν κάνουν sound check για κάτι που θα ακολουθήσει αργότερα. Δηλαδή πριν μας είπαν ότι 7,5 ακριβώς θα ξεκινούσε το πρόγραμμα για να κυλήσει σωστά. Ακούμε πάντως, είναι σαν να υπάρχει κανονικό πρόγραμμα πίσω μας. Αν θέλετε από τώρα να έρθετε να απολαύσετε το καφέ σας, το παγωτό σας, την πύρα σας, το σαντουιτσάκι σας, οτιδήποτε αγαπάτε, μπορείτε να έρθετε από τώρα. Είναι υπέροχος ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος του ποταμού Άρδα. Τον ξέρουμε, είναι απίστευτου φυσικού κάλους και ομορφιάς το περιβάλλον εδώ. Στον Άρδα 2026, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ίσως που θα μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς σε αυτήν τη φετινή επαιτειακή διοργάνωση είναι και το show με τα drones, μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Μπραϊκούδη. Είναι πρωτόγνωρο, είναι μια νέα δραστηριότητα. Πρώτη φορά θα συμβεί αυτό για τα 30 χρόνια. Θα παρακολουθήσουμε, λένε, αύριο την Κυριακή το βράδυ στις 11, ένα show με drones, εκατοντάδες drones στον ουρανό, για να μας αφηγηθούν μια ιστορία με το δικό τους τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι αυτό. Φαντάζομαι, έχουμε δει ανάλογα show έτσι σε διάφορες άλλες διοργανώσεις, τηλεοπτικά όμως μόνο. Με το φυσικό τους τρόπο μπροστά μας, στα μάτια μας, θα τα δούμε να συμβαίνουν μεθαύριο αυτά. Τώρα, για να προχωρήσουμε, ποιον έχουμε κοντά μας. Για ελάτε εδώ, κύριε. Με χτυπάει ο ήλιος. Είπε ότι έχω ένα φυσικό προβολέα απέναντι και με τυφλώνει τελείως. Δεν έχω ιδέα ποιος έρχεται από μπροστά, ποιος έρχεται από πίσω. Και είμαι εδώ στην κάμερα και ό,τι συμβεί το αντιμετωπίζω εκείνη την ώρα. Τώρα συμβαίνει να έχουμε εδώ έναν τραυματία. Είναι ο παρουσιαστής του φεστιβάλ, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης κοντά μας. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Εντάξει, είναι τα απρόοπτα.
0: Βγήκαν μαχαίρια στον Άρδα.
1: Όχι. Θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι δεν κατάφερε ένα καρπούζι να με νικήσει. Και σε αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βλασιάδο Αποστολία, τη γιατρό στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, και φυσικά σε όλο το προσωπικό για την άμεση υποστήριξη σε αυτό που χρειαζόταν να περάσω για να μπορώ να είμαι εδώ σήμερα.
0: Έκανε ράματα.
1: Ναι, έκανα.
0: Ναι,
1: χρειάστηκε να πάω και στο διδημότυχο για να με δει χειρούργο.
0: Δεν επιθυμούσε κανείς τη θέση σου για να σε μαχαιρώσει και ήταν απλά από ένα καρπούζι.
1: Όχι, θέλω.
0: Εσύ δεν μπορείς να πας καλά με τα καρπούζια. Από πού είσαι?
1: Κοιτάξτε, είμαι από ένα χωριό που κατά κύριο λόγο έχει ξερικές καλλιέργειες. Οπότε πάντα τα καρπούζια μας τα φέρναν από την άλλη πλευρά της Καβάλας και δεν ξέραμε το πολύ νερό που μπορεί να σε οδηγήσει και πόσο επικίνδυνο είναι ταυτόχρονα με τα παράγωγα.
0: Πες μας από πού είσαι, Παναγιώτη Παρδάκα.
1: Κατάγομαι από ένα χωριό της Ξάνθης, στη Μάνδρα. Είναι ένα μικρό μικρασιατικό χωριό στον Κάμπο κοντά στη θάλασσα. Θρακιώτης συνεχίζω να είμαι από επιλογή, φανατικά. Βορειοευρύτης επίσης από επιλογή. Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι εδώ παρουσιαστής, αλλά πιο μπροστά να έχω επιλέξει ένα τμήμα της Ορεστιάδας στην δασολογία για να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με ανθρώπους στο Βόρειο Εύρο για διάφορες δράσεις μέσα από το Πανεπιστήμιο και τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Το Europe Direct.
1: Ακριβώς, το Europe Direct. Οπότε το ότι είμαι εδώ για μένα, όπως είπα, είναι χαρά, είναι τιμή και είναι μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιώσω ότι η καρδιά, η όρεξη, το χαμόγελο και το μεράκι των ανθρώπων του Βορείου Εύρου δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα. Το λέω πάντα και το ξαναλέω. Και πολλές φορές οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν και μου λένε ότι εγώ κρίνω τους τόπους από το φαγητό.

0: ξεχωριστό γιατί βλέπεις τον αγώνα όπως σε κάθε διοργάνωση που κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τα φώτα. Την αγωνία του να δώσουν το πιο άρτιο αποτέλεσμα για όλους αυτούς που έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους από ολόκληρη τη χώρα σχεδόν, αλλά και από τις γειτονικές μας χώρες, από το εξωτερικό. Είναι αυτή η ανάγκη να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε όλο τον κόσμο ότι όχι απλά στεκόμαστε εδώ, αλλά μπορούμε να εξελισσόμαστε και να προσθέτουμε και να κάνουμε πράγματα. Και όπως είπα και χτες, ο Άρδας είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση αυτού του τόπου ότι ό,τι και να γίνεται, εμείς θα επιστρέφουμε εδώ. Και έστω για αυτές τις 4 μέρες θα μπορούμε να τραγουδάμε τους ίδιους στίχους, να πιανόμαστε χέρι-χέρι και κατά ένα μαγικό τρόπο δίπλα σε αυτό το υπέροχο ποτάμι και το φυσικό τοπίο να ονειρευόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάς εύκολα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ήρθαν μια φορά στον Άρδα έρχονται και ξανάρχονται. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαν άνθρωποι εδώ, ερωτεύτηκαν, έκαναν οικογένειες, φέρουν τα παιδιά τους τώρα και αύριο.
1: 30 χρόνια είναι αυτά, μια ολόκληρη ζωή.
0: Ακριβώς δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι επίσης εδώ που ξεκίνησαν αυτό το τρελό όνειρο, κόντρα, μιλάμε και 30 χρόνια πίσω, σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα μέρος όπως αυτό ή στις δυσκολίες που φαντάζονται κάποιοι άλλοι που εκείνοι είναι μακριά και κυρίως μακριά από την πραγματικότητα, ότι μπορεί να έχει ένα μέρος ακριτικό, απέδειξαν ότι όπου υπάρχει όρεξη, όπου υπάρχει συνεννόηση και όπου υπάρχει όραμα, αγάπη και λίγο τρέλα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει όριο στο που μπορούμε να φτάσουμε. Το όριο το βάζουμε εμείς και πάμε μέχρι εκεί, όχι που μπορούμε, αλλά που θέλουμε.
1: Πες με το δικό σου ρόλο, πώς είναι να είσαι πάνω στη σκηνή με τον κόσμο από κάτω και να τους απευθύνεσαι και να τους φτιάχνεις το κλίμα για να υποδεχτούν τον καλλιτέχνη που αγαπάνε.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω, αλλά κάθε φορά έχει μια κριάδα όταν πρωτοβγαίνεις, δηλαδή, επειδή δεν ξέρεις και το κοινό, ποτέ το κοινό δεν είναι ίδιο. Οι εκδηλώσεις έχουν ένα κοινό με τα ποτάμια, μια και είμαι στον ποταμό. Ποτέ δεν είναι η ίδια η ροή, ποτέ δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι και φυσικά ποτέ δεν είναι ίδιο το mood των ανθρώπων από εκεί κάτω. Κάθε χρονιά, ανάλογα με το τι συμβαίνει και τι έχει να αντιμετωπίσει πλέον ο κόσμος στην καθημερινότητά του, έχουν άλλες προσδοκίες, άλλες απαιτήσεις και φυσικά άλλη διάθεση. Οπότε σίγουρα ο παρουσιαστής σε συνεργασία πάντα με τα σχήματα που βγαίνουν πριν από τους μεγάλους καλλιτέχνες έχουν το βάρος να δημιουργήσουν μια ισορροπία διάθεσης στο κοινό, ώστε φεύγοντας όλοι να έχουμε αποκομίσει πάνω κάτω την ίδια εντύπωση. Ότι ο Άρδας, με συγχωρείτε, είναι γαμάτος και του χρόνου θα ξανάρθουμε. Βάλτε ένα καλό μπίπ εκεί πέρα.
1: Τον αέρα, τον ζωντανό,
0: λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάποιες φορές αυτά δεν μπορούν να περιγραφούν αλλιώς.
1: Άνθρωπος επικοινωνίας τώρα. Λοιπόν,
0: οι αλήθειες είναι αλήθειες.
1: Παναγιώτη, σήμερα γιατί να έρθει ο κόσμος στον Άρδα, σήμερα, απόψε.
0: Σήμερα να έρθει γιατί πέρα από το ότι έχουμε πάντα μικρά σχήματα ανθρώπων που δοκιμάζουν και δοκιμάζονται πάνω στη σκηνή, και επίσης αυτό είναι σημαντικό, ότι ένα φεστιβάλ με αυτό το όνομα, με αυτή τη φήμη και με αυτό το brand φέρνει ντόπιους και μικρούς καλλιτέχνες να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν σε ένα κοινό που έρχεται έχοντας πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά στέκονται εκεί πάνω, αλλά ανοίγονται προς τα έξω, είναι μια επιτυχία και των ίδιων, αλλά και διαχρονικά του φεστιβάλ που έχει ποντάρει στο να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε αυτοί οι καλλιτέχνες να βρουν περισσότερο κοινό και περισσότερες διεξόδους. Οπότε να έρθουν πρώτα-πρώτα για τους ντόπιους, γιατί θρακιώτες είμαστε, να μην το ξεχνάμε, να στηρίξουν αυτά τα παιδιά που έχουν το θάρρος, την τόλμη, την όρεξη, το μεράκι να επιμένουν εδώ, που είναι πολύ σημαντικό. Να μένεις και να επιμένεις σε ένα τόπο, όχι απλά να υπομένεις το τι συμβαίνει. Και φυσικά για όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε την ευκαιρία να βρίσκονται μαζί μας, γιατί εντάξει, δεν είναι και κάτι που το ζούμε κάθε μέρα. Και φυσικά να έρθουν για όλο αυτό το υπέροχο τοπίο, για όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις που υπάρχουν γύρω-γύρω και για όλα αυτά τα χαμόγελα που θα συναντήσουν μέσα στη διοργάνωση. Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι και έτοιμοι.
1: Και για να κουνούπια.
0: Εντάξει.
1: Εξοπλισμό τώρα και.
0: Έχουν γίνει προσπάθειες. Αλλά το κουνούπι, ας μην το ξεχνάμε, είναι και αυτό πλέον ένα κομμάτι του branding. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι του φυσικού τοπίου. Εμείς ερχόμαστε στο περιβάλλον τους, ένα παραπάνω εδώ στον Άρδα, δεν έρχονται αυτά σε εμάς. Αν ήμασταν μέσα στην Αθήνα και μας την έπεφταν τα κουνούπια, θα μπορούσαμε να το συζητούσαμε. Εμείς ερχόμαστε, όπως εμείς ερχόμαστε σε ένα απίστευτο φυσικό τοπίο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε την άγρια ζωή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε ανακαλύψει τα αντικουνουπικά, έχουμε ανακαλύψει, θα χρειαστεί να βαλτίσω ένα μακρύ πουκάμισο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο γλυκό αίματος, οπότε που έβλεπα συναδέλφους, συνεργάτες έτσι να
1: χτυπιούνται.
0: Ναι, οριακά να χτυπιούνται. Τους κοιτούσαμε με απορία.
1: Τυχερός με συνατυχία σου, διότι τώρα πρέπει να ευχηθούμε καλή ανάρρωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό.
0: Έχω να το αντιμετωπίσω και είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί χρειάζομαι αλλαγή στη Γάζα και έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό εδώ πέρα.
1: Έκανες την κατάλληλη πάσα. Δηλαδή λες και ήξερες ότι θα έχουμε

0: Τον Ερυθρό Σταυρό αμέσως μετά. Κοίτα να δεις πώς το συνδυάσαμε, τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκας, ο παρουσιαστής του φεστιβάλ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Άρδα για φέτος. Ελάτε παρακαλώ. Κύριε Μάρκο Ακίμ, ο επικεφαλής, αλλά με τη συνεργάτη δάτου σε υπηρεσία σήμερα η Κατερίνα. Γεια σας. Θα με έχετε ανάμεσα για να πηγαίνουμε έτσι. Ωραιότατα. Πάντα εδώ, πάντα για να προσφέρετε ασφάλεια σε όλες και όλους, να νιώθουμε ασφαλείς μέσα στη χαρά και τη διασκέδασή μας, κύριε Αμάρ. Κύριε Γουακίμ.
2: Αμάρ, έτσι, αυτό είναι το όνομα, ναι, και πάντα και με στα παιδιά, αυτό είναι το όνομά μου. Άλλη μια χρονιά Άρδας, από τις δύσκολες εκδηλώσεις για μας.
0: Γιατί
2: μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος, υπάρχουν διάφορα θέματα από θέμα αλκοόλ.
0: Ξεφεύγουμε λίγο με στη διασκέδαση, στη χαρά.
2: Εντάξει, και μέχρι ένα σημείο τη διασκέδαση είναι να την χαρείς και όχι να έχεις μετά συνέπειες δυσάρεστες. Και τώρα μιλάω πιο πολύ προς τις μικρές ηλικίες, γιατί μεγάλοι λίγο πολύ, εντάξει, προσέχουν, όχι πάντα, αλλά αυτό που μας ανησυχεί πάντα είναι ηλικίες που είναι κάτω από 17, δυστυχώς έτσι βλέπουμε.
0: Πίνουν αλκοόλ. Το φέρνουν απ' έξω, γιατί εδώ δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ για παιδιά κάτω των 18 ετών.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το αλκοόλ μόνο, απλά είναι, ξέρετε, αυτή την ηλικία που δεν υπολογίζει πολλά και εύκολα τραυματίζεται.
0: Φτιάχνει κινδύνου, μπορεί να κάνουν πράγματα που πήραν να τους τραυματίσουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς κάθε χρονιά τα πράγματα είναι καλά. Αντιμετωπίζουμε εμείς πάντα με επαγγελματισμούς. Είναι εθελοντές σαμαρίτες εκπαιδευμένοι για διάσωση, για πρώτες βοήθειες. Έχουμε και ιατρικό προσωπικό. Φέτος έχουμε και δύο γιατρούς.
0: Α, δύο γιατρούς φέτος.
2: Είμαστε πιο καλά φέτος. Αυτό...
0: Όχι, καλό να το ξέρει ο κόσμος, να νιώθει προστατευμένος και ασφαλής. Ότι εδώ πέρα, να πάσα στιγμή χρειαστεί το οτιδήποτε, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί και να μην το θέλεις και άθελά σου και να μην το προκαλέσεις. Είναι θέμα τύχης.
2: Σίγουρα. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Οι εθελοντές είναι παρόν εδώ. Είναι οι εθελοντρίες της πρόνοιας για επίσης ψυχική στήριξη και πολλά μπορεί να χαθούν. Να χαθεί κάποιο παιδί, μπορεί κάποιος να έχει μια κρίση πανικού, μπορεί χίλια δυο. Γενικά οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς να ξεχωρίζω το ένα τμήμα από το άλλο, είναι παρόν, είναι άρτια εκπαιδευμένοι και μπορεί να είναι αποτελεσματικοί σε οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί. Είναι και από το τμήμα του Δημοτήχου, για να μην ξεχάσουμε. Πάντα το τμήμα του Δημοτήχου με το τμήμα της Ορσιάδας
0: συνεργάζονται.
2: Είμαστε ένα σώμα, αλλά σε αυτές τις ειδικά μεγάλες εκδηλώσεις είναι πάντα παρόν.
0: Κατερίνα, η σειρά σου.
3: Καλησπέρα.
0: Πόσα άτομα είστε σήμερα εδώ?
3: Σήμερα θα είμαστε 28 άτομα μαζί με το Δημότυχο, μαζί με τους Σαμαρίτες, μαζί με την κοινωνική πρόνοια, η οποία ουσιαστικά θα βοηθήσει για έχουμε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Κυρίως αυτό είναι το έργο μας και την ενημέρωση που θα κάνουμε ταυτόχρονα σε όποιους ρωτάνε για τον Ερυθρό Σταυρό, για το πώς μπορούν να βοηθάνε, για το πώς μπορούν να συμμετέχουν. Και όπως μπορούμε, βέβαια, θα υποστηρίξουμε τους Σαμαρίτες στο έργο τους που είναι εξειδικευμένοι.
0: Ο δικός και... ρόλος ποιος είναι, σε ποιον τον τομέα ανήκεις?
3: Εγώ είμαι στην κοινωνική πρόνοια. Στην κοινωνική πρόνοια είμαστε κατά κύριο λόγο στην παροχή βοηθείας σε ό,τι έχει να κάνει με τρόφιμα, σε ό,τι έχει να κάνει με το να υποστηρίξουμε οικογένειες από όρες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και φυσικά εννοείται σε τέτοια φεστιβάλ για να υποστηρίξουμε το έργο των Σαμαριτών που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Και επειδή έχουμε εκπαιδευτεί με σεμινάρια ψυχικής υγείας, να παρέχουμε βοήθειες ψυχικής υγείας, αν χρειάζεται, σε κάποιους συγγενείς των ατόμων που θα χρειαστούν τις πρώτες βοήθειες. Γιατί
0: χρειάστηκε χθες μέχρι σήμερα, χθες ήταν πρώτη μέρα.
3: Χθες όχι, δεν χρειάστηκε. Ήταν ήρεμη βραδιά. Ελπίζουμε να πάει έτσι και οι υπόλοιπες μέρες, να μην χρειαστούν πολύ τη βοήθειά μας.
0: Γιατί... Ναι, αυτό είναι που λέμε πάντα. Να είστε αχρίαστοι. Είναι πολύ σπουδαίο που είστε εδώ. Σας χρειαζόμαστε, αλλά.
2: Κάθε βράδυ υπάρχει πάντα μικροτραυματισμοί. Τώρα μιλάμε, αυτά δεν. Πάντα συμβαίνουν. Αυτά ισχύουν και χθες είχαμε κάποια μικροτραυματισμοί. Απλά φοβόμαστε.
0: Πρώτες βοήθειες δηλαδή.
2: Απλά είμαστε και για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εκεί ήθελε.
0: Υπάρχει ασθενοφόρο στο χώρο?
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι.
2: Χώρο, γιατί αυτό είναι όταν χρειάζεται, αν χρειαστεί μεταφορά σε κέντρο υγείας, θα καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Είναι ειδικό, ναι, δεν, αυτή είναι η ειδικότητα του ΕΚΑΒ. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή, δεσπότες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.
2: Ναι, θα κρίνουμε εμείς με την παρουσία του γιατρού, τους γιατρούς που είναι, γνωρίζουν, ναι, και αν χρειαστεί, πρέπει να καλέσουμε το ΕΚΑΒ, θα πρέπει να έρθει το ΕΚΑΒ.
0: Το σχέδιο που έχετε καταρτήσει για αυτό το τετραήμερο ποιο είναι? Σήμερα 28 άτομα, ανάλογα με την ημέρα αλλάζει αυτό?
2: Όχι, είναι στη διάθεση των εθελοντών. Επειδή είμαστε εθελοντές, όλοι τα παιδιά, ξέρω, αυτό ο κόσμος πάρα πολύ δεν το γνωρίζει. Και ο εθελοντής έχει μια οικογένεια, έχει μια δουλειά. Δηλαδή, χθες δουλεύαμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ.
0: Καθημερινή. Και σήμερα επίσης.
2: 2.30 με 3. Το πρωί πάλι πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Αυτό, ναι, αυτό μπορεί ο κόσμος να μην το καταλάβει. Είμαστε εθελοντές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες μέρες μπορούν να έρθουν, όπως σήμερα καλή ώρα, πάρα πολλά άτομα. Αύριο μπορεί να είναι 20. Μεθαύριο μπορεί να είναι 15. Δεν έχει. Γι' αυτό τώρα είναι μια ευκαιρία να καλέσω και τον κόσμο πραγματικά.
0: Ωραία, θα το κάνουμε.
2: Πρέπει να, να συμμετέχει και ο κόσμος, να γίνει εθελοντής. Μαθαίνεις, εκπαιδεύεσαι για πρώτες βοήθειες ή για ψυχή υγείας ή για τους Σαμαρίτες. Πραγματικά, βοηθάς πρώτα τον αυτό σου, την οικογένειά σου, το περιβάλλον σου, το πρώτο του κοντινό, αλλά και όλη την κοινωνία. Ο Θεός Σταυρός, το ξέρετε τώρα και πρόσφατα έχουν φτάσει σε Βενεζουέλα για να βοηθήσουν στις πυρκαγιές, λόγω του σεισμού, συγγνώμη. Και στις πυρκαγιές τώρα είναι παρόν παντού, δηλαδή πάμε εκεί που χρειάζεται. Γιατί να μην βοηθήσεις και εσύ, γιατί να μην είσαι και εσύ αυτός ο άνθρωπος που θα δώσει τη βοήθεια, θα σβήσει μια πυρκαγιά, θα φροντίζει ένα τραύμα. Δεν είναι δύσκολο.
0: Και το όφελος σου επιστρέφεται μετά. Πολλαπλώς.
2: Εντάξει, είναι ο καθένας που το βλέπει. Δίνεις και ο Θεός, ξέρω, θα τα πάρεις. Είναι δική σου μια
0: ικανοποίηση της προσφοράς.
2: Και τώρα οι εγγραφές ξεκίνησαν. Πραγματικά, όποιος θέλει να κάνει τώρα στην www.samarites μπορεί να κάνει εγγραφή για την καινούρια χρονιά που θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.
0: Πάντα υπάρχει ανάγκη. Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Χρειαζόμαστε νέο αίμα, νέο δυναμικό. Μέχρι τι ηλικία μπορεί κανείς να γραφτεί, να το πούμε και
2: από 18 μέχρι 45 ετών μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής Σαμαρίτης. Και υπάρχουν για το τμήμα της πρόνοιας, εκεί δεν είχε όρος ηλικίας. Αλλά μιλάω τώρα κυρίως ότι ξεκινάει η εκπαίδευση την καινούρια χρονιά το τμήμα Σαμαριτών Διασωστών. Πραγματικά καλό τους κόσμος να έρθει να μάθει, να εκπαιδεύεται, να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Όλοι είμαστε χρήσιμοι, αλλά εγώ θα δώσεις κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Κατερίνα, να έχετε μια ήρεμη ημέρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, ευχόμαστε. Πού μπορούμε να σας βρούμε εδώ στο χώρο?
3: Μπορείτε να μας βρείτε, θα υπάρχουν ομάδες από Σαμαρίτες και άτομα κοινωνικής πρόνοιας καθ' όλη τη βραδιά σε όλο το χώρο του φεστιβάλ. Και θα υπάρχουν και εννοείται είναι και το ιατρείο μας πίσω από τη σκηνή και λίγο απέναντι. Είμαστε λίγο πίσω.
0: Πίσω από τη σκηνή, την κεντρική. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Πρέπει να κλείσουμε εδώ, γι' αυτό να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο χρόνος κύλησε τελικά το 2ωρο. Τελειώνουμε. Ευχαριστούμε Αμάργου, Ακίμ, Κατερίνα για τη συμμετοχή, για ό,τι προσφέρετε σε όλες και όλους εδώ.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Μακάρι. Να είστε καλά. Οι εθελοντές Σαμαρίτες, οι εθελοντές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και από την Οριστιάδα και από το Δημότυχο είναι εδώ, 28 άτομα σήμερα για την προστασία μας, για την ασφάλειά μας. Εμείς ήμασταν εδώ από τις 6 το απόγευμα. Πραγματικά πώς κύλησε το 2ωρο δεν το κατάλαβα. Ήταν από την αρχή αυτό που λέγαμε ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα αυτοσχεδιάσουμε. Δεν είχαμε ακόμα προγραμματίσει κάτι ανάλογα με το ποιος θα ερχόταν στο χώρο, διότι ο καθένας έχει το δικό του χρόνο στο να αναλάβει υπηρεσία και δράση εδώ πέρα. Ήδη τα σπιτάκια που θα έπρεπε να λειτουργούν από νωρίτερα, ας πούμε, βλέπουμε ότι κάποια δεν έχουν ξεκινήσει. Κάποιες παράλληλες δράσεις επίσης πήγαν λίγο πίσω. Όπως και να έχει, 6 με 8 που ήμασταν εδώ, απολαύσαμε τουλάχιστον τη γαλήνη, την ομορφιά του υπέροχου αυτού τοπίου, αλλά και τα ακούσματα από τους ελέγχους που κάνουν τώρα τον έλεγχο των ηχητικών, τα συγκροτήματα που θα απολαύσουμε το βράδυ και όλα όσα γνωρίσαμε με τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι εδώ για να μας ενημερώνουν, να μας πληροφορούν κυκλοφορούν, να μας προστατεύουν ενίοτε, να διοργανώνουν την εκδήλωση όπως η κυρία Μπραϊκούδη μας μίλησε νωρίτερα. Να ευχηθούμε πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος. Τα 30 χρόνια να είναι μια χρονιά σταθμός για το φεστιβάλ, μια νέα βάση ώστε από του χρόνου να επανατοποθετηθούμε στο χώρο και στο χρόνο πια για αυτό το φεστιβάλ. Ίσως είναι μια καινούργια αφετηρία, μια νέα αρχή για το φεστιβάλ μετά από 30 χρόνια που κλείνουν αυτή τη χρονιά τον κύκλο τους. Ό,τι καλύτερο, να περάσετε υπέροχα όσοι επισκεφτείτε τις συναυλίες και τις υπόλοιπες παράλληλες δράσεις. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε είτε από το Facebook, είτε από τη σελίδα μας στο radioevros.gr, είτε από το κανάλι μας στο YouTube όπου θα ανέβει και θα το δείτε και στη συνέχεια για όσους δεν το παρακολουθήσατε από την αρχή όλο αυτό που συνέβη, είτε ζωντανά από το ραδιόφωνο σας. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, διότι δεν θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά όμως θα τα λέμε από το radioevros.gr μέχρι 31 Αυγούστου που επανερχόμαστε δυναμικότερα καθημερινά ζωντανά στο ραδιόφωνο του Εύρου, στο ραδιόφωνο το δικό σας, το Radio Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα καταγράφεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της νήσου Σαμοθράκης και του Σουφλίου, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις περιοχές του Διδημοτήχου και της Ορεστιάδας. Σήμερα η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σφοδρή κριτική στον απολογισμό των 2,5 ετών της διοίκησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασκεί η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε βασίζεται σε οικονομικούς δείκτες και εντάξεις έργων, χωρίς να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, ενώ ασκείται κριτική σε 6 βασικούς άξονες του απολογισμού της διοίκησης. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Απουσία βροχοπτώσεων, σταδιακή εξασθένιση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ανόδου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει. Στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου,

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν είμαστε.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμεί.

0: σχολή, ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο λαχαναγωγός. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωγός. Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωγός. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
1: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μαξιά.
1: '97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Ευρώς. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

χθες με σκορπίσεις στις σκιές.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.